είχε απορριφθεί κατά το παρελθόν επειδή οι οφειλές τους δεν έφταναν το προηγούμενο όριο ένταξης. Το όριο είναι απόλυτο, προσέξτε. Το όριο των 5.000 ευρώ είναι απόλυτο. Αν οι συνολικές οφειλές είναι ακόμη και ένα ευρώ κάτω από τις 5.000, ο οφειλέτης δεν μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και θα πρέπει ασφαλώς να ρωτήσετε τον δικηγόρο σας με ποιο τρόπο μπορεί να αναζητηθεί άλλου είδους λύση μέσω κάποιας άλλης ρύθμισης. Οι οφειλές που ρυθμίζονται στον εξοδικαστικό μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, τραπεζικά δάνεια καθώς και χρέη που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services, τα funds και πάει λέγοντας. Ο οφειλέτης μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των βασικών υποχρεώσεών του μέσα από μια ενιαία διαδικασία χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με κάθε πιστωτή. Επιτέλους, διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων, δικό σας κύριε αγοραστέ.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς

0: Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν. Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόγευμα της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα.
7: Real Traffic. Αντένα Πάτρας. 105,3.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

Κρύα ανάπαυλα που προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε όσο γίνεται περισσότερο για να σας έρθουμε έτσι λίγο με περισσότερη ενέργεια. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα διαβάσουμε μηνύματάκια, θα διαβάσουμε. Θέλω όμως πριν περάσουμε και στον καλεσμένο μας να σας πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου, παρακαλώ. Επίσης στο φυσικοαεριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 31 Εβδόμου, η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, 8 γυναίκες. 8. Εδώ λάσκαρη μία δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε. 8 γυναίκες εκλοβίζονται σε μία απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Σπεύσατε, θα είμαστε κι εμείς εκεί.

0: Καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα. Ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά Λεωνάρδο μου. Τώρα ξεκινάμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Θα πάμε σε ρί, 5 με 8, τελείωσε. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μη σε χτιριζόμαστε. Μην ξεκινήσω εγώ τα συχτήρια δηλαδή. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα Ελπίδα και σε σένα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε μέχρι τον Όλυμπο. Πάμε μέχρι τον Όλυμπο, ο οποίος έχει γίνει πολύ ψηλότερος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ο κύριος Βαγγέλης Γερογιώργιος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Πλέον ο Όλυμπος, το βουνό των θεών, των αθανάτων, όπως έχει περιγράψει ο Όμηρος, είναι στη λίστα της UNESCO. Και θέλω να μας πείτε, πρώτα απ' όλα, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, γιατί ξέρω ότι έχετε δώσει αγώνα και εσείς και ο κύριος Κουμουτσάκος.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο της ζωής μας. Εμείς αυτή τη στιγμή να σας μεταφέρω μια εικόνα, βλέπω τις κορυφές φωτισμένες. Ο Όλυμπος σημαίνει αυτός που λάμπει, ο ολόλαμπρος. Παίρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει παλιότερα, από το 2014, τώρα όμως, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το 2021 και με τις επίπονες προσπάθειες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του ΟΦΙΠΕΚΑ, φορέων της αυτοδιοίκησης, όλων αυτών λοιπόν, και μετά και την τελευταία φιλοξενία των αξιολογητών εδώ στον τόπο μας, στο Βουνό των Θεών, φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς αξίζουν πάρα πολλά μπράβο σε αυτούς που δούλεψαν να συντάξουν τους φακέλους, να οργανώσουν όλη αυτή τη διαδικασία για να γίνει, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Όλυμπος της πατρίδας μας, Όλυμπος της Οικουμένης. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό.
0: Τι σημαίνει τώρα εμπράκτος αυτή η εξέλιξη, αυτή η πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Την πρώτη παράμετρο σας την ανέφερα. Πλέον ο Όλυμπος της Οικουμένης έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Αφορά την αρχαία πόλη των Μακεδόνων, το Ιερό Δίον. Αφορά τον περιβάλλοντα χώρο μέχρι τον νότο, το κάστρο του Πλαταμόνα. Είναι κάτι λοιπόν που είναι πολύ μεγάλο και επομένως αποκτά αναγνωρισιμότητα. Η δεύτερη όμως προσέγγιση, η οποία είναι επίσης, αν όχι και εξίσου πιο σημαντική, είναι το γεγονός ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα, να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να ορίσουμε καλύτερα τις υποδομές μας, να φροντίσουμε να τον κρατάμε καθαρό, να φροντίσουμε να τον κρατάμε μακριά από κινδύνους οι οποίοι πάντα υπάρχουν και βεβαίως να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει αυτό ακριβώς που λέει η απόφαση της UNESCO, να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και όντως έτσι είναι τα πράγματα, διότι η αλήθεια είναι ότι εμείς από μόνοι μας είμαστε λίγο απρόσεκτος λαός. Αλλά το λέω πολύ ευγενικά και πάρα πολύ έτσι, τώρα επειδή είναι και πάρα πολύ νωρίς, αλλά ναι, είμαστε απρόσεκτος λαός. Κάτι τέτοιες αποφάσεις μας θυμίζουν.
1: Λοιπόν, ευκαιρία ότι, να εκτιμήσουμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση ακόμα περισσότερο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα
1: σας. Από τον Όλυμπο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βαγγέλης Γερογιώλιος ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, Με έδρα το Λιτόχωρο, παρακαλώ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αγναντεύουν κάθε μέρα όταν ανοίγουν τα μάτια τους, αγναντεύουν τις κορυφές του Ολύμπου.

Και θα την ξαναπούμε την είδηση. Δεν χορταίνω να την λέω, δεν χορταίνω και να την ακούω λέγοντάς την. Διεθνής αναγνώριση λοιπόν της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μας τα είπε αναλυτικά ο Δήμαρχος. Να προσέχουμε για να έχουμε, παρακαλώ. Ναι. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου. Καλημέρα Μιχάλη μου. Τα έχουμε πει όλα. Μιλήσαμε προηγουμένως ακόμα και για αυτά τα οποία έρχονται και υπάρχουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τα σπιτάκια. Νομίζω ότι 175 υποθέσεις λέει. Τώρα, αν ισχύει ο αριθμός ή όχι, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μαθαίνουμε αυτά τα στοιχεία. 175 υποθέσεις.

Κάτω από την Κωνσταντζα, καλημέρα Σπύρο και καλή επάνωδο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπες μια σοφή κουβέντα, είπα μια κουβέντα απλά, απλή, ότι ο λαός δίνει εντολή για το πώς θα διακυβερνηθεί ακριβώς. Έχω την εντύπωση, νομίζω το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω. Μπορεί από κάποιους να θεωρείται μονότονο, αλλά ποσός με ενδιαφέρει. Έχετε μια τεράστια δύναμη στα χέρια σας κάθε 4 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσατε αυτή τη δύναμη νωρίτερα, διότι πηγαίναμε σε απανωτές και πρόωρες εκλογές. Τώρα λοιπόν θα το δούμε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι και πάλι στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν εκλογές, εκεί την άνοιξη του 2027. Έχετε λοιπόν αυτή τη δύναμη στα χέρια σας που λέγεται ψήφος. Εσείς λοιπόν δίνετε την εντολή. Όλα τα υπόλοιπα συμπαθάτε με, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση στο δημόσιο διάλογο. Δεν σας αρέσει κάτι, το αλλάζετε. Κουμάντο κάνει πλειοψηφία. Και επειδή ξέρω ότι θα μου γράψετε, μα είναι δυνατόν ποια πλειοψηφία εφόσον οι μισοί δεν ψηφίζουν? Ποιος τους φταίει? Να πάνε να ψηφίσουν. Ο Εμμανουήλ, καλημέρα λέει από τα Ιόλου στα Μάλια, εκεί στην παρέα. Να σε καλά Μανώλη μου, να περνάτε πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφα στα υπέροχα Μάλια εκεί στην Κρήτη. Διαφημισούλες. Να πάμε σε διαφημισούλες. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
11: Για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη διάκριση, αυτή τη διεθνή αναγνώριση του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών. Ο Πάνος μου αναφέρει, καλημέρα σας λέει, για όσους από εμάς περπατάμε τον Όλυμπο, αυτή η τιμητική διάκριση και ανάδειξη σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ακούγεται σαν ανέκδοτο και μου εξηγεί από κάτω ότι υπάρχουν διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι ενοχλητικά. Ότι η κατάσταση που επικρατεί στα μονοπάτια δεν είναι καλή, ότι έχουν παρατηθεί στην τύχη τους. Εν πάση περιπτώσει, κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε, για να το ψάξουμε και ασφαλώς να ρωτήσουμε και τον Δήμαρχο, διότι εάν το είχε στείλει νωρίτερα και το είχα δει νωρίτερα, θα είχα ρωτήσει κιόλας τον Δήμαρχο. Αναφέρεσαι και σε ένα rave party το οποίο... Εν πάση περιπτώσει, θα τα δω όλα αυτά. Θα τα δω, σε ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Κυρία Παναγιώτα, καλημέρα λέει Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, να είστε καλά και να προσέχετε γενικότερα. Ναι, εντάξει Λεωνάρδο μου, θα το δούμε. Τώρα, Νίκο, ναι, δεν διαβάζω το μήνυμά σου για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο μοναδικός λόγος είναι ότι είσαι εσύ και εκατοντάδες άλλα μηνύματα τα οποία είναι προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Άρα μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου σε αυτό τον κατήφορο. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σας μαυρίσω την, έτσι, τη διάθεση, να σας αλλάξω τη διάθεση, αλλά όπως και να το κάνουμε υπάρχουν θέματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν την ελληνική κοινωνία, και δεδομένου ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεδομένου επίσης ότι μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσουν να ψάχνουν οι γονείς σπίτια για τα παιδιά τους τα οποία έχουν περάσει είτε στην Αθήνα είτε σε άλλα αστικά κέντρα. Θα μείνουμε όμως ωστόσο στην Αθήνα, διότι η φοιτητική στέγη δεν είναι καλά, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν, οι αριθμοί είναι απίστευτοι. Δείχνουν λοιπόν το πανελλαδικό δίκτυο η Real Estates έχει κάνει μία έρευνα και δείχνει το εξής, ότι η μέση αύξηση των ενοικίων σε σχέση με το 2025, η μέση αύξηση των ενοικίων σε σχέση με το 2025 είναι στο 7%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι σε κατοικίες από 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα. Οικονομικές επιλογές δεν υπάρχουν. Και θέλετε να σας δώσω παραδείγματα? Να σας δώσω λοιπόν παραδείγματα. Στο Νέο Κόσμο, 35 τετραγωνικά, από 450 έως 700 ευρώ το μήνα. Τα ακούς, Λάσκαρη? Από 35, τα 35 τετραγωνικά από 450 έως 700 ευρώ το μήνα. Από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά είναι 480 με 800 ευρώ το μήνα. Στο Νέο Κόσμο αυτά, Στην Καλυθέα έως 35 τετραγωνικά από 400 ευρώ σε 600 ευρώ το μήνα, και αντίστοιχα από 40 έως 50 τετραγωνικά από 540 ευρώ ως 850 ευρώ το μήνα. Φοιτητική στέγη, βοήθειά μας. Στα Πετράλωνα, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Λάσκαρη, έως 35 τετραγωνικά από 600 ευρώ ως 1000 ευρώ το μήνα. Ρε, έρχεται τρελαθεί τελείως? Σοβαρά τώρα? Τώρα, εάν ψάξεις και βρεις μέχρι 50 τετραγωνικά, 40-50 τετραγωνικά, εκεί είναι από 600 έως 750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή βλέπετε πως κτυπάνε τα 35 τετραγωνικά που φτάνουν μέχρι και 1000 ευρώ. Στο Κουκάκι τα 35 τετραγωνικά είναι από 500 ευρώ το μήνα. Μέχρι 50 τετραγωνικά από 650 ευρώ το μήνα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Νεάπολη, Μουσείο, Εξάρχεια, μέχρι τα 35 τετραγωνικά 450 με 780 ευρώ το μήνα. 40 με 50 τετραγωνικά στις ίδιες περιοχές έως 750 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα έχει γίνει, τα ακούτε εκεί στην κυβέρνηση, έχει γίνει πολύ ακατάλληλο το έργο. Στην Κυψέλη τα 35 τετραγωνικά κοστίζουν από 380 έως 650 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα 40 με 50 τετραγωνικά φτάνουν μέχρι τα 850 ευρώ το μήνα, 480. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά προς το παρόν θα μείνουμε στα της Αθήνας. Είναι κρίμα, ακούω όλο και περισσότερο κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι να ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να διαμορφωθεί μια νέα, ας το πούμε, συνθήκη και τα παιδιά να συγκατοικούν. 2-2, 3-3, 4-4. Ντροπή. Καλή σου μέρα, Τόρπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Παπαδάκη. Με υγεία και αγάπη για σας, μαζί με την οικογένεια του Real FM. Άλλοι γυρίζουμε, άλλοι φεύγουν. Γενικότερα, είναι οι μέρες που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούμε όλοι μας να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνετε κι εσείς, αλλά οπουδήποτε και αν πάτε, οπουδήποτε και αν πάτε, τον Real FM θα τον έχετε μαζί σας για να ενημερώνεστε σωστά σε κάθε περίπτωση. Και αν κάποιοι από εσάς σήμερα, επειδή η μέρα προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ όμορφη, καθαρά καλοκαιρινή μέρα, μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, όσοι έχετε λοιπόν την ευκαιρία, μπορείτε να πάτε να κάνετε και το μπανάκι σας. Με αυτό πάμε μέχρι το τέλος, κύριε αγοραστέ. Με αυτό θα πάμε, γιατί θέλω να το ακούσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία σημεία και πάρα πολύ ωραία ρυφάκια. Ναι, παρόλα τα αυτά, είδες, πάλι θα μου την πείσει, διότι έχω διαγωνισμό. Όχι διαγωνισμό, συγγνώμη, έχουμε αναφορά. Πρέπει να μπούμε σε περιβάλλον αναφοράς και να κλείσουμε, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου παρακαλώ, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα, το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σπεύσατε. Κύριε Λάσκαρη, αγοραστές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ακολουθεί Ιωσήφ Καλαμαράκης και Κασιανή Βραχά, παρακαλώ. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: Real FM. Υπάρχουν Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.
8: Στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόγο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία που μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα. 75.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του πανικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο enikos.gr.
9: χρειάζεται να είσαι ήδη.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
11: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Δροσερό περιβάλλον. Κάθε ημέρα. Δίπλα στο κύμα. Ντόπια ψάρια. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, επίδεση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λουίς Τσάτομας. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Αντένα.
14: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
15: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

Αναστασίου Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός της Εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα πόλο κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορία της στο Σίδνεϊ.
1: Το εθνικό μας άθλημα που θα έπρεπε να είναι το πόλο και δεν το έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ούτε το αγαπάμε πάρα πολύ γενικά, δεν παρακολουθούμε τους αγώνες, αλλά μας δίνει πάντα επιτυχίες και χαρές.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια.

0: Άλλη μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού, άλλη μια χρυσή σελίδα στο πόλο, και το ανδρικό και το γυναικείο, το οποίο πάντα μας προσφέρει επιτυχίες. Αυτή τη φορά λοιπόν ήρθε η ώρα για να σηκώσουν και τα αγόρια το τρόπαιο για να κρεμάσουν στο στήθος τους το χρυσό μετάλλιο. Και μάλιστα κάνοντας περήφανους και τους Έλληνες της Ομογένειας, τους Έλληνες εκεί πέρα στο Σίδνεϊ, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να παρακολουθήσουν την εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, γίνεται και χαμός από Έλληνες στην περιοχή. Είναι μεγάλη χαρά, πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια τέτοια παγκόσμια επιτυχία και είσαι ένας απόδημος Έλληνας και το βλέπεις μπροστά σου να συμβαίνει.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν πρώτα απ' όλα οι Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στην εθνική ομάδα πόλο.
2: Είμαστε εκεί εχθές και σήμερα. Ήτανε τόσο ωραία, είχαμε μαζευτεί όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαμε σημαίες, ήτανε τόσο ωραία. Να τριχιάσαμε. Ήτανε όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαν ντυθεί, είχαν βαφτεί με τα μπλε και τα άσπρα.
3: Τώρα ήρθε για να κερδίσει η Ελλάδα.
4: Περάσαμε καλά. Συγκινήθηκα πολύ, γιατί είμαστε Έλληνες, γεννήθηκαμε εδώ, στην Αυστραλία. Παίζανε καλά η άλλη ομάδα. Νόμιζαμε ότι θα το χάσουμε το παιχνίδι. Και όταν κερδίσαμε, γινόταν χαμός.
0: Όντως λοιπόν έγινε χαμός, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήγε η ψυχή μας στην κούλουρη λίγο προς το τέλος, εκεί όταν ισοφάρισαν οι Ούγγροι, οι οποίοι είναι μια τεράστια δύναμη στο πόλο, μια πολύ μεγάλη σχολή, αλλά και εμείς φυσικά δεν πάμε πίσω. Το παιχνίδι πήγε λοιπόν στην ισοπαλία στο 14-14 και ήρθε το γκολ του Αργυρόπουλου για να δώσει τελικά την νίκη στην εθνική ομάδα πόλο με 15-14. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και σκόρερ του κρίσιμου γκολ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
5: Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα.
0: Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Μπορεί να ήταν το πρώτο, βέβαια είχαμε φτάσει τόσες φορές στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό.
1: Κατάρα του χρυσού.
0: Εντάξει, γιατί... μόνο αυτό έλειπε. Έχουμε πάρει δεύτερη θέση, έχουμε πάρει τρίτη θέση. Το πόλο είναι πάντα μέσα στην ελίτ, την παγκόσμια ελίτ. Απλά έλειπε ένα χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Ήρθε λοιπόν και αυτό επιτέλους. Και ολοκληρώθηκε η επιτυχία. Να ακούσουμε και τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, που είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Θοδωρής Βλάχος.
6: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται, και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη, και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους... όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
0: Πάλι καλά που έχουμε και αυτά τα παιδιά, πάλι καλά που έχουμε και τον αθλητισμό και μας προσφέρουν λίγο χαμόγελο, όπως γράφει και η Κατερίνα εδώ πέρα στο μήνυμά της. Ας χαμογελάσουμε, λέει, για αυτά τα παιδιά που μας έδωσαν αυτή την επιτυχία. Επιτέλους καιρός ήτανε. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει καλημέρα Κασιανή, καλώς ήρθες στην παρέα μας την πρωινή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βεβαίως, γιατί η κυρία Μαλία Κάτζου έχει πάρει την καλοκαιρινή της άδεια, λείπει αυτή την εβδομάδα, οπότε θα είμαστε μαζί με την Κασιανή Βράχα
1: και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη
0: μέχρι και την Παρασκευή κάθε πρωί 8 με 11. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Συγχαρητήρια, λέει, στην Εθνική Πόλο για την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Αλλά καλό, λέει, θα ήταν να δείξετε και την ίδια ευαισθησία στους αθλητές της Κοπηλασίας που το Σαββατοκύριακο κατέκτησαν 4 χρυσά και 2 ασημένια παγκόσμια στην Κοπηλασία. Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό το λόγο σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Μαυρωτά. Θα συζητήσουμε κυρίως για το πόλο, αλλά και για τις επιτυχίες της κοπηλασίας που όντως αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε και εκείνη πάρα πολλά μετάλλια. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Συγχαρητήρια λέει για την Εθνική Πόλο. Να σε καλά Νικόλα, καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε. Και στον Μαργαρίτη, ο οποίος πλέον μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά και στο φίλο μας τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Έλεγα που λες, Κασιανή μου, για την Εθνική Ομάδα, επειδή την παρακολουθώ πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1984 στο Λος Άντζελες, όπου αυτή η ομάδα ήταν σταθερά ψηλά, πάντα μέσα, τουλάχιστον στην τετράδα, άντε στην εξάδα. Έφτανε στους τελικούς, απλά δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει μετάλλιο. Οι βάσεις όμως είχαν μπει εκεί, είχαν μπει από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκ των βάσεων που θα λέγαμε του καταστήματος είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. 17χρονος τότε, στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες, και στη συνέχεια έχει συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις με αυτή την ομάδα, ενώ είναι και ο ρέκορντμαν συμμετοχών με περισσότερες από 500 εμφανίσεις.
1: 500 εμφανίσεις.
0: Περισσότερες από 500 εμφανίσεις. Είναι λοιπόν τα παιδιά που έβαλαν τις βάσεις εκεί για να ακουμπήσουν τα νεότερα παιδιά, τα οποία ήρθαν σήμερα και έφεραν το χρυσό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό λοιπόν ο πιο αρμόδιος για να μας δώσει τα φώτα του για το θέμα είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς, σημερινός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κυρίως όμως ένας μεγάλος αθλητής του πόλο. Κύριε Μαυρωτά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τα είπαμε καλά, μπήκαν οι βάσεις εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 80.
7: Ναι, και εγώ θα έλεγα, επειδή είμαι της θεωρίας της σκάλας, ότι και από πιο πριν, και εμείς πατήσαμε στις πλάτες των προηγούμενων γενιών, Αρώνης, Σταθάκης, Γιαννόπουλος, Γαρίφαλος, για να πάμε ακόμα πιο πίσω, βάλαμε τα δικά μας έτσι σκαλοπάτια, ήρθαν οι επόμενες γενιές, Αφρουδάκης, Χατζηθεοδόρου, Μάζης και μετά αργότερα Φουντούλης και τα λοιπά, και βάλαμε τα δικά τους καλοπάτια για να οδηγήσουν την εθνική ομάδα ακόμα ψηλότερα, και θεωρώ ότι χθες αυτό που έγινε με την εθνική ομάδα πόλο ήταν ότι ξόρκησε ουσιαστικά τους δαίμονές της. Μέσα στο 2026 κάναμε δύο πράγματα που ήταν ουσιαστικά μια κακή παράδοση, θα έλεγα, γιατί σπάσαμε δύο παραδόσεις. Το ένα ήταν το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που δεν είχαμε πάρει ποτέ, παρόλο που είχαμε φτάσει κοντά από το 1999 και μετά. Και το δεύτερο ήταν ότι κατακτήσαμε την κορυφή σε μεγάλη διοργάνωση, κάτι που έγινε χθες. Είχαμε φτάσει από το 1997 σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ στον τελικό, αλλά άργησε 29 χρόνια αυτή η μέρα. Τα παιδιά χθες τελειώσαν τη δουλειά.
0: Αυτό λοιπόν γιατί έγινε, γιατί άργησε τόσο πολύ? Ήταν θέμα συγκυριών, ήταν θέμα τύχης?
7: Εγώ νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο στη διαδικασία του αθλητισμού, είναι πως θα ξανασηκώνεσαι όταν πέφτεις. Και αυτή η ομάδα βήμα-βήμα, εκεί που εμείς πανηγυρίζαμε κάποτε όταν μπαίναμε στην εξάδα ή στην τετράδα μιας μεγάλης διοργάνωσης, τα παιδιά αυτά το καθιερώσαν αυτό, το έχουν κάνει, ας το πούμε, σαν κάτι, σαν business as usual, το να περιμένουμε από αυτούς κάποιο μετάλλιο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτό. Παρόλο που το πόλο είναι ένα άθλημα που δεν έχει τη δημοφιλία και τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ ή ακόμα και του βόλεϊ, υπάρχουν 10 χώρες στον κόσμο οι οποίες έτσι, ας το πούμε, κυριαρχούν. Τώρα έχουμε μπει και εμείς στην ελίτ των 4-5 χωρών που διεκδικούν τα μετάλλια, και αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει δεκαετίες. Θέλει δουλειά στις υποδομές, στη βάση της αθλητικής πυραμίδας. Έγινε αυτή η δουλειά. Οι αφανείς ήρωες είναι οι προπονητές των μικρών κατηγοριών που βγάλανε τους παίκτες από όλη την Ελλάδα και από την περιφέρεια, Χίος, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Κέρκυρα, Πάτρα, ομάδες με παράδοση έτσι στο πόλο. Και αυτά τα παιδιά από τις μικρές κατηγορίες φτάσανε σιγά σιγά στην κορυφή του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή ένα πυροτέχνημα που
0: έγινε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς έχει γίνει δουλειά από πίσω. Υπάρχει υποδομή.
7: Και στους άντρες και στις γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι τέτοια εποχή πανηγυρίζαμε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Γυναικών.
0: Είμαστε υπερδύναμοι. Στο πόλο, κύριε Μαυρωτά, πλέον μπορούμε να το πούμε ότι είμαστε υπερδύναμοι μαζί με την Ουγγαρία, μαζί με την Ισπανία, την Κροατία και κάποιες άλλες χώρες.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε πλέον και εμείς στις υπερδυνάμεις. Να πούμε μια καλημέρα στον Απόστολο, ο οποίος γράφει εδώ στο μήνυμά του: συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο. Να θυμηθούμε, λέει, και το βιβλίο του κυρίου Μαυρωτά, που περιγράφει τους μόχθους και την πορεία της ομάδας Πόλο, είναι άξιο διαβάσματος και ευχάριστο για το καλοκαίρι.
7: Το θεώρημα της Επτάδας.
0: Το θεώρημα της Επτάδας.
7: Αυτό αναφέρεται ο Απόστολος, ήταν, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να περιμένουμε τώρα από αυτά τα παιδιά, τι έχουμε μπροστά μας, Ολυμπιακούς αγώνες?
7: Πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε Ευρωπαϊκό, έχουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει έτσι του χρόνου, του παραχρόνου θα έχουμε το Ευρωπαϊκό και μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες. Τώρα νομίζω ότι η ομάδα είναι έτσι απελευθερωμένη από το όποιο άγχος. Έδειξε σε τρία παιχνίδια με Μαυροβούνιο, Ιταλία και Ουγγαρία στο Σίδνεϊ, σε τρεις μέρες δηλαδή, έπαιξε με τρεις αντιπάλους και έρθει σε τρία ντέρμπι στο γκολ. Έχει αποκτήσει έτσι το γονίδιο, την οτροπία του νικητή, ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε να στραβώσουν σε ένα παιχνίδι, κάτι που ίσως στο παρελθόν δεν το είχαμε και τόσο πολύ. Και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι από αυτή την ομάδα, όσο και από την ομάδα των κοριτσιών, μπορούμε να περιμένουμε μεγάλα πράγματα τα επόμενα χρόνια, στηριζόμενος και στην παράδοση που υπάρχει, αλλά και στην πορεία που βλέπω από κάτω, δηλαδή από τις μικρές κατηγορίες. Το Πόλο είναι ένα άθλημα που συνεχώς ανατροφοδοτείται. Είναι ένα άθλημα που δίνει ευκαιρία στους παίκτες να παίξουν στις ομάδες τους και έτσι να αποκτήσουν εμπειρίες, να αναλάβουν ευθύνες, και αυτό αντανακλάται και στην εθνική ομάδα.
0: Σε αντίθεση με άλλα ομαδικά αθλήματα, θα πω εγώ, όπου εκεί πέρα οι Έλληνες παίκτες δεν έχουν τόσο μεγάλο χώρο, ας το πούμε έτσι.
7: Συμμετοχής.
0: Ναι.
7: Ναι, αυτό το Πόλο το έχει κατακτήσει, το έχει καταφέρει, και εξάγουμε και παίκτες που παίζουν σε μεγάλα έτσι πρωταθλήματα, όπως ο Στέλιος Αργυρόπουλος χθες που ήταν φανταστικός, ο Δημήτρης Κουμπάκης έχει περάσει από Σερβία, ο Αλέξανδρος Παναστασίου, δηλαδή, και τα άλλα παιδιά έχουν τέτοιες εμπειρίες και έχουν και τις ευκαιρίες. Έχουμε και μια πολύ καλή τεχνική ηγεσία με τον Θοδωρή τον Βλάχο, που είναι πάνω από 10 χρόνια στο τιμόνι αυτής της ομάδας, έχει φέρει τις μεγάλες επιτυχίες και ξέρει πλέον πώς έρχονται τα μετάλλια και οι νίκες. Έχει αποκτήσει δηλαδή αυτή την τεχνογνωσία. Είμαι αισιόδοξος γενικά, όχι μόνο για το Πόλο, αλλά γιατί με το Πόλο ως παράδειγμα δείχνουμε τι μπορεί να καταφέρει ο ελληνικός αθλητισμός όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος 15.000 χιλιόμετρα από την Ελλάδα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν είναι δύο πολλοί οι τομείς στους οποίους μπορούμε να φτάσουμε σαν Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου σε ένα ομαδικό άθλημα. Επαναλαμβάνω, ομαδικό άθλημα, γιατί δεν είμαστε και πολύ εύκολοι στη συνεργασία οι Έλληνες. Τότε αυτό κάτι σημαίνει.
0: Να πούμε, συγγνώμη, έχουμε συγχαρητήρια και από την Αντρέα, η οποία μας ακούει στη Βέρεια και είναι από την Ουγγαρία. Λέει, έχετε συγχαρητήρια και από μια Ουγγαρέζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Κύριε Μαυρωτά, ποιες είναι οι δράσεις που κάνετε ως Γενικός Γραμματέας και το Υπουργείο Αθλητισμού για να μπορέσουμε να μάθουμε το Πόλο? Γιατί είναι ένα άθλημα που μας φέρει πολλές επιτυχίες, που φαίνεται ότι το έχουμε σαν λαός, αλλά δεν είναι δημοφιλές, δεν είναι πολύς ο κόσμος που ξέρει τους κανόνες του, που μπορεί να παρακολουθήσει έναν τελικό σαν τον χθεσινό, αλλά να μην ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το
7: Αυτό ίσχυε από τα παλιά έτσι χρόνια που παίζα και εγώ ακόμα. Δηλαδή ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσει ένας μέσος πολίτης άθλημα, γιατί είναι δύσκολο όχι μόνο να το παρακολουθήσει, είναι δύσκολο να το παίξει. Δεν είναι σαν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο που όλοι έχουμε παίξει από λίγο. Το Πόλο έτσι στην παραλία, μόνο όταν πατάμε μπορούμε να ανταλλάξουμε καμία μπαλιά. Γενικά υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία, γιατί αυτή είναι η αρχή του αθλήματος, η Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος, που θα πρέπει να της δώσουμε και εκείνη συγχαρητήρια. Εμείς ως πολιτεία αυτό που κάνουμε και που τώρα και με την ΕΡΤ που έχει αποκτήσει το δικό της κανάλι για τα σπορ, έχουν προβολή και τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα, που είναι πολύ καλό αυτό για τον αθλητισμό, γιατί όταν μπαίνει η εικόνα αυτή μέσα στα δωμάτια των παιδιών, έτσι δημιουργούνται τα πρότυπα. Και ο πρωταθλητισμός, να ξέρετε, θρέφεται από τα παιδικά όνειρα, θέλουν εικόνες τα παιδιά. Και από την άλλη μεριά υπάρχει έτσι, ας το πούμε, τα τελευταία 4 χρόνια μια γενναία χρηματοδότηση από τη φορολογία των κερδών του στοιχήματος από την ελληνική πολιτεία προς τον αθλητισμό, έξτρα από τον τακτικό προϋπολογισμό, που τα λεφτά αυτά πηγαίνουν στις ομοσπονδίες, στα σωματεία, στις εθνικές ομάδες, και αυτά νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουμε αρχίσει να τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο οι επιτυχίες του Πόλο. Χθες είχαμε επιτυχίες, ξέρω εγώ, και στην Κοπηλασία.
0: Αυτό να πούμε και για την Κοπηλασία.
7: Ναι. Πολύ σημαντικές επιτυχίες. Και στην Κοπηλασία έχουμε γίνει κάτι σαν παγκόσμια δύναμη, θα έλεγα. Παρόλο που είμαστε μια μικρή χώρα χωρίς τόσο πολλές εγκαταστάσεις. Αλλά φαίνεται ότι το μεράκι, η τεχνογνωσία και η οργάνωση έτσι μπορεί να φέρει αποτελέσματα που να σε φέρουν πολύ ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό νομίζω ότι ο αθλητισμός έτσι με κάποια τέτοια καλά παραδείγματα το δίνει αυτό το παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία. Οπότε για να το κάνουμε πιο δημοφιλές το πόλεν κατακλείδι, νομίζω ότι τα παιδιά αυτά κάνουν ό,τι μπορούν με τις επιτυχίες που φέρουν και που γίνονται κάποιες φορές και πρώτη είδηση σε πολιτικά δελτία. Από την άλλη, πρέπει και τα μέσα μαζικής ενημερώσεις να τους βάλουν λίγο παραπάνω χώρο, αλλά και γενικά τα θέματα των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανά τη χώρα να τα προσεγγίσουμε με μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση και όχι με μια προσέγγιση ότι ανοίγουμε, ξέρω εγώ, κάποια αθλητική εγκατάσταση εδώ πέρα επειδή είναι ο βουλευτής ή για ψηφοθυρικούς λόγους, αλλά περισσότερο για ουσιαστικούς λόγους, κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια με 500 έργα αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, έτσι είτε να ανακατασκευάζονται ή να γίνονται καινούρια.
0: Να πούμε μόνο για την Κοπηλασία ότι αυτό που είπε ο κ. Μαυρωτάς, η εθνική ομάδα αναδείχθηκε κορυφαία δύναμη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που ολοκληρώθηκε στην Γερμανία με 4 χρυσά, με 4 χρυσά και 2 σημαίνια.
7: Ναι.
0: Άλλη μία λοιπόν πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτή από τα τμήματα υποδομής. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που αγωνίζονται στην κατηγορία K23.
7: Ναι. Είναι κάτω των 23 ετών. Ο Σχοινιάς είναι παιδιά που κάνουν πολύ, ας το πούμε, ασκητική θα λέγαμε ζωή στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο πέρασε προχθές μάλιστα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την ΕΤΑΔ, και αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, καταρχήν στους γονείς που είναι η βασική, όπως λέω, χορηγή του ελληνικού αθλητισμού, και στην Ομοσπονδία που κάνει έτσι μια πολύ οργανωτική και δημιουργική δουλειά. Και μην ξεχνάμε και το Μίλτο Τεντεντόγλου, που χθες ισοφάρισε το ρεκόρ του Λουί του Τσάτουμα, που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε εξαιρετική κατάσταση.
7: Ναι.
0: Να μην τον ματιάσουμε.
1: Είναι αυτό το παιδί.
7: Ναι.
0: Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Συμμεριζόμαστε τη χαρά σας, όχι απλά σαν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
7: Χαρά και περηφάνεια.
0: Ακριβώς. Αλλά ως ένας από τους τυλοβάδες, από αυτούς που έβαλαν το λιθαράκι για να βρίσκεται το πόλο εδώ που βρίσκεται σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Και μας έδωσε την πάσα ο κύριος Μαυρωτάς, γιατί χθες, πέρα από όλα τα άλλα τα ευχάριστα, και με το πόλο και με την Κοπηλασία, είχαμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8,66, ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κρατούσε από το 2007.
1: Το ισοφάρισε, το κατάφερε ο Τεντόγλου. Φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έχει ανακάμψει από μια περίοδο που δεν ήταν ο εαυτός του, ας πούμε, και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Και τώρα είναι δυναμίτης. 8.66 λοιπόν από το Μίλτο Τεντόγλου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤΑ αμέσως μετά τη σπουδαία αυτή επίδοση.
8: Μίλτο, πέταξε στην κυριολεξία σήμερα. Φαινόσουν σε εξαιρετική κατάσταση.
9: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα αυτό.
8: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί, το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
9: Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια, στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Ναι.
8: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
9: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70, και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
8: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιος στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν: Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος.
9: Αλήθεια. Ναι, αυτό, εντάξει, το έχασα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα.
0: Το έχεις αγόρι μου, το έχεις. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος.
0: Είναι μοναδικός πραγματικά.
1: Και δεν ξέρω και με τι ευχαριστιέται πια και αυτό το παιδί. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα.
0: Για να μιλάει με τέτοια σιγουριά. Πάει να πει ότι ξέρει ότι μπορεί να κάνει 8.70 και πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρει ότι το έχει. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν και συγκυριών
1: της
0: ημέρας το πότε θα το κάνει. Πάντως παιδιά, στα αθλητικά πάμε καλά όπως καταλάβατε, και στο πόλο και στην κοπηλασία και στο στίβο. Μια χαρά, τα παιδιά μας δίνουν χαμόγελο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων θα αφήσουμε τα ωραία και τα αισιόδοξα και θα πιάσουμε την καθημερινότητα. Κουράγιο Κασιανή.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, ήρων σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar.

0: τάιμερ και ξένιασες.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρελί. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία, άκουσες για τον καιρό έτσι. Πάμε πάλι σε 37 άρια, έρχεται και αφρικανική σκόνη.
10: Θα περάσουμε ωραία το παυλοδιάστημα.
9: Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε έτσι, γιατί το διήμερο η αλήθεια είναι ότι ήταν μια χαρά τα πράγματα, είχε δροσιά. Καθαρή ατμόσφαιρα, όλα καλά.
10: Κοιμόσουν άνετα το βράδυ.
9: Παιδί μου, το βράδυ μέχρι που κρύωνα, σου λέω. Μέχρι που έκλεινα το παράθυρο. Σε τέτοια κατάσταση. Τώρα λοιπόν επιστρέφουν και τα 37 άρια, επιστρέφει και η αφρικανική σκόνη. Οπότε, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος όμως να συνδυάζει και πολυτέλεια και χαλάρωση, αλλά κυρίως εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας. Εκεί έχουν φτάσει και τα καύσιμα για τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ένας μαγευτικός προορισμός με μια απίστευτη θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο. Κάθεσαι εκεί πέρα στην πλαγιά του Wyndham και απολαμβάνεις όλο τον Κορινθιακό κόλπο πια.

0: κάτω στα πόδια σου. Και έχεις και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία. Ξέρω εγώ τι σου λέει ο Λάσκαρη.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, Ιωσήφ μου?
0: Πάντα.
1: Θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπεραστή ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, Τόρπι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Τόρπι φυσικά δίνει τα συγχαρητήριά του και στους αθλητές της ομάδας Πόλο, αλλά και στον Μίλτο Τεντόγλου. Καλημέρα και στον Ηλία. Να πούμε λέει και πόσο μεγάλος αθλητής ήταν ο Λούις Τσάντου μας. Φυσικά, για να κρατάει 20 ολόκληρα χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε στο Άλμα εις Μήκος, προφανώς μιλάμε για ένα σπουδαίο αθλητή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Λεωνάρδο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Γιώργο. Γιώργο, αυτό το οποίο περιγράφεις εσύ, το παρατήρησα και εγώ, δηλαδή, ότι οι αθλητές της ομάδας Πόλο, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα, δεν βλέπεις να είναι γεμάτοι τατουάζ, ξέρεις, όπως βλέπεις σε άλλα ομαδικά αθλήματα. Ναι, είναι μιας άλλης νοοτροπίας, μιας άλλης κουλτούρας, το παρατήρησα και εγώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Καλώς όρισες, λέει Κασιανή, ελπιδοφόρο, ταλαντούχο, νέο αίμα της δημοσιογραφίας και διδυμάρα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Άντε με το καλό και η άδειά σου, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα και στον Χρήστο και σε όλα τα παιδιά στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας. Το Σάββατο πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Όπα.
0: Είδα την Οδύσσια του Νόλαν. Θα τη σχολιάσουμε στη συνέχεια. Την έχεις δει?
1: Την έχω δει, ναι.
0: Ωραία. Θα τη σχολιάσουμε παρέα, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν ανοίξει προς συζήτηση σχετικά με την ταινία.
1: Μπορώ κάθε φορά. Την είδες σε κλειστό κινηματογράφο ή σε θερινό?
0: Σε θερινό.
1: Σε θερινό την είδα και εγώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε κλειστό κινηματογράφο θα ήταν με διαφορετική εμπειρία.
0: Φίλος που την είδε σε κλειστό κινηματογράφο, αυτό το περίφημο σύστημα τέλος πάντων, ναι, μου είπε ότι ήταν μοναδική εμπειρία, ότι ήταν κάτι εξαιρετικό. Αλλά έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά εκεί και για τον Κύκλοπα. Και γιατί είναι Καλυψό, όπου Καλυψό. Εγώ έτσι και είχα πάει στο νησί και με κρατούσε η Καλυψό, δεν θα φεύγα ποτέ. Αν ήταν σαν τη Σαρλίς Θερόν, δηλαδή έτσι όπως ήταν στην ταινία, δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσω πίσω στην Ιθάκη με τίποτα.
1: Εντάξει, γιατί ωραία ήταν και η Αν Χάθαουέι ως Πινελόπη.
0: Καλή ήταν, δεν λέω, αλλά εντάξει, άστο τώρα η Σαρλίς Θερόν, άλλο πράγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Έχω κάνει φίλε στη Νέα Σάντα, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος εργάζεται τη νύχτα και ακούει εκπομπές σε επανάληψη. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι παλαιότερες εκπομπές εδώ που έχουν γίνει στον Real FM και μεταδίδονται τη νύχτα με τα μεσονύχτια σε επανάληψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει και ο Πανετολικός Πόλο.
1: Αυτό τώρα και εγώ πρώτη φορά το μαθαίνω, δεν ξέρω τι.
0: Έχει τα Γρίνιο εκεί πέρα, Πόλο.
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που μας λέει ο Γιώργος.
0: Για να το λέω ο Γιώργος, έτσι θα είναι. Για πάμε λοιπόν και στα καύσιμα. Γιατί είχαμε χθες τις ανακοινώσεις με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το κυριακάτικο μήνυμα, που μας είπε ότι από την 1η Αυγούστου θα υπάρχει πλέον επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Και με τα 5 που υπάρχουν ήδη θα πάμε στα 15 λεπτά. Τα 5 που ήταν στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα διελιστήρια θα πάμε στα 15 λεπτά στο ντίζελ. Σήμερα μετά την πάυση των βομβαρδισμών από την πλευρά του Τραμπ, όπως ανακοίνωσε, έχουμε 5% κάτω στο πετρέλαιο Brent. Είμαστε στα 92 δολάρια το βαρέλιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε με το άνοιγμα των αγορών. Παρ' όλα αυτά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου είναι πολύ αυξημένη, πλησιάζει τα 2 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις τα ξεπερνάει και όλα στα νησιά μας έχουμε ακούσει και 2.30.
0: Άκου εδώ τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή κάθε πρωί όταν ανεβαίνω έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι, τι να κάνω, παρατηρώ τις τιμές στα πρατήρια. Η αμόλυβδη από 2.038 μέχρι 2.048. Παντού ήταν πάνω από τα 2 ευρώ. Το ντίζελ κατά έναν περίεργο τρόπο ήταν σε όλα καρφωμένο στο 1.999. Ένα περίεργο Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς όλα είχαν την ίδια τιμή. Όλα ήταν στο 1,999. Από εκεί και πέρα, στα νησιά, γίνεται σφαγή. Άκουγα τιμές χθες, στην Αλόνισο για παράδειγμα, ήταν στο 2,7.
1: 2,70.
0: Η αμόλυβδη. Σε άλλα νησιά στο 2,4. Οι τιμές έχουν ξεφύγει, δηλαδή κυριολεκτικά. Και όχι μόνο στην αμόλυβδη, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει εναρμονιστεί η τιμή του με αυτό της αμόλυβδης. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ποτέ, σχεδόν.
1: Και είναι και ένας λόγος που πολλοί προσπαθούν να πάρουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και όχι βενζινοκίνητα. Η τιμή της, ότι είναι πάρα πάντα ήταν πάντα τουλάχιστον πιο οικονομικό. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι ένας, θα μας τα εξηγήσει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι το θέμα και το πώς διηλίζονται τα συγκεκριμένα προϊόντα και ότι έχουν ακριβήνει τα προϊόντα που τα διηλίζουν, που χρησιμοποιούνται στη διήλυση. Θα μας τα εξηγήσει και ο κύριος Ασμάτογλου. Και βλέπουμε αυτή την πολύ αυξημένη τιμή και στο πετρέλαιο να κοντεύει τα 2 ευρώ στο ίδιο με τη βενζίνη.
0: Ο κύριος Ασμάτογλου, λοιπόν, λίγο μετά τις 9 θα μας πει ακριβώς τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί περιμέναμε νέες αυξήσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά τι μπορεί να αλλάξει μετά από αυτή τη νέα επιδότηση που έρχεται των 10 λεπτών. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Καλώς το παλικάρι μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους που ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον 27 Ιουλίου.
2: Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα σήμερα για αρχή της εβδομάδας. Πιο περιορισμένη κίνηση στον Κηφισό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση. Απροσπέλαστη κάθοδος της Πέτρου Ράλη από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ανατμήματα καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας.
0: Αυτά είναι τα θετικά, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή, άμα δεν ήταν θετικά 27 Ιουλίου, τι θα μας έλεγε.
2: Είναι πολύ περιορισμένα όμως.
0: Το βλέπουμε.
2: Ουρές χιλιόμετρων, όντως.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά το λέω και με ανάλογο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μην επηρεάζω τους οδηγούς αρνητικά. Ανατμήματα καθυστερήσει στην άνοδο της Κηφισίας, σε ψυχικό Χαλάνδρη και στην κάθοδο σε ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αυτά ήταν.
2: Δεν είναι πολλά.
0: Όχι, ρε, τι λες τώρα. Η ιδέα σου είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Να σε καλά, παλικάρι μου.
3: Με ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έφτιαξε τη μέρα.
1: Δεν είναι για 27 Ιουλίου η κίνηση που έχει, δεν είναι αρκετή.
0: Εγώ περίμενα να είναι δύο σειρές. Εκείνος έχει γράψει ολόκληρο κατεβατό πάλι.
1: Έχει αρκετή κίνηση ακόμη και σήμερα.
0: Δεν πας και το κάνεις επίτηδες.
2: Μπορεί και να το κάνω επίτηδες.
0: Πουλάκι μου, δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα, για τις τιμές που κινούνται εκεί στα 2 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης και παραπάνω φυσικά για την αμόλυβδη. Έρχεται αυτή η νέα επιδότηση των 10 λεπτών από το κράτος. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, δεν θα είναι τα μοναδικά μέτρα, γιατί το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια για έκτακτες καταστάσεις, ώστε να πάρει μέτρα στήριξης όπως εξελιχθούν τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν αυτή η επιδότηση τώρα των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτήθηκε χθες λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υπουργός οικονομικών, εάν θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Μίλησε χθες το μεσημέρι στο Open.
4: Όσο η κρίση εκτείνεται σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και δημιουργεί ζητήματα και προβλήματα, άλλο τόσο θα αντιδρά το οικονομικό επιτελείο, η κυβέρνηση, κατόπιν των εντολών του Πρωθυπουργού. Σε τέτοιου είδους κρίσεις δεν μπορείς να παραμένεις στατικός. Ανακοινώνεις μέτρα και αν χρειάζεται τα βελτιώνεις. Θα μπορέσουμε, αν χρειαστεί, να κάνουμε τις παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για να ανακουφιστεί ο πολίτης, πάντοτε με δημοσιονομική όμως ισορροπία.
5: Υπάρχει στη σκέψη σας και νέος κύκλος Fuel Pass?
4: Αυτά είναι δυναμικά. Τα παρακολουθούμε και ανάλογα με την κρίση τοποθετούμαστε. Οτιδήποτε χρειάζεται για να ανακουφιστεί ο πολίτης και να μην ευνηδιαστεί σε καιρούς δύσκολους οικονομικά με την έννοια της διεθνούς κρίσης, η κυβέρνηση είναι εδώ παρακολουθώντας και παρεμβαίνοντας.
0: Α, Ανοιχτό παράθυρο λοιπόν και για νέα μέτρα στήριξης από Σεπτέμβριο, ενδεχομένως εκεί να χρειαστεί και fuel pass. Προς το παρόν η στήριξη αφορά το diesel. Αυτά τα 10 λεπτά. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μας δουλεύουνε, λέει, την Τετάρτη ήμουν στη Βαρκελόνη και η αμόλυβδη είχε 1,61. Δηλαδή 40 λεπτά φθηνότερη από εδώ. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, αλλά πόσο είναι η έμεση φόρη εκεί? Δηλαδή και πόσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πόσο είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κάθεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως όταν μιλάμε για μια τιμή του καυσίμου κοντά στα 2 ευρώ, τα 70 λεπτά επί της ουσίας είναι η έμεση φόρη. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Διαφορετικά θα είχαμε τιμές εκεί κοντά στο 1,30 και 1,40 και εμείς. Για να λέμε και τα πράγματα πώς είναι. Από την άλλη θα σου πούνε ναι, αλλά αυτοί οι έμεση φόροι είναι που στηρίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό και φέρνουν τα έσοδα.
1: Ναι, αλλά όταν είναι τόσο αυξημένη τιμή, μπορείς να μειώσεις και λίγο ή το να καταργήσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως ένα έκτακτο μέτρο και να βγάλεις αυτά που θα έβγαζες ούτως ή άλλως αν ήταν η τιμή στα σημεία, στα επίπεδα που ήταν και πριν. Δηλαδή εκεί γύρω στο 1,70, 1,80. 1,60, όχι 1,80 είναι ακριβή. 1,70, 1,60. Να κερδίσεις από αυτό.
0: Θα είναι ένα από τα θέματα λοιπόν τα οποία θα συζητήσουμε πάρα πολύ έντονα και από το Σεπτέμβριο όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Είδες Κασιάνη, μία αναφορά κάναμε στο θέμα των καυσίμων και πήρανε φωτιά εδώ πέρα τα μηνύματα. Και πήρανε φωτιά γιατί οι άνθρωποι καίγονται και είναι λογικό αυτό.
1: Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, το σούπερ μάρκετ και το αυτοκίνητό μας, για να πάμε στη δουλειά μας, να γυρίσουμε και να μπορέσουμε να επιζήσουμε με τα τρόφιμα, ενώ είναι το νούμερο ένα της καθημερινότητας. Όταν δεν μπορείς καλοκαιριάτικα, ας πούμε, να πάρεις το αυτοκίνητό σου από την τιμή της βενζίνης που είναι στα 2 ευρώ ή του πετρελαίου, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Και λέει εδώ, Σωκράτης, η κυβέρνηση μοιράζει ένα μικρό μέρος από την αύξηση των κερδών της από την κρίση, δηλαδή από την ακρίβεια, η οποία ανεβάζει και τους έμεσους φόρους. Και ο Μόσχος εδώ πέρα, καλημέρα, μας κοροϊδεύουν, λέει, μέσα στα μούτρα μας, υπερήσευμα 30 εκατομμύρια και έχουν 200 εκατομμύρια, αφού και 50 λεπτά στην Αντλία να κάνει το 0,30 θα τα πάρει αμέσως πίσω. Γιατί δεν το κάνουν, έλεος πια. Αυτό που λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, για να πούμε και τον αντίλογο δηλαδή, είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί προς το παρόν τώρα ο Τραμπ βγήκε και είπε παγώνω, λέει, τους βομβαρδισμούς προς το παρόν για να γίνουν και διαπραγματεύσεις. Βέβαια, λέει, έχω αποθέματα πυρομαχικών, έχω τα μεγαλύτερα αποθέματα πυρομαχικών στον κόσμο, αλλά προς το παρόν τα παγώνω. Και με το που είπε τα παγώνω, όπως σας είπε και η Κασιανή, έπεσαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου.
1: Το θέμα είναι ότι είχαμε δει και πριν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, είχαμε δει ότι είχε πέσει το πετρέλαιο κάτω από τα $80, είχε πάει στα 72. Παρ' όλα αυτά, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου εδώ ήταν ακόμη στα ύψη, γιατί υπήρχε θέμα με τα διυλιστικά προϊόντα. Φαντάζομαι ότι και τώρα που πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, δεν νομίζω ότι θα δούμε άμεσα κάποια μείωση στην Αντλία. Γι' αυτό θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, όσο και να ο Τραμπ να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να πάμε σε ειρήνη, που το βλέπω πάρα πολύ χλωμό, αν δεν αποφασίσουν να ανοίξουν τελείως τα στενά του Ορμούς, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια αλλαγή στην
0: Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί είναι και τα στενά του Ορμούς. Τώρα επικαλούνται και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, επειδή χτυπήθηκαν και τα δηληστήρια στη Ρωσία και έχει σταματήσει εξαγωγές. Όλο κάποια δικαιολογία υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για να πληρώνουμε πάντα εμείς το μάρμαρο. Έτσι γινότανε πάντα. Έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται. Και κάποιοι βέβαια θα κονομάνε. Γιατί και ο Τραμπ και οι φίλοι του κονομάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτές τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων. Οι γνωρίζοντες τοποθετούνται από πριν και βγάζουν τρελά λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Θα διαβάσω το μήνυμά σου για την Οδύσσια την κατάλληλη στιγμή. Καλημέρα και στον Παντέλη στη Γερμανία. Στη Γερμανία το πρωί, λέει, η αμόλυβδη είναι 2.10, το μεσημέρι 2.35. Καλημέρα, Παντελή, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εδώ έχουν αρχίσει και εμφανίζονται φαινόμενα να πηγαίνουν οδηγοί στα πρατήρια και να μην πληρώνουν. Δηλαδή, βάζουν τη βενζίνη και την κοπανάνε. Το φουλάρουνε.
1: Και φεύγουν.
0: Και φεύγουν χωρίς να πληρώσουν. Άκου τι έπαθε η κυρία Ζάγκα. Η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βυζανοπολών. Έτσι. Και όχι από ποιον και όποιον. Πήγε ένας κύριος ενιαρισμένος εκεί πέρα για να φουλάρει το ακριβό αυτοκίνητό του και τελικά της έριξε το φέση.
2: Μπάτσα χοντρά. Έρχεται ένας ωραίος άντρας, μάσπρο κουστούμι, μαλλί περιποιημένο, μαύρο Mercedes, δίπορτο.
3: Μάλιστα, ακριβώς.
2: Που λέει κατοστάρα το γεμίζεται. Ήμουν εγώ πίστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή ακούω το τάκ, μόλις ακούω το τάκ, λέω πώς έκανε το τάκ μόνο του. Κάτι έγινε. Πού πας, έλεγω, τι. Μπαίνει μέσα στο Mercedes, πατάει και φεύγει.
0: Λούις! Από πίστα πήγε έτσι βράδυ, σενιαρισμένος ο τύπος, ήταν και ωραίος όπως λέει η κυρία Ζάγκα, με το Mercedes στο δίπορτο, φουλάρισε το, της λέει, κατοστάρα, κανονικά το φουλάρι, μην τον είδατε.
1: Το λευκό το κουστούμι.
0: Εκεί καταντήσαμε, εκεί φτάσαμε. Για πάμε και στα χρηστικά της ημέρας, γιατί έχουμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα.
1: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο να διαβάσετε αυτή τη στιγμή στο enikos.gr, που είναι στην πρώτη του σελίδα. Είναι για χρέη σε δημόσιο τράπεζες από 5.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Φορά 1 εκατομμύριο οφειλέτες. Είναι 240 μηνιαίες δόσεις για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και 420 δόσεις για όσους έχουν οφειλές σε τράπεζες. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ, οπότε αν κάποιος έχει χρέος και στην εφορία, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και σε τράπεζες ή servicers, θα πληρώνει το λιγότερο 100 ευρώ το μήνα, 50 και 50, όπως αναφέρει εδώ και το άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια. Και το σημαντικό είναι ότι Ο μηχανισμός προσφέρει τη δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών και σταθερό επιτόκιο 3%, καλύπτοντας το σύνολο των οφειλών παλαιών και νέων. Αλλά είπαμε είναι από 5.000 ευρώ μέχρι και 10.000 ευρώ οι οφειλές. Δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 10.000 ευρώ, είναι για μικροοφειλέτες.
0: Σε συνδυασμό λοιπόν με τις 72 δόσεις που είχαν προηγηθεί νωρίτερα, τώρα λοιπόν έρχεται και αυτός ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για να μπορέσουν οι μικροοφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Είναι μια ευκαιρία. Το καλό σε αυτή την περίπτωση για τον καθένα είναι να το κοιτάξει μαζί με κάποιον λογιστή, με κάποιον δικηγόρο, να δει τι τον συμφέρει ακριβώς, γιατί όλο το πρόγραμμα αυτό βγαίνει μέσα από έναν αλγόριθμο. Δηλαδή βάζεις τα οικονομικά σου στοιχεία, τα εισοδήματά σου και τα περιουσιακά σου στοιχεία, βάζεις τις οφειλές που έχει και ο αλγόριθμος σου βγάζει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει το δοσολόγιο και το ύψος της δόσης δηλαδή και ο χρόνος αποπληρωμής. Αυτό λοιπόν σε συνεργασία με κάποιον λογιστή και με κάποιον δικηγόρο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα, οπότε πάρτε μια γνώμη ενός ειδικού. Ενδεχομένως αυτό το πρόγραμμα να μπορεί να σας βοηθήσει. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αλλά όντως είναι εξαιρετικό το θέμα αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Είναι το πρώτο θέμα. Υπάρχει ανάλυση από τη δικηγόρο, την Κατερίνα Φραγκάκη. Μπείτε στο ενικός.gr για να δείτε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Oh yes, Sherry. You smile at me and all Paris just seems to light up. Τώρα, αν έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου, σκέπτεσαι το επόμενο βήμα σου. Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία. Το Lead Lab Learn and Work παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
12: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
14: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σαπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι ως Ρέντι, στην Αθηνό Ναπολεόν έως Εγάλεο και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, Αρδιτού, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρι μέχρι Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρελί. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών, με τη συνδρομή Διεθνούς Βοήθειας, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο enikos.gr. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
18: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
19: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
20: Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στην ομάδα της Kansas City πουλήθηκε από τον Ολυμπιακό Βραζιλιάνος Extreme Andre Luiz, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Αναμένεται να είναι η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή του πρωταθλήματος των ΗΠΑ, με την Kansas City να ξοδεύει 16 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στο Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Θέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Σαν σήμερα που λες Κασιανή μου, το 1974, γέννητοι ήμασταν και οι δύο, οι Λίναρτ Σκίναρτ κυκλοφορούν το Sweet Home Alabama. Η Λίναρτ Σκίναρτ, το σημαντικότερο ίσως συγκρότημα του Southern Rock, ο περίφημος Αμερικανικός Νότος, ο οποίος φημιζόταν πάντα για τον υπερσυντηρητισμό του και για τον ρατσισμό του σε κάποιες περιπτώσεις. Η Αλαμπάμα υπήρξε ένα τέτοιο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ρατσιστικών και αντιρατσιστικών απόψεων. Το τραγούδι και το συγκρότημα κατηγορήθηκαν για ρατσιστική συμπεριφορά, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συνέβαινε, καθώς το τραγούδι είναι ένα τραγούδι καταγγελία και για το σκάνδαλο Watergate και για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αλλά έμεινε η στάμπα, το λέγε, ξέρεις, στο τέλος κάτι θα μείνει. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Η Λίναρτ Σκίναρτ λοιπόν και το Sweet Home Alabama στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 9 και 8 στον Real FM 97,8. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σιφκάλα Μαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιατί το κορίτσι μας, ναι, η Αμαλία, έχει πάρει την άδειά της την καλοκαιρινή, άλλη μία άδεια, γιατί είχε πάρει και μία τον Ιούλιο, στις αρχές να τα λέμε αυτά. Τώρα πήρε και δεύτερη άδεια, θα πάρει και τρίτη μετά τον Αύγουστο. Όλο άδειες είναι αυτό το κορίτσι, αλλά τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει να λέω λόγια.
2: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Τι ζεις. Άδειες ζεις. Κοιμάσαι. Ρίχνει κάτι ύπνους. Άστα να πάνε, 12 ώρα βαράει.
1: Σαν να ζηλεύεις λίγο.
0: Εγώ καθόλου. Μια χαρά. Μια χαρά. Είμαι γλίτωσα και από την κρίνια της και από τη μουρμούρα της. Άσε που εσύ μου φέρνεις καλύτερο καφέ το πρωί. Αλλά μεταξύ μας τώρα, δεν θέλω να βγει παρά έξω.
1: Όχι.
0: Λάσκαρης Αγόραστος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε. Καλημέρα Αγγελική, τα μηνύματα για την Οδύσσια θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια που θα μπούμε στο θέμα. Θα κάνουμε κριτική παιδιά στην ταινία του Νόλαν, γιατί έτυχε να τη δω και εγώ και η Κασιανή, οπότε έχουμε άποψη.
1: Βέβαια.
0: Και θα το ανοίξουμε το θέμα μαζί σας. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις σχετικά με την Οδύσσια. Τι σας έκανε εντύπωση, τι σας άρεσε, τι όχι, θα τα συζητήσουμε όλα. Νάτος και Σωτήρης από την Αμοργό, λείπει λέει η κυρία Κάτζου για να πει τι κλαπατσίμπα να είναι αυτά τα τραγούδια. Ναι, οτιδήποτε έχει λίγο κιθάρα μέσα και λίγο drums παραπάνω, τα θεωρεί κλαπατσίμπανα, δεν τα μπορεί καθόλου.
1: Εντάξει, το Sweet Home Alabama μέχρι και εγώ που είμαι ανίδεη το ξέρω και είναι τραγουδάρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σύντροφε, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κάνοντας περήφανους και τους Έλληνες ομογενείς. Ακούσαμε και τον Γιώργο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που μας είπε πως έχει έρθει αυτή η επιτυχία, πως έχει χτιστεί δηλαδή αυτή η επιτυχία στο πόλο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα πόλο, όπως και στα παιδιά της κοπηλασίας K23 που σάρωσαν στο παγκόσμιο που έγινε στη Γερμανία. Και φυσικά στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση 8.66, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Τι άλλο είπαμε την πρώτη ώρα? Α, σας είπε η Κασιανή για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα.
1: Είναι από 5.000, για φιλέτες από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Είναι για το δημόσιο αλλά και για τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Όπως είπαμε, η κατώτερη δόση μπορεί να είναι 50 ευρώ. Επομένως, αν έχεις χρέη σε δημόσιο και τράπεζες, η κατώτερη δόση για το μήνα είναι στα 100 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις είναι για το δημόσιο, 420 για τράπεζες και σέρβισερς.
0: Και για τον καιρό σας τα είπαμε, επανέρχεται η ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα δούμε μέχρι και 37, ενώ ταυτόχρονα έρχεται και αφρικανική σκόνη. Τεράστιο πρόβλημα βέβαια να πούμε με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μιλάμε για κόλαση, πραγματική κόλαση, μιλάμε για σκηνές αποκάλυψης, εκενώνονται τεράστιες περιοχές, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αυτή την ώρα εκενώνεται η ξενοδοχειακή ζώνη στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Έχει πλησιάσει τόσο πολύ λοιπόν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Είναι δραματική η κατάσταση και σε Γαλλία και Ισπανία. Ενώ λίγο πριν έχει ξεσπάσει και πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Ιταλία, στην πλευρά της Αδριατικής. Οπότε Γαλλία και Ισπανία και στη συνέχεια Ιταλία αυτή την ώρα βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και σε μια πραγματικά δραματική κατάσταση. Ας είμαστε εδώ προσεκτικοί, γιατί τις επόμενες μέρες με την άνοδο της θερμοκρασίας έρχεται και ενίσχυση των ανέμων από την Πέμπτη. Οπότε ας είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Γιατί τα έχουμε δει κάθε καλοκαίρι αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές που καίγονται τεράστιες εκτάσεις. Περιοχές που έχουν καεί και ξανακαεί, όπως ας πούμε εκεί ανάμεσα από τα Βίλια, το Πόρτο Γερμενό, που έχει καεί ήδη δύο φορές φέτος και έχει καεί και πόσες φορές τα προηγούμενα χρόνια μέχρι τη Μάνδρα. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις τα ποσοστά των πυρκαγιών που ξεκινούν από αμέλεια, από ανθρώπινη αμέλεια, επειδή κάποιος με 40 βαθμούς και 8 μποφόρ αποφάσισε να κάνει ηλεκτροσυγκόληση δίπλα στο δάσος. Οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών μας στην πυρική περίοδο, να έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας και ας ελπίσουμε ότι με την πυροσβεστική υπηρεσία σε επαγρύπνηση, με όλα αυτά τα καινούργια μέσα που έχουμε, με τα drones, με όλα αυτά, να μην έχουμε τα άσχημα επεισόδια όπως βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Όταν με το καλό γυρίσει η Αμαλία, λέει, να ξέρεις, θα σου φέρει καλύτερο καφέ. Στο κεφάλι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και σε σένα. Και στο Μιλτιάδη. Καλαμαράκι, λέει, μόνο καλά λόγια για την Αμαλία. Είπα εγώ τίποτα κακό? Δεν είπα τίποτα. Άστο Κώστα, όταν γυρίσει θα έχουμε δάκρυα και πόνο. Καθώς μιλάμε για διεθνή, να πούμε ότι υπάρχει μια ευχάριστη είδηση από τη Βενεζουέλα. Δεν ξέρω αν έτυχε να τη δεις.
1: Όχι, τι.
0: Μετά από 29 ολόκληρες ημέρες από τους δίδυμους σεισμούς, βγάλανε από τα συντρίμια ένα σκυλάκι ζωντανό. Μετά από 29 ολόκληρες ημέρες. Άντεξε το καημένο. Το είδα και σε βίντεο. Το βγάλανε, του δίνανε εκεί νεράκι. Να, μια ευχάριστη είδηση, ρε παιδί μου. Ένα θετικό μήνυμα. Μήνυμα ζωής, μήνυμα ελπίδας που έρχεται μέσα από το καταστροφικό αυτό σεισμό στη Βενεζουέλα 29 μέρες μετά. Και τώρα που λέω για τη Βενεζουέλα θα μου πεις τι συνειρμούς κάνεις, αλλά το δικό μου το διεστραμμένο μυαλό τα κάνει κάτι τέτοια. Η κυρία Σοφία πραγματοποίησε τηλεοπτική παρουσία για άλλη μια φορά. Μία είναι η κυρία Σοφία, δεν θέλω να ρωτάτε ποια είναι η κυρία Σοφία. Εκεί βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπη στο πάνελ με εκπροσώπους και των άλλων κομμάτων. Ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Μελίδης. Ο κύριος Μελίδης είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδε τον κύριο Μελίδη λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη γύρισαν τα λαμπάκια και θυμήθηκε τη Βενεζουέλα. Γι' αυτό σας είπα ότι έρχεται ο συνειρμός αυτόματα. Και τι είπε λοιπόν η κυρία Σοφία για την Βενεζουέλα? Για να την ακούσουμε.
3: Καλημέρα, στη Βενεζουέλα ήσασταν. Λοιπόν, ο παπάς πήγε, λέει, να μας φέρει τρόφιμα, καλά, πετρέλαιο θα έπαιρνε ο Τσίπρας. Τρόφιμα από τα άδεια σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας, όπου του είπε ο Μαδούρο ότι εμείς τρώγαμε ζωοτροφές. Είπε ο Μαδούρο, τρώγαμε ζωοτροφές. Είπε στον Τσίπρα. Αλλά διώξαμε το δουνού του.
4: Πέραμε
3: είναι να τρώω ζωοτροφές για να διώξω το δουνού του.
5: Θα κλείσουν τη φωνή.
3: Παιδί μου, καταλαβαίνεις, είναι τρελή. Καταλαβαίνεις. Ζωοτροφές θα μας τάει.
5: Να είστε καλά.
3: Καταλαβαίνεις. Είχες πριν το διαιτολόγο, τι ήταν εδώ αυτό?
4: Το διαιτολόγο.
5: Είδες μια χαραπετάλη.
3: Ναι. Πες του, ζωοτροφές είναι καλύτερα. Να πάει και αυτός εκεί.
0: Από του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Ζωοτροφές θα μας τάιζαν. Αυτά θέλαν να μας φέρουνε. Μίλαγε, λέει, ο Τσίπρας με τον Μαδούρο και του έλεγε ο Μαδούρο ότι εμείς εδώ τρώγαμε ζωοτροφές, αλλά το διώξαμε το δούνε του. Αυτά, λέει, θέλαν να μας ταΐσουν, θέλαν να φέρουν εδώ ζωοτροφές να τρώμε. Γλιτώσαμε από τις...
1: Για να διώξουμε το δούνε του.
0: Γλιτώσαμε, παιδιά, από τις ζωοτροφές. Για φανταστείτε τώρα να τρώγαμε, δηλαδή, σκυλοτροφές. Πώς θα είχαμε καταντήσει όλοι, τι θα κάναμε. Έτσι θα γαυγίζαμε, έτσι και τρώγαμε και εμείς τις σκυλοτροφές. Έτσι θα γαυγίζαμε όπως γαυγίζει ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Γνωστό που ακούγεται το γαυγίσμα.
0: Γνωστός δεν είναι? Λάσκαρη, γνωστός δεν είναι? Είναι γνωστός. Ποιος γαυγίζει, ρε παιδιά, έτσι? Λες να έχει φάει ζωοτροφές. Η κυρία Σοφία λοιπόν λέει ότι γλιτώσαμε από τις ζωοτροφές. Παράλίγο, παιδιά, να τρώγαμε και εμείς κροκέτες, ξηρά τροφή. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Σοφία χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα. Παλαιότερα είχε πει...
3: Ο κόσμος νομίζει ότι χρεοκοπία είναι αυτό που ζει τώρα.
4: Ναι.
3: Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία, στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή.
4: Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας.
3: Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις.
0: Ούτε χαρτί υγείας, ούτε και θα τρώγαμε και ζωοτροφές. Κυρία Σοφία, μία και μοναδική, έτσι ανεπανάληπτη. Κάποια στιγμή βρέθηκε σε πάνελ με τον κύριο Μπάρκα. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Και επανήλθε το θέμα με το χαρτί υγείας. Της το θύμισε αυτή την παλιά δήλωση δηλαδή, που είχε κάνει τότε στο Γιώργο Οικονομία. Λέει, εσείς μας λέγατε για το χαρτί υγείας ότι δεν θα είχαμε. Ναι, του λέει. Εσύ υπέγραψες τα μνημόνια για να έχεις χαρτί υγείας.
6: Κύριε Παπαδάκη, η κυρία Βούλτευση είναι η ίδια η οποία έχει κάνει πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρχει χαρτί υγείας.
3: Βέβαια, τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις. Αλλιώς δεν θα είχες

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Το χαρτί υγείας.
2: Τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας.
3: Εγώ πάντα...
2: Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις
3: το χαρτί υγείας.
2: Αλλιώς δεν θα είχες, διότι δεν θα υπήρχαν πρώτες ύλες και δεν θα είχες υπέγραψες τα μνημόνια, τα υπερταμεία, τα ξένα φαντς και έχεις χαρτί υγείας. Για σένα γίναν όλα.
4: Δόξα σε ο Θεός. Έχουμε χαρτί υγείας, παιδιά, και δεν χρησιμοποιούμε εφημερίδες. Άγιο είχαμε. Γλιτώσαμε.
5: Δεν μπορώ.
4: Τι δεν μπορείς, παιδί μου, που έχεις χαρτί υγείας. Επιτέλους. Άστο τώρα, θα έτρωγες και ζωοτροφές. Α, και επειδή λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε νωρίτερα μία ανάρτηση από τον κύριο Καραμέρο.
5: Ναι.
4: Έχει ανεβάσει ένα πλοίο, το οποίο το όνομα του πλοίου είναι Ελλάς. Επιβιβάζεται και λέει: σήμερα εγγράφουμε απλό μέλος στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκαιο, τη Δημοκρατία. Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση. Το ταξίδι το κάνουμε μαζί. Και έχει ανέβει πάνω ο κύριος Καραμέρος, το πλοίο το οποίο ονομάζεται Ελλάς, και ξεκινάει το ταξίδι. Το έχει σαλπάρει. Είχε ανεβάσει και βίντεο στα social media. Καλημέρα και στον κύριο Καραμέρο, καλά ταξίδια. Βέβαια, νωρίτερα λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για αυτή τη νέα επιδότηση που έρχεται για το πετρέλαιο κίνηση. Στην επιδότηση των 10 λεπτών που θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο 1η Αυγούστου και ολόκληρο τον Αύγουστο θα είναι σε ισχύ.
5: Και έχουμε αυτή την απορία, το γιατί είναι το πετρέλαιο τόσο αυξημένο, γιατί έχει φτάσει σχεδόν στην τιμή της βενζίνης, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παρατηρούχων Καυσίμων. Γεια σας, κύριε Ασμάτογλου.
4: Καλημέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Βραχά και κύριε Καλαμαράκη.
4: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Για βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τώρα. Επειδή ακούσαμε για αυτή την επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά ταυτόχρονα σας ακούσαμε και εσάς να λέτε ότι έρχονται νέες αυξήσεις αυτή την εβδομάδα. Τι συμβαίνει ακριβώς?
6: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι απρόβλεπτη βέβαια για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Και το λέω γιατί. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, και βέβαια η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από την έκπτωση, όχι επιδότηση, από την έκπτωση από τα δηληστήρια, ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι το πετρέλαιο κίνησης το πεντάλεπτο εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Άρα λοιπόν είχαμε μεγάλες αυξήσεις γι' αυτό, και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Δηλαδή αν δεν ήταν και η μείωση θα ήταν 35 λεπτά. Και ήρθε λοιπόν το πετρέλαιο να έχει την ίδια τιμή με την αμόλυβδη βενζίνη, και θα σας πω ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στα 2 ευρώ. Τόσο το πετρέλαιο όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή η αύξηση λοιπόν μας ήρθε πάρα πολύ μεγάλη το προηγούμενο διάστημα. Περισσότερο στο πετρέλαιο, γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Είναι μια
4: ευσταθή αυτή η δικαιολογία.
6: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πράγματι υπάρχει ζήτηση. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών. Τώρα πιθανότατα να υπάρχει και ζήτηση. Αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Τώρα από εκεί και πέρα το τι μπορούμε να συναντήσουμε. Σήμερα είδαμε, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα 98 δολάρια, 96 δολάρια, σήμερα το βλέπουμε να κατρακυλάει στα 86,5. Αν αύριο αλλάξει κάτι διαφορετικό, και αυτό πιστεύω ότι ήταν λόγω, αν θέλετε, της σιωπηλής γεχηρίας αυτής της περίοδου της εβδομάδας που μας πέρασε, έχει σαν αποτέλεσμα τα 86,5 δολάρια. Εάν αύριο το πρωί αλλάξει κάτι και ενταθεί πάλι η σχέση μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, έτσι, θα δούμε κάτι διαφορετικό πάλι. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο από την κυβέρνηση, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει, γιατί είναι ένα καταναλωτικό, επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά,
2: ναι,
6: λόγω του ενεργειακού κόστους, έτσι. Το πετρέλαιο επηρεάζει τα παραγόμενα προϊόντα, τα μεταφερόμενα προϊόντα. Αυτό ναι μεν είναι καλώς δεχούμενο, αλλά για τον Αύγουστο εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Και όχι μόνο να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Να δοθεί αν θέλετε μόνιμα και πολύ μεγαλύτερη, γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν και περισσότερο όταν αλλάξει το πράγμα.
4: Τώρα κυρία Σμάδογλου, σήμερα που μιλάμε, η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης ποια είναι στη χώρα?
6: Πάνω από 2 ευρώ κύριε Καλαμάνη.
4: Είναι πάνω από 2 ευρώ, το ίδιο και για την αμόλυβδη, έτσι?
6: Βέβαια, γιατί σας είπα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πανελλαδικά, δεν ισχύει αυτό πανελλαδικά. Όταν η Ρόδος είναι στο 2,40, όταν η Αμοργός είναι στο 2,40, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
5: Κυρία Σμάτογλου, ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει έλλειψη και αύξηση τιμών στα προϊόντα τα διυλιστικά για να από το αργό πετρέλαιο να φτιαχτεί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Ισχύει αυτό?
6: Κυρία Βραχά, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος έχει διαρκέσει 5 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα αποθέματα των δηληστηρίων έχουν καταναλωθεί. Τα στρατηγικά αποθέματα έχουν δοθεί. Τα αποθέματα ασφαλείας έχουν καταναλωθεί. Άρα ό,τι αποθήκες υπάρχουν είναι για να βγει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα όλα αυτά τα παράγωγα αρχίζουν και έρχονται σε δεύτερη προτεραιότητα της παραγωγής. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αιτία για να δούμε κάποιες ελλείψεις σε αυτά τα προϊόντα. Όπως είναι τα ορυκτέλαια, τα λάδια. Ναι, υπάρχει αυτό. Βέβαια δεν ξέρουμε αν θα δούμε και στο μέλλον, εάν ενταθεί η κατάσταση και επιδεινωθεί μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, εάν θα δούμε και δυσκολία στην προμήθεια του καυσίμου. Αν κλείσουν λοιπόν τα στενά του Ορμούς τελείως, εάν η Ερυθρά Θάλασσα και αυτή αποκοπεί από εκεί, ο κύκλος που θα κάνουν, οι καθυστερήσεις που θα υπάρχουν, οι επιβαρύνσεις που θα υπάρχουν στην τιμή,
4: θα αυξήσουν και το κόστος.
6: Πιστεύω ότι θα αυξήσουν την τιμή αυτή και το κόστος αυτό θα επιβαρύνει κατά πολύ. Γι' αυτό είπα ότι αυτό το δεκάλεπτο πόσο θα κρατήσει. Είναι συνάρτηση της κατάστασης όπως κλιμακώνεται ή αποκλιμακώνεται, αν θέλετε, στη Μέση Ανατολή.
4: Οπότε, χονδρικά κυρία Σμάτογλου, θα πάμε σε μία μείωση από το Σάββατο 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η τιμή θα πάει κοντά στο 1,90, δηλαδή από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα θα πάει στο 1,90, εκτός αν έχουμε αυξήσεις και άλλες μέχρι το Σάββατο.
6: Πιθανότατα όμως να έχουμε και μειώσεις, γιατί όπως είδαμε σήμερα να κατεβαίνει, εάν κλείσουμε αυτό τη τιμή σήμερα, τη διεθνή τιμή, και αύριο πάλι έχουμε κάποια χαμηλότερη τιμή, πιστεύω ότι δεν θα δούμε μόνο το δεκάλεπτο, θα δούμε ίσως και λίγο παραπάνω τη μείωση αυτή.
5: Επειδή και άλλες φορές έχει πέσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αλλά η Αγγλία παραμένει ψηλά.
6: Δεν το έχουμε δει, ναι. Κοιτάξτε, έχει πέσει διεθνώς και επειδή οι τιμές αυτές βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού, δεν τα είδαμε στα δηλισμένα προϊόντα του δηληστηρίου όταν βγάζει τις τιμές των δηλισμένων το δηληστήριο, δεν το είδαμε. Συμφωνώ μαζί σας, βεβαίως.
4: Οπότε γιατί να το δούμε τώρα, κυρία Σμάτογλου, γιατί είμαστε αισιόδοξοι?
6: Όχι, γιατί το δεκάλεπτο αυτό δεν είναι θέμα τιμής που βγαίνει από κέντρα του εξωτερικού και εναρμόζεται.
4: Όχι, δεν λέω για το δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο θα το δούμε. Για μια ενδεχόμενη μείωση, λέω, σε υποχώρηση τιμών. Την προηγούμενη φορά, σας θυμίζω, που έγινε η εκεχηρία, δεν είδαμε εδώ πέρα μειώσεις στις τιμές ή τουλάχιστον δεν είδαμε σημαντικές μειώσεις.
6: Συμφωνώ, κύριε Καλαμαράκη, και έτσι είναι. Αλλά ποιος μπορεί να το ελέγξει αυτό το γιατί δεν μειώθηκε? Εδώ είναι το θέμα. Διότι όταν το πλάτι της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, βγαίνει και δίδει μία τιμή και έτσι έρχονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης και εναρμονίζονται πάνω σε αυτή, γιατί να το δούμε? Γι' αυτό και δεν το είδαμε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν και κερδοσκοπικά παιχνίδια μέσα σε αυτό.
4: Προφανώς.
6: Αλλά από εκεί και πέρα το δεκάλεπτο, αν πράγματι δεν έχουμε καμία μεταβολή στη τιμή, πράγματι θα το δούμε αυτούσιο.
4: Μάλιστα.
6: Εκτός και αν έχουμε αύξηση. Όπως ήταν την προηγούμενη φορά το πεντάλεπτο αυτό που έγινε σαν έκπτωση.
4: Και χάθηκε.
6: Είχε 3,5 λεπτά την ίδια ημέρα και είδαμε μια μείωση μόνο 1,5 λεπτού. Και αυτό το είδαμε για 2 μέρες μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί η περιφέρεια, επειδή εφοδιάζεται ανά πενθήμερο η υπηρετική Ελλάδα, ανά δεκαήμερο η νησιωτική Ελλάδα, μπορεί όχι να μην δούνε την μείωση, αλλά να δούνε και αύξηση, αν θέλετε, μετά από 10 μέρες που θα εφοδιαστεί το πρατήριο.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σμάτογλου. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σμάτογλου. Να είστε καλά, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία.
0: 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε

0: Απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
2: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Για μια αγάπη, λοιπόν, την ιστορία. Χάθηκε η Τρία. Κάπως έτσι ξεκίνησαν, Κασιανή μου, τα πράγματα με την ωραία Ελένη και τον Πάρη που την έκλεψε από το Μενέλαο και είχαμε τον Τροϊκό πόλεμο. Και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για το δεύτερο μέρος, φυσικά, όχι για την Ιλιάδα, αλλά για την Οδύσσια που έκανε ταινία ο Νόλαν. Και έχει γίνει το μεγάλο θέμα συζήτησης. Πρώτα απ' όλα με την ωραία Ελένη. Γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη? Και κατ' επέκταση και η Κλυτεμνίστρα, γιατί ήταν αδερφή της. Οπότε ήταν μαύρες και οι δύο στην ταινία, και η ωραία Ελένη και η Κλυτεμνίστρα. Υπάρχει ερώτηση, μάλλον απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα, για το πώς ήταν η ωραία Ελένη, τι δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μελετήσει και την ιστορία και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς είναι η ωραία Ελένη? Ούτε ποτέ λέει αν είναι ξανθιά, ούτε αν είναι μελαχρινή, ούτε αν είναι κοντή, ούτε αν είναι ψηλή. Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
0: Οπότε, σε αυτό έχει δίκιο ο Νόλαν. Ο καθένας ονειρεύεται όπως θέλει. Μπορεί να τη φτιάξει το μυαλό του όπως εκείνος νομίζει. Δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή από τον Όμηρο για την ωραία Ελένη. Μόνο ότι ήταν ωραία. Οπότε ο καθένας την πλάθει στη φαντασία.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Την είδες την ταινία?
2: Την είδα, ναι.
0: Σου άρεσε?
2: Μου άρεσε. Δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, δεν μπορώ να μπω στα βαθιά, αλλά ήταν μια ταινία που την είδα πολύ ευχάριστα. Κάποιες τέτοιες αλλαγές του Νόλαν, κάποια ιδιαίτερα πράγματα όπως ο Κύκλοπας, όπως η ωραία Ελένη που είναι μαύρη, οτιδήποτε άλλο, δεν με πείραξαν καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ, είχε ωραίες ερμηνείες. Παρόλο που ήταν μια τρίωρη στο σύνολο ταινία, ενώ μαζί με τα διαλύματα και όλα αυτά, δεν με κούρασε καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, και εγώ μπορώ να πω ότι ήταν μια ωραία ταινία. Ήταν μια καλή ταινία. Μέχρι εκεί δεν είναι ότι τρελάθηκα να πω «Α, τι ταινία είδα». Αλλά η αλήθεια είναι, από την άλλη, ότι είναι η πρώτη φορά που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη τουλάχιστον το μορφότερο ποίημα που γράφτηκε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου, η Οδύσσια. Λέει η Αγγελική, για παράδειγμα, η Οδύσσια του Νόλαν σίγουρα άρεσε σε άτομα που το είδαν ως κινηματογράφο και όχι σαν ομηρικό έργο. Αυτή δεν είναι η Οδύσσια του Ομήρου. Αν έχεις διδαχθεί ή διαβάσεις Όμηρο περί ομηρικά, έστω και σε μετάφραση, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγγελική. Και ο Αβραάμ έχει στείλει μήνυμα για την Οδύσσια. Τι να τη δούμε την Οδύσσια, λέει, τη ζούμε καθημερινά και γνωρίζουμε και το τέλος. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Αυτό είναι για το πόλο. Ιστερόγραφο, ο πραγματικός ήρωας της Οδύσσιας είναι ο Άργος, ο σκύλος του Οδυσσέα που πράγματι τον περίμενε. Άστα το υπόλοιπο τώρα, τους συνειρμούς που κάνεις με τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, να μην τον μπλέξουμε. Καλημέρα και στη Μαριάννα. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, λέει, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είχε πει πρώτος ο αείμνηστος Λιαντίνης. Καλημέρα από την Βιέννη. Καλημέρα και σε σένα, Μαριάννα. Ο Σωτήρης έχει μια διαφορετική εξήγηση μαζί με τη Λένη, μαζί με τη Λένα. Η ωραία Ελένη ήταν μαύρη γιατί μαύρησε από το κακό της με τις τιμές του πετρελαίου. Καλημέρα, το προσάρμοσαν στην καθημερινότητα τη σύγχρονη. Λοιπόν, και εγώ την είδα την ταινία, μου άρεσε σε γενικές γραμμές, μου άρεσε ο Ματ Ντέιμον, η ερμηνεία του δηλαδή γενικά. Έλειψαν κάποια στοιχεία, δηλαδή έλειψε το κανένας στον πολύφημο. Στη σκηνή δηλαδή με τον πολύφημο δεν υπήρξε, το κανένας δεν ακούστηκε πουθενά. Καμία αναφορά, για παράδειγμα, στο νησί των Φεάκων, συναυσικά, εκεί πέρα υπήρξε παράληψη, το καταλαβαίνω, γιατί διαφορετικά αν τα έβαζε όλα θα είχαμε μια ταινία που θα ξεπερνούσε τις 5 ώρες. Αυτό που μου έλειψε εμένα περισσότερο ήταν λίγο το συνέστημα. Για παράδειγμα, η σκηνή με τον Άργο, στο τέλος. Το σκυλί δηλαδή που περιμένει τον Οδυσσέα και τον αναγνωρίζει όταν επιστρέφει. Εκεί μου έλειψε το συνέστημα, δηλαδή ήταν πολύ γρήγορη σκηνή, ίσα που κουνάει την ουρά το σκυλί του, ας πούμε, και πεθαίνει με το που τον βλέπει. Εκεί θα ήθελα λίγο περισσότερο συνέστημα. Ή αντίστοιχα, όταν η Ευρύκλεια του πλένει τα πόδια όταν έχει επιστρέψει στο παλάτι, τον αναγνωρίζει από το σημάδι που έχει στο πόδι, είναι η πρώτη που καταλαβαίνει ότι είναι ο Οδυσσέας, αλλά και εκεί λοιπόν το περνάει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε μου έλειψε λίγο το συνέστημα. Η Κίρκη πολύ καλή, πραγματικά, μου άρεσε αυτό το κομμάτι και της ιστορίας. Όπως μου άρεσε, όπως έλεγα και νωρίτερα, η Καλυψό. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Οδυσσέας, έχει συναντήσει την Καλυψό, τον έχει κρατήσει εκεί πέρα 7 χρόνια με διάφορους τρόπους, τον έχει κάνει να ξεχάσει τα πάντα. Και εγώ, άμα είχα τη Σαρλίς Θερόν και με είχε κρατήσει σε ένα τέτοιο νησί 7 χρόνια, θα είχα ξεχάσει το όνομά μου. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω ποτέ.
2: Φαντάζομαι και εσύ, όταν την είδε, όταν βγήκε η Σαρλίς Θερόν στην
0: εδώ είμαστε, οθόνη, λέω.
2: Ακούστηκαν επιφωνήματα παντός είδους.
0: Δεν φεύγει κανείς. Πάντως, σε γενικές γραμμές, καλή η ταινία. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα σε κάποιον να τη δει, γιατί βλέπετε ευχάριστα. Εντάξει, ωραία, Ελένη, ωραία παρουσία. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Από την άλλη, ιδιαίτερος τρόπος που παρουσιάζει τον Αγαμέμνονα μέσα στην ταινία, πολύ ιδιαίτερος τρόπος. Πρώτη φορά δηλαδή βλέπω κάτι τέτοιο.
2: Με αυτό το επιβλητικό που φορούσε για την κοτσίδα και όλο αυτό ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος
0: και το παρουσίασε
2: που τον
0: πολύ παρουσίασε. Αυτό. Και ωραία και η σκηνή με τις Ειρήνες, με τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Εκείνα τα σημεία δηλαδή πραγματικά σε εντυπωσιάζουν, ας πούμε, σε κερδίζουν. Αλλά γενικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να την παρακολουθήσει κάποιος. Έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος. Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε να τσακωνόμαστε για το γεγονός ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Άκουσα και άλλες κριτικές για το πλήρωμα, για παράδειγμα, του Οδυσσέα, που ήταν μέσα από Ασιάτες, που ήταν μέσα από μαύρους, ξέρεις, από όλες τις φυλές του κόσμου. Εντάξει, είναι μια κινηματογραφική μεταφορά, δηλαδή. Εξαιρετικά. Δεν γίνεται να περιοριστεί.
2: Έπρεπε να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να πάρουν όλους τους Ελλήνες ηθοποιούς, να τους μάθουν καλά αγγλικά και να πάει να φτιάξει μια ταινία. Μια κινηματογραφική μεταφορά είναι. Δεν κατάλαβα γιατί γίνεται τόσο θόρυβος. Επίσης, η ωραία Ελένη φαίνεται, νομίζω, σε όλη την ταινία 2 λεπτά, 3 λεπτά. Δεν είναι ότι γυρίστηκε πάνω της αυτή η ταινία και που όποτε πάθαμε.
0: Και πάλι που εμφανίζεται είναι η ίδια ηθοποιός ως κλητεμνήστρα, η οποία σκοτώνει τον Αγαμέμνονα όταν επιστρέφει, γιατί είχε θυσιάσει την Ιφηγένεια. Πάντως, το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις και παγκοσμίως. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω της ταινίας και λόγω των σημείων που έχουν γίνει γυρίσματα, γιατί κάποια από τα γυρίσματα έχουν γίνει στη Μεσσηνία. Για παράδειγμα, η σπηλιά του Κύκλοπα, του Πολύφημου, είναι η σπηλιά του Νέστορα, που είναι πάνω εκεί από την Βουαϊδοκοιλιά. Στη Μεσσηνία εκεί έχουν γίνει τα γυρίσματα. Και σε άλλες περιοχές, και στη Γιάλωβα έχουν γίνει γυρίσματα και ευρύτερα γενικά στη Μεσσηνία. Οπότε ενδεχομένως να δούμε και τα αποτελέσματα από την προβολή αυτή τη ταινία στην επόμενη χρονιά, ενώ από την αύξηση του τουρισμού.
2: Ναι, πολλοί είναι αυτοί που θα εντυπωσιαστούν με την ταινία και θα πούν πού γυρίστηκε αυτό, να πάμε να το δούμε, να πάμε στη σπηλιά που γυρίστηκε η συγκεκριμένη σκηνή. Νομίζω ότι δεν μας λείπει ο τουρισμός στην Ελλάδα βέβαια, αλλά κάθε μπουστάρισμα είναι θετικό.
0: Και βέβαια καταπληκτική και η σκηνή στο τέλος, εκεί πέρα με τους μνηστήρες, όταν επιστρέφει πλέον ο Οδυσσέας στο παλάτι και αρχίζει να τους εξολοθρεύει έναν έναν. Εκεί ο Αντίνος πραγματικά είναι ό,τι πιο συχαμερό, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα σου βγάζει, δηλαδή θέλεις να τον βάλεις κάτω και να τον πατήσεις. Πραγματικά δηλαδή αυτός ο τύπος ήταν ό,τι χειρότερο. Αλλά πάνε και οι μνηστήρες, δεν είχαν καμία τύχη.
3: Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους, γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή.
0: Θα τους ξεπαστρέψουμε όλους, Αλέξη, δεν θα μείνει μνηστήρας για μνηστήρας. Έτσι, σαν τον Οδυσσέα, θα πάρουμε και εμείς το τόξο μας, θα το τεντώσουμε κανονικά και όποιον πάρει ο χάρος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και με τα δικά σας μηνύματα για την Οδύσσεια.
4: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε...
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει σχετικά με την Οδύσσια. Παιδιά, το υπόσχομαι, αν όχι τώρα και στη συνέχεια, γιατί θα είμαστε μαζί σας σήμερα μέχρι τις 11, οπότε έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε καθόλου. Μόνο ο Πάνος έχει μια απορία. Μνηστήρες έχει η Πινελόπη ή ανεμιστήρες? Λέει κάτω τα χέρια από τους ανεμιστήρες. Καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα. Και ο Κωνσταντίνος, αυτός ο Αντίνος, μήπως έχει καμία σχέση με τον Αντίνο του Παναθηναϊκού? Ναι, οι ίδιοι είναι φτιστοί. Θα τα πούμε στη συνέχεια λοιπόν για την Οδύσσια. Εγώ να σας κάνω πρόταση, γιατί στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, και σε μία ώρα είσαι στον παράδεισο.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς. Με, γιατί με
7: ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της Ίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλημέρα στον Ευάγγελο, καλή εβδομάδα. Σκηνοθετικά λέει ο Νόλαν, έφτιαξε παπάδες στην Οδύσσια. Ο Δίδυμος Ιθάκης θα έπρεπε να του φτιάξει άγαλμα σαν το Δούριο Ήπο τόσες φορές που ακούγεται το νησί στην ταινία. Η Ιθάκη φυσικά έχει την τιμητική της, βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι στην Ιθάκη που να πιστοποιεί ότι εκεί ήταν ο Οδυσσέας. Ίσα ίσα κάποια από τα ευρήματα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, βρίσκονται στην Κεφαλονιά, αλλά αυτό είναι ένα μυστήριο όπως και να το κάνουμε. Προς τον παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι σύντομος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
13: Θα το προσπαθήσω. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλετε να ακούσετε κίνηση ανάλογη για 27 Ιουλίου?
12: Ακριβώς.
13: Δεν θα ακούσετε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Παραλιακά συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
12: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Εντάξει, καλά ήταν τα πράγματα, δεν μπορώ να πω.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Υπάρχει, λέει, περιγραφή για την ωραία Ελένη και μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν ακούστηκε νωρίτερα, για παράδειγμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χρησιμοποιείται στην περιγραφή η λέξη λευκό, λένε, δηλαδή που έχει λευκά χέρια. Μία μαύρη, λέει, γυναίκα, είναι λίγο δύσκολο να έχει λευκά χέρια. Το έχει στείλει και άλλος αγαπητός φίλος αυτό το μήνυμα για τη λευκόλενη. Κάτσε να τα βρω τώρα, γιατί είναι και πάρα πολλά εδώ. Καλημέρα. Πάντως έχουν έρθει δύο μηνύματα. Να, και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Ρούσης. Καλημέρα, Δημήτρη. Και εκείνος έχει γράψει, λοιπόν, για την περιγραφή με τα λευκά χέρια της ωραίας Ελένης. Επίσης, λέει, πέρσι ο Ραλφ Φάινς πρωταγωνίστησε στην ταινία Οδύσσια που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας θα ήθελε τη γνώμη μας, λέει, για ταινία με τον μεγάλο Αλέξανδρο που να εμφανίζεται ως νέγρος. Πώς θα σας φαινόταν τέχνη, λέτε? Εντάξει, παιδιά, είναι μία μεταφορά, κινηματογραφική μεταφορά, και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μυθολογία, έτσι, μιλάμε για την ελληνική μυθολογία. Τώρα, αν με ρωτάτε προσωπικά, εντάξει, ναι, θα ήθελα, ας πούμε, την ωραία Ελένη όπως ήταν η Σαρλίζ Θερόν που σας έλεγα στην Καλυψό. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε? Θα μου άρεσε περισσότερο, αλλά δεν με ενοχλεί το γεγονός. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι υπάρχει μια σειρά στο Netflix που λέγεται Κάος και έχει θέμα τους θεούς του Ολύμπου οι οποίοι ζουν στη Μινωική Κρήτη και είναι στο σήμερα όμως και παρουσιάζει τους Τρώες ως παρήσακτους και έχει τέλος πάντων το Δία ως Μέθυσο ή οτιδήποτε άλλο και έχει ένα σκηνικό έτσι περίεργο. Αν ξεκινήσουμε να πούμε για τη μαύρη ωραία Ελένη, πού να πιάσουμε τη συγκεκριμένη σειρά του, του Netflix το Κάος. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει πολλή έμπνευση από σε σειρές και ταινίες του Hollywood, διεθνών προδιαγραφών από την ελληνική μυθολογία. Αν κάτσουμε και πιάσουμε τώρα πόσο ακριβή είναι και αν είναι σωστά με αυτά που μαθαίνουμε μέσα στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, πια θα βγω και κούρευτο. Είναι μια ταινία, ο σκηνοθέτης θεώρησε ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό του άρεσε, αυτό τον ενέπνευσε, αυτή η ηθοποιός του έκανε, τελείωσε.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το εξής. Ένας σκηνοθέτης προσπαθεί να προσεγγίσει τώρα ένα ομηρικό έπος, το οποίο είναι διαχρονικό και το έχουμε μάθει. Αν προσπαθούσε να κάνει την ακριβή μεταφορά όπως τη γνωρίζουμε όλοι, ενδεχομένως και να μην είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήθελε πάντα να προσδώσει ένα δικό του προσωπικό στοιχείο, μια δική του προσωπική οπτική, να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι όλο. Αλλά η συζήτηση καλά κρατεί και μάλλον θα τη συνεχίσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλές οι δικές σας εδώ αναφορές. Απλά επειδή αναφέρθηκε στους θεούς του Ολύμπου, να πούμε και για την πολύ σημαντική είδηση, καθώς ο Όλυμπος πλέον ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO με την απόφαση η οποία ελήφθη. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση λοιπόν, το βουνό των θεών, ο θεών του Ολύμπου, είναι πλέον μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Και φυσικής κληρονομιάς και για το φυσικό του κάλος ο Όλυμπος αποτελεί κληρονομιά από την UNESCO. Πάρθηκε η απόφαση στην 48η σύνοδο που έγινε νομίζω στην Νότια Κορέα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο ο Όλυμπος αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, είτε το αναγνώριζε η UNESCO είτε όχι.
1: Λοιπόν, επειδή χρειάζομαι νεράκι, βγαίνω τώρα έξω και κατευθύνομαι στο βάθος της αίθουσας, εκεί όπου έχουμε τοποθετήσει τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής της Rainbow Waters που έχει πει για τα...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Η Αλεφέμ με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνό Ναπολεόνα έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γεράκα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών με τη Συνδρομή Διεθνούς Βοήθειας συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
2: Χρειάζεται Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση από την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών του χρυσού μεταλλίου στο World Cup. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, πρόσθεσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
15: Αντένα.
16: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
17: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς το κορίτσι μας η Αμαλία Κάτζου έχει πάρει την καλοκαιρινή της άδεια και όπως μου γράφει η Δήμητρα από την Κοζάνη, καλημέρα Δήμητρα, η Αμαλία δεν θα σου την πει για τον καφέ που είπες ότι η Κασιανή φέρνει καλύτερο καφέ, αλλά ότι βρήκες την ευκαιρία να πεις ότι το 74 ήσουν αγέννητος και να περάσει απαρατήρητο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δήμητρα. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, όπως και στο studio atrialfm.gr για τα email σας, όπου γίνεται χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια. Και λέει ο Αβραάμ, να που κολλάει η Οδύσσια που λέγαμε, φύο ελπάς και πίσω δεν γυρνάς. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, η Οδύσσια, η Ιθάκη, ψάχνοντας όλη την Ιθάκη μας. Γιατί εμείς αλήθεια δεν ψάχνουμε την Ιθάκη τόσα χρόνια. Δεν έχουμε βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Περνάμε εκεί από τη Σκύλα και τη Χάρη, συναντάμε λεστριγόνες, κύκλοπες, λωτοφάγους. Έχουμε ξεκινήσει από το 2009 και ταξιδεύουμε για την Ιθάκη.
2: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Μια νέα Οδύσσια για τον Ελληνισμό. Όμως πλέον ξέρουμε το δρόμο. Ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά.
0: Το ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά από τότε και πηγαίνουμε. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει τώρα το ταξίδι και πηγαίνουμε να δούμε τώρα πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη. Έχουμε τον Οδυσσέα που έχει ανέβει στο καράβι, μας έχει καλέσει όλους και εμάς για να είμαστε πλήρωμα. Το θέμα είναι να μην παρασυρθούμε, για παράδειγμα, από το τραγούδι των Σιρήνων.
3: Θα ρω πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων.
0: Και ο Τσίπρας ήταν δεμένος στο κατάρτι. Και εκείνος είχε μπει στο καράβι πάνω, πήγαινε για την Ιθάκη, του είπε και τον δέσανε εκεί στο κατάρτι. Και δεν άκουσε τις σιρήνες. Έχουμε κι άλλο Οδυσσέα. Τι νομίζεις? Έναν έχουμε. Έχουμε πολλούς.
4: Εμείς είμαστε ο Οδυσσέας, όχι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας πέθανε έξω από την Τρία. Ο Οδυσσέας, ο έξυπνος, ο οφυής, ο πολυμήχανος, μπήκε στην Τρία. Άλωσε την Τρία. Έσπασε τα τείχη με το δούριο ύπο και μπόρεσε και πάταξε αυτό που επί δέκα έτη δεν μπόρεσε να πατάξουν. Εμείς λοιπόν προτιμάμε να μην πέσουμε έξω από τα τείχη της Τρίας. Εμείς θα μπούμε σαν τον Οδυσσέα μες στην Τρία, θα φτάσουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες.
0: Φτάνουμε όπου να είναι, παιδιά, έχουμε βάλει το δούριο ύπο εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουμε όλους και φτάνουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουμε. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος Οδυσσέας. Όπως άκουσες, μου άρεσε και το έβριμα με το δούριο ύπο στην ταινία. Ήταν ξεχωριστό από αυτό που έχουμε μάθει. Το είχαν αφήσει στην παραλία πάνω στην αμμουδιά,
1: ναι,
0: μισοθαμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν όπως το βλέπαμε πάνω σε ρόδες έξω από τα τείχη της Τρίας. Ήταν ένα διαφορετικό έβριμα εκεί πέρα στην ταινία. Να και ο Δούριος ύπος λοιπόν. Τον έχει ετοιμάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος, τον έχει κατασκευάσει. Πολυμήχανος Οδυσσέας και εκείνος. Για να δούμε λοιπόν πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη.
5: Δεν πιστεύω.
0: Oh.
5: Σε ένα πατερναλιστικό κράτος που απλά προσφέρει μια αυταπάτη προστασίας, ευνουχίζοντας τους πολίτες από κάθε δημιουργική αλλαγή. Ούτε με συγκινούν οι λυρικές αναφορές για μια επιστροφή σε μια Ιθάκη που δεν υπάρχει πια.
0: Δεν θέλει να πάει. Εκείνος δεν θέλει να πάει, δεν υπάρχει, λέει, Ιθάκη, εγώ δεν γυρίζω πια. Έτσι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκείνος δεν θέλει να πάει. Άλλοι θέλουν να πάνε, ρε παιδί μου, άλλοι το έχουν βάλει σκοπό να φτάσουν στην Ιθάκη.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται σαν τον ορίζοντα. Από όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
0: Είναι και αντιμούλα. Η Ιθάκη είναι σαν το σοσιαλισμό. Δηλαδή φτάνεις στο σοσιαλισμό και με το πλησιάζεις, τσουπ κάνει ένα έτσι και πάει πιο μπροστά. Δεν προλαβαίνεις να τον αγγίξεις το σοσιαλισμό, κατάλαβες.
1: Φεύγει, απομακρύνεται.
0: Έτσι κάνει και η Ιθάκη. Είναι άτιμη η Ιθάκη, αλλά πού θα πάει? Μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φτάσουμε.
3: Επιτέλους, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, φτάσαμε στην Ιθάκη.
0: Αυτό είναι, κατέβα, φτάσαμε. Μπήκαμε βαθύ.
1: Το πιάσαμε το σοσιαλισμό.
0: Μπήκαμε βαθύ, κατέβα, να πάμε κιόνι, να πάμε σταυρό. Είναι και ωραία Ιθάκη, παιδιά, να τα λέμε αυτά έτσι, πανέμορφο νησί. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην Ιθάκη, είμαστε στην Ιθάκη, καλά να περάσουμε. Let's drink Καλημέρα στο Μιχάλη. Ταινία είναι, ρε παιδιά, λέει. Μια απλή ταινία. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα να σε πειράζει μια ταινία που έχει απλά ως βάση μύθους. Ήμαρτον σε αυτή τη χώρα, αντί να κοιτάμε το χάλι που ζούμε, τσακωνόμαστε για τις ταινίες. Φίλε, Μιχάλη, δεν τσακωνόμαστε. Ο καθένας έχει απλά μια διαφορετική προσέγγιση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ένας ο Μαγκελάνος, λέει, και δεύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Νικόλας ασχολείται με την ωραία Ελένη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για την ωραία Ελένη. Έχει στείλει και η δική μας, η Νίκη Κότσου, μήνυμα σχετικά με την ωραία Ελένη. Και λέει, δεν ισχύει αυτό για τα λευκά χέρια. Ο Όμηρος το χρησιμοποιούσε για όλες ως ένδειξη ομορφιάς. Το χρησιμοποιούσε και για όλες τις θέες. Μα όλες. Οπότε δεν ήταν συγκεκριμένο για την ωραία Ελένη. Καλημέρα και στο Λευτέρη, κάτω στην Κρήτη. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ενοχλούνται, για παράδειγμα, με το χρώμα της ωραίας Ελένης, όπως αντίστοιχα θα είχαν ενοχληθεί με έναν μαύρο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Θόδωρος θα ήθελε να δει το sequel με το γιο του Οδυσσέα, με την Κύρικη και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα και σε σένα, Θεόδωρε. Νάτος και ο Γιώργος στην όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα από όλο, να λέει και ωραία μας Κασιανή. Κανονίστε σήμερα, έχω κλείσει να πάω να τη δω. Και ακούγοντας, λέει, την παρότρινση της Κασιανή σε άλλη εκπομπή, δεν θα πάω σε Θερινό. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Ναι, πρέπει να είναι διαφορετική εμπειρία.
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, σε κάποια σημεία ένιωθα ότι θα ήθελα να είμαι σε κλειστό κινηματογράφο για να καταλάβω καλύτερα αυτό που έδινε ο σκηνοθέτης. Γιατί είχε πάρα πολλές ωραίες σκηνές με τη θάλασσα, με τις μάχες, που σε ένα κλειστό κινηματογράφο τις βιώνεις διαφορετικά.
0: Και ο Νίκος, γιατί κολλήσαμε, λέει, ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη και όχι η Κλυτεμνίστρα. Το είπαμε νωρίτερα, αφού ήταν αδελφές, λογικό ήταν να ήταν και οι δύο μαύρες.
1: Ήταν και η ίδια ηθοποιός.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, αγαπητέ φίλε. Υπάρχουν και κάποια άλλα μηνύματα. Η Μαρία απογοήτευσε. Κανείς δεν κατάλαβε, λέει, από όσους γράφουν ότι η ταινία είναι αλληγορία. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τώρα, λέει, που αναρωτιέμαι, αν γυριστεί ταινία για τον Λένιν, ποιος ηθοποιός θα τον ενσαρκώσει. Κάτι ανησυχίες που έχεις και εσύ, αδελφάκι μου, πρωί-πρωί. Ενώ ο Σταύρος από τον Πειραιά, αν ο Νόλαν είχε χιούμορ, θα έβαζε ωραία Ελένη τη Σκάρλετ Γιοχάνσον και Αγαμέμνονα τον Τσακαλώτο. Και ο Παναγιώτης, άντε, λέει, να κάνουν ταινία την εκπομπή και να έχουν την Αμαλία Μαύρη και σε ένα Κινέζο. Έρε γέλια που θα κάνουμε. Και ο Βασίλης. Βασίλη, δεν μας τα λες καλά. Καλημέρα, λέει, ποια Σαρλίζ Θερόν, εργατάκια. Μία είναι και μοναδική. Αμαλία Κάντζου. Αυτό λέει, δηλαδή, ο Βασίλης. Ποια Σαρλίζ Θερόν, Αμαλία Κάντζου.
7: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, Βασίλη μου. Βλέπεις πόσα είναι τα μηνύματα.
1: Δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Ναι.
0: Και η Λία, ο Ευρυπίδης, λέει, αναφέρει ότι η Ελένη είναι ξανθιά. Παιδιά, πώς να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ομηρικό έπος, μιλάμε για Έλληνες, για ελληνική μυθολογία. Οι Έλληνες τι να κάνουμε, παιδιά. Ήτανε λευκοί και κυρίως με ανοιχτά χρώματα. Ήτανε ξανθοί, με ανοιχτό χρώμα μάτια. Έτσι ήταν τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες, σύμφωνα με όλες τις περιγραφές. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που αισθάνομαι ότι κρατάω από τους αρχαίους Έλληνες, πελασγός δηλαδή. Κανονικός, έτσι. Κάπως έτσι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, για να καταλάβεις ότι είναι ένα παράδειγμα, δηλαδή. Ελπίζω να ακούει Κάντζου. Νάτος και ο Δυτικός, η ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα. Το πίστευε, λέει, ο αρχαιολόγος Νάιπερφελντ, του οποίου ο τάφος είναι στη Λευκάδα. Ακούγονται πάρα πολλά, δεν έχει βρεθεί κάτι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στο Διονύση, τον Καντιάνη. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Και ο Αλέξανδρος, απίθανη ταινία και χωρίς ψηφιακά όλα τα εφέ πρακτικά. Είσαι κανένας, λέει, της Κύρκης κορυφαία, καθόλου walk, κάθε άλλο σχεδόν, λέει, χριστιανός ηθικά ο Οδυσσέας, καθώς είχε και ενοχές. Ήταν 7 χρόνια εκεί, καταλάβεις. Ήξερε ότι κάτι δεν πάει καλά, σου λέει. Κάτι θυμάμαι, λέει, πρέπει να έχω οικογένεια, πρέπει να έχω παιδί κτλ. Τι με κάνεις εδώ που με κρατάς 7 χρόνια, έλεγε στην Καλυψό. Αλλά 7 χρόνια είχε μείνει εκεί με την Καλυψό, δεν ξεκολούσε με τίποτα. σου είπα, άμα είχα και εγώ δυσαρλή στερών και με είχε φυλακισμένο σε ένα νησί, σιγά μην
1: έφυγε. Ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, βρε Ιωσήφ μου. Πήγαινε και μάζευε τα, ναι, τα ποκαίδια, ναι, ναι, από το καράβι, ναι, του, ναι, να φτιάξει, ναι, τη σχεδία.
0: 7 χρόνια του πήρε να θυμηθεί. Καλημέρα, αρετή, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ξεχάστε, λέει, τους ελεύθερους δρόμους φέτος. Με τέτοιες τιμές γενικά ο κόσμος δεν πάει πουθενά, αναφερόμενος προφανώς στις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στο κύμα της ακρίβειας. Για το οποίο πρέπει να πούμε ότι σήμερα οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών εταιριών θα καταθέσουν τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων που θα μειωθούν από 31 Αυγούστου. Αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων που λέμε και θα τεθεί σε εφαρμογή από τέλη Αυγούστου, επί της ουσίας από αρχή Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για τα προϊόντα.
1: Και τους κωδικούς για τους οποίους θα δούμε τις μειώσεις από αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το είπαμε, το είχαμε ξανασυζητήσει ο ΣΥΦ, ήμασταν μαζί την περίοδο που έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων, ότι είναι πολύ εύκολο να λες ότι από Σεπτέμβρη θα χαμηλώσω τις τιμές, ενώ όλο το καλοκαίρι με τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ και προτιμούν πλέον να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές. Το θέμα είναι να δούμε και τι αυξήσεις θα είναι αυτές, ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα, να μην είναι, να είναι τα βασικά είδη που χρησιμοποιεί μια οικογένεια και όχι κωδικοί που δεν τους ακουμπάει σχεδόν κανείς ποτέ.
0: Βέβαια, γιατί αν η μείωση γινόταν τώρα θα χάναμε και έσοδα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, και από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει ο ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούσαν να χαθούν τα έσοδα τώρα μέσα στην τουριστική περίοδο, οπότε γι' αυτό λέμε από Σεπτέμβριο. Και βλέπουμε οι πολίτες όμως, οι οποίοι πηγαίνουν για να ψωνίσουν, αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα.
8: Κάθε μέρα και πιο ακριβά, δηλαδή στάνταρ πράγματα 50% πάνω.
9: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
10: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
9: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
11: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν, όπως την περιγράφουν και οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί. Γιατί άκουσες για τα ροδάκινα στο τέλος, φεύγουν 70 λεπτά από το χωράφι και φτάνουν 3 και 3,5.
1: Να σου πω για κάτι που παρατήρησα τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ. Είχα καιρό να πάρω, έπαιρνα κάτι καιρό, ενώ 2 χρόνια. Έτοιμες βαφλίτσες που τους βάζεις κάτι πάνω και το είναι εύκολο πρωινό, ας πούμε. Και το είχα παρατήσει, επειδή δεν είναι και ό,τι πιο υγιεινό. Και τις πετυχαίνω προχθές, είχαν όταν τις αγόραζα εγώ γύρω στο 1 ευρώ ή 2 που είχε μέσα η συσκευασία. Και έχουν 2,30. Από 1 ευρώ και κάτι που είχαν, έχουν 2,30. Έχει διπλασιαστεί η τιμή σε ένα χρόνο περίπου που έχω εγώ να τις αγοράσω. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα περισσότερα προϊόντα. Μέσα σε ένα διάστημα ενός 2 ετών έχουν διπλασιαστεί όλες οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει, υπέρτατε παραγωγή. Πώς κατάφερες να ξαποστείλεις τη ζωγράφια? Δεν την έχω ξαποστείλει εγώ. Έχει πάρει άδεια το κορίτσι. Είναι από την καλοκαιρινή της άδεια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Πάμε, λέει, για τη δική μας Οδύσσια, τελευταία εβδομάδα εργασίας. Με το καλό, Γιώργο, να βγεις στην άδεια σου. Καλημέρα και στον Ηλία, παρότι ήταν 3 ώρες η ταινία. Λέει, την είδα χωρίς να βαρεθώ. Σημαντικό. Τα walk-lay δεν με απασχολούν. Δεν πήγα να δω ντοκιμαντέρ, πήγα να δω μυθοπλασία με ό,τι αυτό μπορεί να περιέχει. Φαντάστηκα ότι δεν είμαι Έλληνας, αλλά ένας Τεξανός ανιστόρητος και είδα ένα ωραίο οπτικοποιημένο παραμύθι.
1: Ο φίλος ο Τάξιτρο λέει να σε βγάλουμε στο ψυγείο να κρατήσουμε το σόι. Λαζιέ.
0: Αμέ, φυσικά να με κρατήσετε, παιδιά, για να με δείχνετε και στις επόμενες γενιές. Καλημέρα, Μελέτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Εγώ θέλω να αφήσουν την Ιθάκη ήσυχη, λέει, γιατί η Ιθάκη θα μας κυνηγάει στο τέλος. Ο Τάσος λέει, καταλάβαμε, ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις σχετικά με την συμφωνία κυρίων. Καλημέρα, Σόφη μας. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Όσο λέει για τους πολιτικούς, δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς έχει περάσει Οδύσσια εν αντιθέσει με το λαό που την περνάει καθημερινά. Κάπως έτσι είναι και η πραγματικότητα. Και καθώς αναφέρεται τώρα στους πολιτικούς, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Είχαμε την Παρασκευή και τη σύγκριση στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open την Παρασκευή, εκεί όπου έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο.
12: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
0: Εκλογές λοιπόν δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, είπε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά μετά από όσα έχουν προηγηθεί, ούτε μετεκλογικά. Οπότε απάντησε εμέσως και σε αυτό που είχε υποθεί το προηγούμενο διάστημα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξέκοψε αυτό ο πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ρωτήθηκε από τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά για ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο κτλ. Και απάντησε.
12: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι εθρίζει. Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη, λοιπόν. Ευθύθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την άλλη καλεί τους πολίτες να επισκέπτονται την πλατφόρμα που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, από σήμερα. Το παρατηρητήριο για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
0: Ακριβώς. Ναι. Και καλεί λοιπόν τους πολίτες να δίνουν τις τιμές που βρίσκουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα και να καταγράφονται οι τιμές και να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν που παίρνει το ΠΑΣΟΚ.
13: Από τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει κυβέρνηση, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρετεί και σε αυτόν τον τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα εις βάρος των νησιών και των μόνιμων κατοίκων.
0: Παρατηρητήριο τιμών λοιπόν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από το ΠΑΣΟΚ. Η πλατφόρμα έχει ανέβει από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, οπότε οι πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται. Τώρα, οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίσεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Magenta One Business.
1: Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Show me the
0: way into your heart. Light up the dark. Πάμε και στην κυρία Καριστιανού, γιατί και η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη. Στον Sky μίλησε το πρωί της Παρασκευής. Εκεί είπε λοιπόν ότι πιστεύει ότι ο λαός θα εμπιστευτεί την ελπίδα για την δημοκρατία.
14: Εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει εμπιστοσύνη ο λαός, θα πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πραγματικά
15: θα έχετε διψήφιο
14: δικό
15: ποστό
14: του κομμάτι,
15: πιστεύετε ότι θα
14: και θα μας
15: διψήφιο
14: δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά. Να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία.
0: Εμφανίστηκε σίγουρη λοιπόν για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα ρωτήθηκε για την κυρία Κωνσταντοπούλου και είπε...
1: Έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος και διαφωνεί το κόμμα της μαζί της.
0: Οπότε λέει είναι μέρος του συστήματος, εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι μέρος του συστήματος. Χθες εντωμεταξύ πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση της ελπίδας για τη δημοκρατία με θέμα τα κόκκινα δάνεια. Να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε εκεί η κυρία Καριστιανού.
14: Η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει δηλώσει την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής, αδιαφάνειας και ισχροκέρδειας κατά των αδανειοληπτών. Είναι άμεση προτεραιότητά μας να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, το σωστό, να αποκαλύψουμε τις παρανομίες που έχουν προηγηθεί και βέβαια να φροντίσουμε ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
0: Προτεραιότητα λοιπόν για την ελπίδα για τη δημοκρατία, το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και με τα φαντς. Βέβαια υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και εκείνη η αναφορά ότι η κυρία Καριστιανού συμμετείχε σε εταιρεία κατά 50% και ήταν διαχειρίστρια σε εταιρεία η οποία είχε αγοράσει από φαντ, από πληστηριασμό, ένα ακίνητο.
1: Ναι.
0: Η ίδια όπως είχε απαντήσει, ήταν όντως διαχειρίστρια της εταιρείας και μέτοχος κατά 50%, αλλά την ουσιαστική διαχείριση είχε ο τότε σύντροφός της και ότι εκείνη δεν γνώριζε την συγκεκριμένη αγορά. Για να λέμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Βέβαια εδώ πέρα στα μηνύματά σας από ό,τι βλέπουμε το θέμα το οποίο μονοπολεί είναι η Οδύσσια, η ωραία Ελένη, αν ήταν μαύρη, αν ήταν άσπρη. Ο Σταύρος από την άλλη θέλει ωραία Ελένη την Κίμπερλι. Έχει μια λατρεία με την κυρία Γκυλφόηλο. Σταύρος από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η παρουσία της στην Ελλάδα.
1: Είναι ο πρόεδρος των φίλων Κίμπερλι Γκυλφόηλ. Ναι, είναι, ναι. Ο Δημήτρης Μιχαλέλης, να ξέρεις.
0: Α, ναι, το πουλάκι μου.
1: Ο οποίος έχει στείλει και μήνυμα.
0: Α, το παλικάρι μου.
1: Να σε προστατέψω που λες ότι κατάγεσαι από τους πελασγούς.
0: Καλημέρα Δημήτρη, και έλεγα καλά λόγια για σένα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει ο Οδυσσέας 7 χρόνια με την Καλυψό και δεν κατάλαβε πως πέρασαν. Εγώ 30 με τη γυναίκα μου και νομίζω ότι είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Έχουν επέτειο σήμερα.
1: Τι γλυκό.
0: Πάνε τα πρώτα άντα τώρα για τα δεύτερα. Κάθε καλό την αγάπη μας, τις καλύτερες ευχές μας Πάνο, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
15: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
16: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 63-65. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
17: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
18: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό.

0: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: V-Timer και ξένιασες.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.

0: καταπληκτική τεράστια παραλία με λευκό βοτσαλάκι και γαλαζοπράσινα τυρκουάζ νερά. Τα δέντρα φτάνουν σχεδόν μέχρι την παραλία. Αυτή η παραλία λοιπόν, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά, ήταν αυτό που λέμε Παρθένα. Ήταν χωματόδρομος για να κατέβεις κάτω, όχι στρωτός, χωματόδρομος, πέτρες μεγάλες. Και κάτω δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση. Ούτε ομπρέλα, ούτε ξαπλούστρα, ούτε καντίνες, ούτε τίποτα. Ξαφνικά γυρίζεται η ταινία «Το Μανταλίνο» του Λοχαγού Κορέλη. Καθαρίζεται όλος ο χώρος πάνω από την παραλία, γιατί εκεί για την ταινία, για τις ανάγκες της ταινίας, ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Και ταυτόχρονα ρίχνουν και άσφαλτο και φτιάχνουν το δρόμο. Και από την επόμενη χρονιά αρχίζει η εκμετάλλευση του χώρου. Στείνεται ένα beach bar στην αρχή, εκεί που ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Αρχίζει ο κόσμος να κατεβαίνει, μπαίνουν οι πρώτες ξαπλώστρες και οι πρώτες ομπρέλες. Τώρα λοιπόν λειτουργούν τουλάχιστον 4 καταστήματα εκεί και οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες έχουν καλύψει όχι, την έκταση όχι της παραλίας μόνο. Έχουν περάσει και το δρόμο και έχουν φτάσει πάνω μέχρι το πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα να βλέπεις μία εικόνα στην Αντίσαμο να σε πιάνει η ψυχή σου, δηλαδή η πιο ωραία παραλία του νησιού, και έχει φτάσει ένα σημείο όχι υπερκορεσμού. Δηλαδή λυπάσαι πλέον για το θέμα το οποίο αντικρίζεις. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία φέρνει ο υπερτουρισμός και ταυτόχρονα η υπερεκμετάλλευση. Εγώ δεν λέω, προφανώς και να γίνουν επιχειρήσεις και να εξυπηρετήσουν και τους τουρίστες και οι άνθρωποι να έχουν και έσοδα. Αλλά κάπου να υπάρχει και ένα όριο. Μιλάμε ότι εκεί πέρα δεν έχεις χώρο να περάσεις, όχι να καθίσεις.
1: Και να είσαι αναγκασμένος για να πας στην παραλία να κάτσεις στην ξαπλώστρα.
0: Μιλάμε για θλίψη.
1: Όλα πρέπει να γίνονται λελογισμένα. Ούτε αυτές. Έδωσες ένα παράδειγμα. Πολλές παραλίες σε πάρα πολλά νησιά, που είναι κυρίως και οι πιο όμορφες που θα βρεις, έχουν κατακλειστεί από τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και τα beach bar και τα εστιατόρια. Με αποτέλεσμα κάποιος που δεν θέλει να πληρώσει, που θέλει να πάει στην παραλία με την ομπρέλα του, με την μπετσέτα του, να μην μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει σε όλες τις παραλίες να υπάρχει και ένας χώρος όπου θα μπορεί ο εγώ, εσύ και ο παραπέρα να κάτσουμε, να υπάρχει ο χώρος να κάθονται και οι λουόμενοι που δεν θέλουν να κάτσουν στις ξαπλώστρες.
0: Σε αυτό που σου λέω υπάρχει χώρος, αλλά υπάρχει στις άκρες της παραλίας, δηλαδή δεξιά και αριστερά. Όμως όλο το κεντρικό σημείο είναι γεμάτο, είναι φουλ και δεν είναι μόνο το θέμα ότι αν βρίσκει χώρο ο επισκέπτης να στήσει ένα καρεκλάκι να καθίσει, που και αυτό δεν βρίσκει. Είναι το θέμα ότι αλλοιώνεται φυσικό περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή ακόμα και τα νερά τα οποία ήταν κρυστάλλινα στο συγκεκριμένο σημείο, εάν πας τον Αύγουστο είναι πλέον θολά. Και λέω ας πούμε ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα, οι τοπικοί παράγοντες δεν το βλέπουν αυτό. Δεν βλέπουν ότι καταστρέφουν το ίδιο τους το προϊόν. Ότι σε κάποια χρόνια δεν θα έχει την ίδια αξία. Όλα ρε παιδί μου στο βωμό του κέρδους. Είπαμε εντάξει, προφανώς και να γίνουν και επενδύσεις και να υπάρξει και κέρδος για τους επιχειρηματίες, να δουλέψουν οι άνθρωποι. Αλλά όχι να τα ισοπεδώσουμε όλα. Φαντάσου λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Φαντάσου τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Νομίζω ότι σε λίγο θα μας στείλουν οι ακροατές και τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα από πολλές παραλίες που μπορεί να συμβαίνει το αντίστοιχο σε όλη την Ελλάδα.
2: Real FM. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος συμβαίνουν πολλά. Εδώ πέρα η Μαρία Χριστοδούλου έχει ενθουσιαστεί γιατί μόλις έμαθε ότι ο Justin Bieber βρίσκεται στο Κρανίδι. Είδες μεγαλεία το Κρανίδι. Μια χαρά. Και Justin Bieber εκεί. Και ταυτόχρονα, τι είναι αυτό, παιδί μου. Να το πούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπαμε ένα βίντεο εδώ από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Παιδιά, πώς είναι οι ψευδοροφές, έτσι που υπάρχουν και στα αεροδρόμια. Ξαφνικά άνοιξε το ένα τετράγωνο εκεί και βγήκε ένα ρακούν από μέσα. Άρχισε να κοιτάξει. Στην αρχή κοίταζε, περιεργαζόταν το χώρο και μετά τσουμπ ρίχνει μια βουτιά το ρακούν και πέφτει κάτω. Όπου φύγει. Όσοι ήταν εκεί στην αίθουσα αναμονής με το που είδαν το ρακούν να προσγειώνεται, εξαφανίστηκαν όλοι. Κάτσε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, Κασιανή, και ναι, να πεις εσύ τώρα τους νικητές για τους νικητές, το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σε ταξί από εκεί Φυσιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου ξεχάστηκαν κλειδιά στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός ακούει φανατικά Real. Οπότε, αν μας ακούει ο φίλος οδηγός που νωρίτερα πήρε κούρσα από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου, ο επιβάτης έχει ξεχάσει τα κλειδιά του στο πίσω κάθισμα. Εάν έχει την καλοσύνη λοιπόν και τα βρει, ας τηλεφωνήσει στο σταθμό στο 211-200-8200.
1: Ήρθε η ώρα για τους νικητές. Το τριήμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent-A-Car κερδίζει ο Νίκος Τσατσαμπάς. Το κλιματιστικό Outfit 12.000 BTU κερδίζει η Γεωργία Κολοκούρα. Και τα διπλά εισιτήρια από την Σίτζετς κερδίζουν ο Νίκος Δαλέζιος, ο Κυριάκος Καρανάσιος, ο Λευτέρης Ράπτης, η Αλεξάνδρα Αλατάρη και η Μαρσελίνα Χασούνη. Μην ανησυχείτε γιατί θα σας καλέσουν και από εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο να σας ενημερώσουν και να σας πούν τις λεπτομέρειες.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Και βέβαια οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε εδώ. Έρχεται νέος διαγωνισμός που θα ξεκινήσει από σήμερα, από αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Τι βλέπουν εδώ τα ματάκια μου, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Α, πάλι εγώ θα την κάνω την κλήρωση.
0: Πάλι εσύ θα την κάνεις την κλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα και έχει και τριήμερο στην Καλαμάτα, έχει και διπλό στρώμα profile, έχει και air fryer από τη Μόρις. Ο νέος διαγωνισμός και αυτόν θα το βρείτε στο real.gr εκεί στον Real Player. Καλημέρα στο Σωτήρι. Αμοργός, παιδιά, λέει. Όλες οι παραλίες είναι ελεύθερες. Ούτε ξαπλώστρες, ούτε ομπρέλες. Και έτσι θα πρέπει να το κρατήσετε, αγαπητέ φίλε. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Ακούω, λέει, που μιλάτε για τις παραλίες μας και αναρωτιέμαι πότε θα ιδιωτικοποιηθούν και αυτές. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα έχουμε πουλήσει σχεδόν όλα. Και ο Αντώνης από το Μαρούσι, κινηματογραφική παραγωγή, λέει, με θέμα την Οδύση από το Hollywood, έχει γίνει στο παρελθόν με πρωταγωνιστή τον Kirk Douglas.

0: Από την άλλη, η Αναστασία στο Πορτοράφτη διαμαρτύρεται. Λέει: ελάτε να δείτε χάλια εδώ. Ελάχιστο ελεύθερο χώρο για εμά. Ξαπλώστρε παντού και τραπεζάκια από τι ταβέρνε πάνω στην άμα. Δράμου από πάνω απ' όλα το κέρδο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αναστασία.
1: Ξέρετε, αυτό το παρατήρησα στη Ρόδο που την επισκέφτηκα πέρυσι, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Αλλά όχι μόνο οι παραλίε, όλο ο τόπο εκεί και τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία. Είναι όλα λε και φτιάχτηκαν για τον τουρισμό, για τον τουρίστα που θα έρθει από την Αγγλία, από την Αμερική, από δεν ξέρω εγώ πού. Είναι όλα τουριστικά μαγαζιά. Οι παραλίες είναι γεμάτες με ξαπλώστρες, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Και είναι κρίμα εσύ, εγώ που είμαστε από την Ελλάδα και ξέρουμε και το έχουμε δει και παλιότερα, ας πούμε, να βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είναι λίγα τα νησιά που έχουν κρατήσει αυτό το παραδοσιακό ελληνικό νησάκι με τις παραλίες που θα βρει και τις ξαπλώστρες. Θα είναι όμως λελογισμένα, θα έχει το χώρο σου, θα έχει τα παραδοσιακά τα ταβερνάκια που δεν είναι εξωφρενικές σε τιμές. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα νησάκια, όπως η Αμοργός, καλή ώρα, που μας λέει ο Σωτήρης.
0: Και η Αθηνά κάτι αντίστοιχο λέει: ένιωσα και εγώ στη Ζάκυνθο. Πήγαινα από μικρό παιδί, γιατί είχαν οι γονείς μου εκεί επιχείρηση. Όμορφο νησί με υπέροχη ομορφιά, παραλίες απίστευτες. Πλέον είναι αγνώριστη και όχι μόνο λόγω τουρισμού, αλλά λόγω άκρατης ασχεδίαστης εκμετάλλευσης. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Και ο Αβραάμ λέει ότι πρέπει να τηρείται το μέγιστο της καταλαμβανόμενης έκτασης σε γυαλό και σε όμορους χώρους. Ο Αβραάμ είναι και μηχανικός, ξέρει τις διαδικασίες. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνουν αρκετά οι έλεγχοι αυτοί. Υπάρχει η νομοθεσία.
0: Το ίδιο γράφει και ο Γιώργος, ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός και δίνονται ανεξέλεγκτα άδειες για τουριστικά καταλήμματα. Από την άλλη, ο Στέλιος, καλημέρα Στέλιο, επανέρχεται στο θέμα, το αγαπημένο θέμα της ημέρας, δηλαδή την ταινία Οδύσσια. Και λέει: δηλαδή, ο σκηνοθέτης επιλέγει πώς θα πει αυτή την ιστορία με τη γλώσσα του σινεμά για να την κάνει όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται κατά τη δική του αισθητική και άποψη. Δεν είναι ντοκιμαντέρ και δεν έχει κανένα χρέος να είναι ακριβής με αυτά που γράφει ο Όμηρος. Όταν καταλάβουν όλοι τι είναι το σινεμά, τότε θα καταλάβουν ότι αυτά τα οποία λέγονται για την Οδύσσια είναι ανοησίες. Ξαναλέω, η μυθοπλασία το γράφει και στους τίτλους ότι είναι εμπνευσμένο από το ομερικό έπος, δηλαδή ξαναγράφτηκε ως σενάριο. Έλεος πια λέει με το τι πρέπει ντε και καλά να είναι κομμάτι κάποιας συνωμοσίας. Καλημέρα και στο Στέλιο. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 11, που πάει να πει ότι εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται
1: ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κασίαν Ιβραχά.
1: Και εγώ τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη.
0: Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Αντένα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Τα σημαντικότερα μέτωπα είναι στη Ζιρόν γύρω από τον Μπορντό της Γαλλίας καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Οι αρχές των δύο χωρών με τη συνδρομή διεθνούς βοήθειας συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς τόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα έχει σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και το μεταναστευτικό. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull και στη τρίτη ο Ιταλός Kimi Antonelli με Mercedes. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε, όλο, σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές μας. Δευτέρα σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα πάτε μαζί μου 11 με 2 το μεσημέρι εδώ από την συχνότητα του Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα και μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτάκτως λοιπόν σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, πριν αρχίσει δηλαδή η καλοκαιρινή μου άδεια, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 11 με 2 το μεσημέρι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου είναι η Μαρία Χριστοδουλού. Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα. Στο τηλεφωνικό κέντρο το κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί στην έναρξη του Real FM πριν από πολλά χρόνια, η Εύη Βουγιουκλιώτη, απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email 211-200-8200, studio@realfm.gr για τα email. Με την επικαιρότητα να τρέχει, να είναι καυτή σε όλα τα επίπεδα, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, αθλητισμός, με τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Αυστραλία παίζαμε λες και ήμασταν εντός έδρας, εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες ομογενείς το ευχαριστήθηκαν, πανηγύρισαν και σηκώσαμε την κούπα το χρυσό μετάλλιο, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αλλά και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε μέχρι να προκηρυχθούν οι προώρες εκλογές ή το Μητσοτάκης αποφασίσει να προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή εκεί περί τον Μάρτιο-Απρίλιο, το αργότερο Μάιος, γιατί από 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας, πάντως όχι υπηρεσιακή. Και όπως καταλαβαίνετε, είτε προκηρυχθούν τότε οι εκλογές είτε νωρίτερα, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, δίνονται μάλιστα και κάποιες ημερομηνίες ως πιθανά σενάρια, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, είτε γίνουν τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, στις αρχές φθινοπόρου, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας, από εδώ και πέρα ο χρόνος λογίζεται ως προεκλογικός. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα κάνουν τις περιοδίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγες διακοπές, 3-4 μέρες εκεί κοντά στον 15 Αύγουστο. Έρχεται η ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά και από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ειδικά για τη μεσαία τάξη και ακόμα πιο ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν αρκετά παράπονα, αλλά θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μας λένε οι δημοσκόποι, μας τα έλεγαν και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μου, την δεύτερη θέση. Τη δεύτερη θέση που είναι πολύ σημαντικό ποιος θα την πάρει, γιατί ο τρίτος, από ό,τι φαίνεται στις εκλογές, θα είναι ο μεγάλος χαμένος της κάλπης. Όποιος έρθει τρίτος δηλαδή, θα είναι bad news για αυτόν και θα φέρει και σημαντικές εσωκομματικές εξελίξεις όποιος και είναι αυτός. Προς το παρόν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, με διευρυμένη όμως διαφορά από τον δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα, που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να τσιμπάει κάτι και να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από το Πασόκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία δημοσκόπηση της Μάρκ. Που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού. Θα δημοσκόπηση δηλαδή που καταγράφει τις τάσεις της κοινής νόμης και η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αναρχικέ. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια καθαρή πρωτιά στο 30+, αν δεν κάνω λάθος είναι μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί νομίζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς έχει ανέβει στο 16,8%. Και όχι μόνο έχει ανέβει στο 16,8%, αλλά το Πασόκ περιορίζεται στην τρίτη θέση με 11%, που σημαίνει ότι έχει μια καθαρή διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 5,8%. Η Νέα Δημοκρατία, 16,8 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 11 ακριβώς το Πασόκ, το κίνημα αλλαγής, 7,5 η Ελληνική Λύση, επανήλθε στην τέταρτη θέση, 7,4 για την ελπίδα της για τη δημοκρατία της κυρίας Καρσιανού, 3 μονάδες κάτω, 3,1% σε σχέση με τη μέτρηση, την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, από 10,5% υποχώρησε στο 7,4. Ελαφρώς ανεβασμένο το κουκούε, 6,7% από 6,5, 5,5 από 5,3 η πλεύση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, 3,5% από 2,7 η φωνή λογικής και από εκεί και πέρα 3,1% οριακά εντός Βουλής στο Μέρα 25, 1,4 η Νίκη, 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 οι Σπαρτιάτες, 1,1 οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 0,39 αριστερά και 2,4% άλλο κόμμα. Αυτό το 2,4% άλλο κόμμα προσμετράται, θα μπορούσε μάλλον δυνητικά να προσμετρηθεί ένα ποσοστό αυτού στο νέο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά και σε άλλα κόμματα. Ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Κασιδιάρης, θα συμπεριλαμβάνει ψηφοφόρους στη Σανταρσία. Είναι δηλαδή ένα μείγμα ψηφοφόρων οι οποίοι επιλέγουν άλλα κόμματα από αυτά τα οποία εμφανίζονται στην κάρτα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής. Πολλά θα κρυθούν στη ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση οι ανακοινώσεις που θα κάνουν και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τη γνώμη μου, θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Κατά πόσο δηλαδή θα ικανοποιήσει την τάξη αυτή, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφίζει παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούγεται ότι θα ανακοινώσει κάποια σημαντικά πράγματα, κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ίδιος, που θα προτείνει ο ίδιος, αν και εφόσον κληθεί να κυβερνήσει και πάλι τη χώρα. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο από πλοίο, ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι στην πρώτη θέση, λέει, αλλά στο κατάστρωμα. Θα ακούσουμε το βίντεο λίγο αργότερα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας και αν τους θέλει, πώς θα τους αξιοποιήσει τελικά. Και βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχει και η κινητικότητα που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξέρει και έχει καταλάβει ότι τα παίζει όλα για όλα και θα πρέπει να εμφανιστεί πιστικό στην ΔΕΘ ώστε να ανακάμψει και να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς. Μια φωτογραφία του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδόρα Τζάκρη στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές στην επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει ανάψει τα παραπολιτικά και τις φήμες ότι η κυρία Τζάκρη έχει ήδη κλειδώσει την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, γιατί από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει ακολουθήσει ένα δρόμο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, εν συνεχεία επέστρεψε ανεξάρτητη και τώρα λοξοκοιτάζει πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Χαμός μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμάτων. Ακούσατε, φαντάζομαι, εδώ τον κύριο στην εκπομπή μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Σαββατοκύριακο και όλα όσα είπε και κατήγγειλε σχετικά με το διαγνωστικό κέντρο του κυρίου Σαλμά. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και στα μικρότερα κόμματα. Και να καταγράψουμε βέβαια και τη μεγάλη επιτυχία, θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Θα τον αναζητήσουμε, είναι στην Κορέα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO, σε μια, αν θέλετε, συνεδρίαση της UNESCO, η οποία εντάσσει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της τον Όλυμπο. Τον μυθικό Όλυμπο, δεν ξέρω κατά πόσο διαμορφώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες λόγω της ταινίας που παίζεται και κάνει θράψη σε επίπεδο εντυπώσεων και εισιτηρίων η Οδύσσια στους παγκόσμιους κινηματογράφους, αλλά σίγουρα διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και για τη χώρα μας την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Πολύ δυνατή, μεγάλη νίκη αυτή, να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, είναι ακόμα στην Κορέα, εκεί δηλαδή που συνεδρίασε η ολομέλεια της UNESCO και εκεί ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος σας υπενθυμίζω μετά την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως παγκόσμια αναφορά, ως παγκόσμια γιορτή, είχε και αυτή την επιτυχία με τον Όλυμπο και την UNESCO. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε βεβαίως και τα κοινωνικά θέματα, αρκετά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο. Η οικονομία η οποία θα κυριαρχήσει, φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της ανόδου του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Υπάρχουν βεβαίως και τα χρηστικά θέματα που αφορούν την οικονομία. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με μια σειρά από επιδόματα και συντάξεις που πληρώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Δημήτρη, τον συνάδελφο από το οικονομικό ρεπορτάζ. Με τον Δημήτρη Χριστούλια θα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και τα άλλα θέματα που αφορά αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για επιπλέον χρήματα όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα που πολλούνται σε πολλά νησιά του Αιγαίου, του Αιγαίου πάνω από 2,20. Είναι απίστευτο, έχουν φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Τα ευχάριστα νέα σήμερα είναι ότι υποχωρεί το δολάριο στα 91 με 92 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 92 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητικό. Μπροστά στα 105. Ανακοινώνονται μειώσεις τιμές έως 20% στα σούπερ μάρκετ. Θα δούμε στη συνέχεια ποια προϊόντα θα είναι φθηνότερα. Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Αλλάζουν πολλά, φίλες και φίλοι, για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο από 5.000 ευρώ. Να δούμε ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία ρύθμισης έως 420 δόσεις. Λοιπόν, 11 και 18 πρώτα λεπτά, να επαναλάβουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στους Παντελίδες που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά και στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιόρταζαν χθες. Γιορτάζει ο Παντελής, ο Παντελεήμων, η Παντελεημονία, σπάνιο όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτάζει σήμερα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολλή κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, και όχι μόνο, φεύγουν κατά χιλιάδες οι φίλοι μας οι εκδρομείς, είτε πηγαίνουν για 2-3 μέρες, είτε για να ξεκουραστούν, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος φέτος κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι ειδικοί λένε, βάσει των προκρατήσεων, ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορεί να είναι καλοκαιράκι, αλλά η κίνηση, κίνηση. Για πες μας τα νεότερα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, παραμένει κίνηση, αν και αυξημένη, αν και είμαστε 27 Ιουλίου. Για ακόμη μία μέρα επικρατεί από νωρίς αυξημένη κυκλοφορία. Είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από αυτό οφείλουμε να ξεκινήσουμε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής της Σοφίας και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο.
0: Ναι.
1: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού από τα Ευχάριστα. Και στην Αττική οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το πρωί, 20-25 λεπτών από Φιλή έως έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία,
0: ναι,
1: στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι, φανταστείτε τώρα, τέλη Ιουλίου είμαστε, σε 4-5 μέρες αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και έχει ακόμα μπουτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Και το πρωί στον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση, Παναγιώτη.
1: Σχήνα.
0: Και να ενημερώσεις τον κόσμο ότι μπορεί να είναι καθημερινή σήμερα, από αύριο κυρίως, γιατί το πρωί φεύγουν τα πλοία για το Αιγαίο, αλλά γίνεται χαμός πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Να φεύγετε νωρίτερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που χάνει τα δρομολόγια των πλοίων. Δεν φτάνουν, κάνουν μισή ώρα τη διαδρομή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
1: Και γεμίζει από νωρίς και η Πειραιώς στα δύο ρεύματα στο Φάληρο.
0: Ακριβώς, γίνεται χαμός. Τίποτα άλλο έχουμε?
1: Αυτά.
0: Αυτά. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις γενικά?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς των σπορ.
1: Τώρα παίζει την άλλη Τρίτη. Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα και με αποχωρήσεις που είναι να γίνουν και θα γίνουν. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Δεν ήταν ευχάριστα τα δείγματα τώρα Παρασκευή Σάββατο στα δύο φιλικά.
0: Θα ενισχυθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι λες.
1: Ναι, αλλά ο προπονητής έχει αυτό
0: το κόλλημα.
1: Το μοτίβο να πρώτα να βλέπει ποιοι αποχωρούν και μετά να παίρνει παίκτες. Οπότε η ενίσχυση.
0: Είναι νωρίς. Με Ναϊμέγγεν δηλαδή θα παίξει για να κρυθεί η είσοδός του στους ομίλους του Champions League, σωστά.
1: Στα play-off.
0: Στα play-off.
1: Τώρα θα είναι ο
0: πρώην όμιλο του. Ναι, ναι. Θα παίξει προγραμματικό δηλαδή.
1: Ναι, παίζει πρώτα με την Ναϊμέγγεν και αν περάσει, παίζει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Όχι σε ομίλους.
1: Όχι κατευθείαν.
0: Μετά μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Okay. Πρέπει να περάσει και δεύτερη ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μπάσκετ.
1: Όχι, όχι. Μπάσκετ, ό,τι λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες, τα λέγαμε πάλι εδώ στον αέρα. Μόνο το δεύτερο τεσσάρι είναι το ζήτημα. Και αν θα φύγει ο Γόκαπ, εγώ πάντως βλέπω να το δυσκολεύουν.
0: Να μην του ανάβουν το πράσινο φως.
1: Ναι,
0: κοίταξα,
1: ναι.
0: Αν δεν πάρει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, διάβαζα για ποιο λόγο να τον αφήσει να φύγει. Έχει συμβόλαιο.
1: Σωστά.
0: Ζητάει αρκετά λεφτά ο Ολυμπιακός. Πώς προχωράνε οι εργασίες στο ΣΕΦ?
1: Εντάξει, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Νομίζω μπορεί και πριν το τέλος της σεζόν να προλάβει να μπει.
0: Μήπως πρέπει να κάνεις πρόταση στη διεύθυνση να μετακομίσει στα αθλητικά, στο αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Θα το εισηγηθώ, θα το εισηγηθώ.
0: Με προτεραιότητα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Θα το εισηγηθώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βιέννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Πριν από λίγο, ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε πετυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα την Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί στην Αυστρία και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στο δημόσιο διάλογο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Γι' αυτό και έχει εκτοξευθεί το ποσοστό του ακροδεξιού κόμματος και εκεί. Οι δύο ηγέτες, ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχαν συνάντηση στο Σάλτσμπουργκ. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδει ζωντανά η δημόσια τηλεόραση την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο πολιτικών ηγετών. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει το μεσημέρι στην Ελλάδα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών και ούτε θα το αποφασίσει τώρα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το αν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, αφού πάρει κάποιες δημοσκοπήσεις που θα τον ενδιαφέρουν με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού δει ποιο θα είναι το διεθνές κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αφού δει πώς πάνε τα πράγματα στο εσωτερικό, κυρίως όσον αφορά με τις τιμές της ενέργειας και την οικονομία γενικότερα, για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών, αλλά αυτό φαίνεται. Δεν είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Μετά τον 15 Αύγουστο οι τελικές αποφάσεις.

0: Πολλές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βλέπετε τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί τι γίνεται με την πρωτοφανή πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. 375.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Από ό,τι λένε, δεν έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο σημαίνει. Όμως και εκεί, παρά τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές, φίλες και φίλοι, παρά τις πολύ μεγάλες καταστροφές, καήκαν χωριά, αυτοκίνητα, περιουσίες. Το 112 λειτουργήσε και εκεί αποτελεσματικά. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον, από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν έχει προκύψει κάποιος θάνατος ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γαλλία. Η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Μία εβδομάδα καίγονται δασικές εκτάσεις εκεί. Όποιος έχει πάει εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων ή του Μπορντό, ξέρει πώς περίπου είναι διαμορφωμένο το ανάγλυφο. Μεγάλα δάση με ψηλά δέντρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν όχι απλά κατακαεί, έχουν γίνει κάρβουνο. Έκταση σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από την γεωγραφική έκταση που καλύπτει το Παρίσι και τα περίχωρά του έχει ήδη καεί. Ο Μακρόν μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, η απόσταση έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Για πρώτη φορά η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση των εκτάκτων αναγκών της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να καταλάβετε ότι μαζί με τη βοήθεια που έχει σταλεί στη Γαλλία σε επίπεδο αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροσκαφών, μιλάμε για πρωτοφανή κινητοποίηση. 5.000 πυροσβέστες, 2.000 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί, 30.000 εθελοντές, 1.200 αεροσκάφη και ελικόπτερα συνολικά σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο που δεν σβήνει με τίποτα η φωτιά. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής μόνο στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί περίπου 400 σπίτια, έχουν γίνει κάρβουνα δηλαδή. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Εκεί έχουν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο και της Βαλένθια. Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε από αυτά τα οποία του είπε το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία, τη φωτιά η οποία καίει και κατακαίει και καταστρέφει τα πάντα, ως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Και τα μέτωπα είναι απίστευτο. Είναι έξω από τη Μαδρίτη, είναι έξω από τη Βαλένθια, είναι έξω από τη Μούρθια, έξω από τη Μάλαγα. Είναι διάσπαρτα πάνω από 50 μέτωπα σε όλη την Ισπανία. Φοβερό. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα του πολύ περίεργου περιβαλλοντικού φαινομένου. Να έχουν καύσωνε το Μάιο και τον Ιούνιο στην Ισπανία και τη Γαλλία, με θερμοκρασίες άνω των 40 και 45 βαθμών Κελσίου και με πολύ έντονη υγρασία. Ενώ εμείς, που είμαστε μια χώρα ακόμα πιο μεσογειακή, πιο νότια, να βλέπουμε τα βοριαδάκια να ενισχύονται και να έχουμε αρκετή δροσιά για τα δεδομένα του καλοκαιριού. Περίεργα πράγματα. Φέτος στην Ευρώπη είδαμε καύσωνες στη Βρετανία, στη Σκωτία, αν είναι δυνατόν, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να διαβάσουμε και μηνύματα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα εδώ. Να πούμε καλημέρες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία διάθεσή μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία των τελευταίων ετών στον τουρισμό αλλά και στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει την πλήρη στήριξή μας όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, δήλωσε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Κρίστιαν Στόκερ. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δήλωσε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Κρίστιαν Στόκερ. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

0: Με ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας.
2: Θα πω την καλημέρα μου στην Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Καλημέρα κυρία Προμπονά, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα. Αυτή την ώρα δεν ακούω ραδιόφωνο, αλλά σε σημείωσα να ακούσω εσένα ειδικά 11 με 2 όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι, και μετά ξεκινάει η άδεια μου. Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαγιάννη. Ας ανάψει καμιά λαμπάδα στο γίγαντα Αλέξη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον θα της εξασφαλίσει την τρίτη φυτεία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που αναρωτιέται τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε την παγκόσμια κληρονομιά, αρχαίος πολιτισμός, δηλαδή ότι μας άφησαν οι πρόγονοι μας, εμείς σήμερα τα ξεπουλάμε. Τι σημασία έχει αυτό που λες εσύ, Γιάννη? Δηλαδή δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τα μνημεία και τα φυσικά κάλλη μας σε παγκόσμιες κληρονομιές? Δεν πρέπει δηλαδή να... Δεν ήταν θετική εξέλιξη αυτό που έγινε με την UNESCO? Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Έτσι κάνει ο κόσμος, γκρινιάζει προεκλογικά για να πάρει κάτι. Οι κυβερνήσεις πάντα προεκλογικά θυμούνται να δώσουν κάτι για να μην τους ξεχάσει ο κόσμος στις εκλογές. Το ίδιο παραμύθι πάντα. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος στις επόμενες εκλογές και ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Και νομίζω αυτό είναι το δίλημα που θέτουν όλοι. Καλώς στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Να είσαι καλά, Νίκο. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, Γιάννη. Όταν ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι η Σέγγεν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από την παράνομη μετανάστευση, η Ελλάδα οφείλει να μιλήσει καθαρά. Νόμιμη μετανάστευση με κανόνες άσυλο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται και επιστροφές για όσους δεν το δικαιούνται. Ανθρωπισμός χωρίς τάξη τελικά αδικεί και τις κοινωνίες και τους ίδιους τους μετανάστες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Την καλημέρα μας, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα δω το βίντεο και θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να μιλήσουμε με τον καθηγητή, να τον πάρουμε τηλέφωνο, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα σας. Δυνατή ακροάτρια, κυρία Στεριοπούλου. Και με άποψη. Και με πολλά μηνύματα. Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα σε εσένα, Γιάννη μας, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Εχθές υψώθηκε η ψυχή όλων των Ελλήνων με το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλου Ανδρών και προσωπικά σκεφτόμουν πως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη Τζορτζάτο και των συμπαικτών του για να μπορούμε να λέμε ωραίοι σαν Έλληνες. Από την άλλη, όμως, η καρδιά μας καίγεται με τα τραγικά νέα της πύρινης κόλασης στην περιοχή Μπορντό και λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του. Καλημέρα, Σόφη Μαραγκίδου. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Παντελή το Χάρο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Παντελή. Πιστεύει ο Παντελής ότι ο Σαλμάς πληρώνει τη στάση του απέναντι στα φαντ που κάνουν ό,τι θέλουν και δεν πληρώνουν ευρώ εφορία. Έχω κάνει αγωγή εναντίον τους με 123 σελίδες δικογραφία, γράφει ο φίλος ο Παντελής. Ελπίζω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να βρεθεί ένας δικαστής με κάκαλα και να τους βάλει στη θέση τους. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλό φίλο, να είστε καλά, κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Αναστασία και την κυρία Γεωργία. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Να χαίρεστε το Παντελή, το γιο.

0: Ο Γιώργος μου λέει, ο φίλος ο Γιάννης που γράφει ότι τα ξεπουλάμε, αναφέρεται στη φήμη που έχουν κυκλοφορήσει ότι έχουμε πουλήσει την Ακρόπολη για 50 χρόνια. Εξήγησε τους τι συμβαίνει, κύριε Γιάννη, γιατί βλέπουμε ότι θέλουν μερικοί και τα μεταφράζουν όπως θέλουν. Τώρα, φίλε Γιώργο, ξέρεις, να μπω σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσω, δυστυχώς δεν γίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που μου γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατρός στο επάγγελμα, κύριος Παυλίδης, δεν θα είναι απλά πρώτη. Το ζητούμενο αν η διαφορά από τον δεύτερο θα είναι πάνω από 20 ή λιγότερες από 20 μονάδες. Λοιπόν, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια ένα απόγευμα γιατί με βρίσκεται στην Κορέα.
0: Στην Κορέα. Χθες πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα ήθελα να μας την περιγράψετε. Πώς πάρθηκε η απόφαση αυτή, αν είναι ομόφωνη ή όχι, και τι σημαίνει για τον Όλυμπο, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, αυτή η ανάδειξη σε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όταν πριν μια εβδομάδα φτάναμε στον Μπουσάν της Κορέας για την διάσκεψη αυτή της UNESCO.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν καθόλου βέβαιοι και πρέπει να σας πω ότι είχαμε και αρκετή ανησυχία για το αν θα ήταν εφικτή αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Η δουλειά που είχε προηγηθεί από τρία Υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, και η δουλειά πρώτης γραμμής που έγινε εδώ, η συνεργασία δηλαδή εμπειρογνωμοσύνης και διπλωματικής δράσης, έφεραν το αποτέλεσμα. Και να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, κάτι. Δεν αρκούσε μια απόφαση πλειοψηφίας. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε σε ψηφοφορία ώστε να φανεί ότι περισσότεροι ναι εγκρίνουν και αναγνωρίζουν την μοναδική αξία του Ολύμπου, αλλά κάποιοι όχι. Εγώ ερχόμουν εδώ με ένα στόχο. Ομόφωνη απόφαση. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη και αυτό συνιστά, αν θέλετε, την μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η επιτυχία αυτή?
0: Ναι, να μας πείτε πρώτα τι σημαίνει, είναι, γιατί είναι ιστορικό ορόσημο και ύψιστη τιμή.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας της χώρας μας. Με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκτη σχέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα και απτά. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει και μία μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως όχι μόνο επισκεπτών και τουριστών, αλλά και επιστημόνων
0: και επενδυτών.
1: Και συγγραφέων. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας, τι σημαίνει πολιτιστικό αγωθό, τι σημαίνει κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μπορείτε να μας περιγράψετε μερικά σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει?
1: Ακούστε, μόνο ο τίτλος του υποδηλώνει τη σημασία του. Είναι ο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αποτελεί την ελίτ, αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, την κορυφαία καταλογράφηση πολιτιστικών μνημείων σε όλη τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν η Ελλάδα έχει μαζί με τον Όλυμπο πλέον 21 εγγραφές.
0: Ποια άλλα μνημεία είναι δηλαδή τα οποία έχουν καταγραφεί?
1: 21 εγγραφές που για το μέγεθος της χώρας, πρέπει να σας πω, μας φέρνουν πολύ ψηλά στην κατάταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βέβαια δεν είναι μόνο αριθμός.
0: Πέστε μας ποια άλλα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
1: Είναι η Ακρόπολη.
0: Είναι η Ακρόπολη, ναι.
1: είναι τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι το Άγιο Όρος. Mm-hmm. Είναι η Πάτμος, το μοναστήρι και η παλαιά πόλη. Mm-hmm. Είναι η παλαιά πόλη της Ρόδου. Τώρα θα δικήσω κάποιους. Είναι
0: προφανώς.
1: Οι Κίνες.
0: Μάλιστα, 20 είναι, 21 πώς είπατε ότι είναι.
1: 21 γραφές. Mm. Έχουμε κάτι που μας κατατάσσει πολύ ψηλά στη διεθνή κατηγορία των κρατών εκείνων που έχουν πολιτιστικά μνημεία. Διότι αυτό πρέπει να το δείτε και με την αναλογία της έκτασης της χώρας.
0: Προφανώς. Αλλά η δική μας ιστορία δεν συγκρίνεται με άλλες χώρες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να ρωτήσω αν η αναγνώριση. Ναι, ναι. Πείτε το, γιατί είστε μακριά και έχουμε καθυστέρηση. Ναι.
1: Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι από πάνω, από την κορυφή μέχρι κάτω, όχι τώρα μόνο διαχρονικά. Η Ελλάδα είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη. Και αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ο πολιτισμός, και θα προσέθετε τα κοιναυτιλία, είναι εκείνα τα δύο στοιχεία που δίνουν στην Ελλάδα μια δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας και επιρροής. Βεβαίως η στρατιωτική ισχύς, βεβαίως η οικονομία μας. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ, αν θέλετε, εντοπισμένο στην περιοχή μας. Mm. Η παγκόσμια ακτινοβολία και προβολή της χώρας έχει δύο συνιστώσεις. Πρώτα και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό. Και μετά η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια, κύριε Κουμουτσάκο. Κάνετε πολύ καλή δουλειά και δεν το αποδεικνύει η απόφαση, η ομόφωνη αυτή η απόφαση, που είναι ομόφωνη, να το επαναλάβουμε, της UNESCO. Απεδείχθηκε με την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε να γιορτάζεται μία φορά το χρόνο, και νομίζω ότι και εκεί η δουλειά που κάνατε όλοι εσείς, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO στο εξωτερικό, ήταν πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καμία νίκη δεν κερδίζεται στην πρώτη γραμμή εάν δεν έχεις τη στήριξη πολλών ανθρώπων ως στήριξη, ναι, ως υποστήριξη. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Τρία υπουργεία συνεργάστηκαν άψογα. Το επίπεδο των Ελλήνων τεχνοκρατών που υποστήριξαν την ομάδα εδώ στο Μπουσάν ήταν άριστο. Και έτσι ξεπεράσαμε και τις αμφιβολίες και την κριτική ορισμένων τεχνοκρατών της UNESCO. Διότι ήμασταν και με καλά επιχειρήματα και με πολύ καλή διπλωματική, στρατηγική και τεχνική.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Πρωτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό καλοκαίρι με υγεία και καλές διακοπές σε όποιες φίλες και φίλους, όποιες φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Όλη αυτή τη βδομάδα, την εβδομάδα θα πάμε 11 με 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και στο studio@lfm.gr για τα email. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και τη σύνταξη βεβαίως του αληθινού ραδιοφώνου. Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχεις έρθει Ελλάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Είσαι
1: αλλά όσο νούπο.
0: Κυριαρχούν οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, βλέπω στα διεθνή ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαμός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο πλέον από πέρσι, αλλά κυρίως φέτος με το μεγάλο κύμα ζέστης που είχαμε στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, και οι πυρκαγιές πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν όχι μόνο στην καθημερινότητα των ειδήσεων, αλλά και στις γενικότερες ανησυχίες του κόσμου. Στο Βέλγιο βέβαια δεν τίθεται το θέμα, γιατί είναι πιο βόρεια, ναι, τα δάση δεν είναι έφλεκτα, αλλά πλέον στη Γαλλία είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης. Οι πυρκαγιές και ακόμα και στο Βέλγιο και στη Βόρεια Ευρώπη, που δεν έχουν θέμα πυρκαγιών, λόγω της, των αυξημένων θερμοκρασιών, πλέον υπάρχει ένα άλλο κλίμα,
0: ναι,
1: στη ψυχολογία του κόσμου.
0: Βλέπεις ότι από αρχές Μαΐου στην Ευρώπη είχαν καύσονες. Μέχρι τη Σκωτία έφτασαν τα 35 άρια.
1: Πίστευτο. Ήταν τραγικά. Ναι. Μέναμε σπίτια με κλειστές κουρτίνες και κλειστά παράθυρα την ημέρα. Mm. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχουν και κλειστά.
0: Η ζέστη στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει. Δηλαδή η υγρασία αυτή που έχει σε συνδυασμό με τη ζέστη. Πολλές φορές 35 βαθμοί Κελσίου μοιάζουν με 45 και 50 εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ.
0: Θα έρθεις στην Ελλάδα για να ξεκουραστείς?
1: Θα έρθω.
0: Αύγουστο, με το καλό.
1: Αυγουστιάτικο μελτεμάκι.
0: Ναι, με το καλό, να δροσιστείς. Ελπίζω να μην έχουμε και εμείς τα ίδια. Μέχρι στιγμής πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Για να δούμε. Την ερχόμενη Τρίτη πραγματοποιείται η 7η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Φαντάζομαι ότι όσοι πιστεύουν πως ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους, μάλλον έχουν διαψευτεί για άλλη μια φορά. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παίζει το δικό του ισχυρό γεωπολιτικό και επιχειρηματικό ρόλο, και πολιτικό βεβαίως. Τι γράφουν για τα F-35, γενικά ποια είναι η αντίδραση απέναντι στο όχι του Τραμπ στα F-35, με την έννοια ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια στιγμή να πάρει διαβεβαιώσεις συγκεκριμένες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο θα εισέπραξε από τον Τραμπ.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς το καθεστώς Ερντογάν χειρίζεται και μάλλον χειραγωγεί την τουρκική κοινή γνώμη. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί από τα καθεστωτικά μέσα και το ίδιο αφήγημα του Ερντογάν και του Φιντάν, ότι το θέμα πάει σε μια λύση, ότι έχει βρεθεί συμφωνία και ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και να βγει και από τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό που αμελούν συνειδητότατα βέβαια να γράφουν και να λένε, κάτι που το ανέδειξε βέβαια ο αντιπολιτευόμενος τύπος Τουρκία, είναι ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν εγκρίσεις, υπάρχουν ακόμα νόμοι και κανονισμοί στις ΗΠΑ που στην Τουρκία αυτά έχουν καταργηθεί. Οπότε η Τουρκία του Ερντογάν νομίζει ότι επειδή ο Ερντογάν μίλησε με τον Τραμπ ή του έδωσε το χέρι ή το χτύπησε φιλικά στον νόμο, θα λυθούν όλα.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτά γίνονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς. Οπότε, γιατί τις μέρες που ο Ερντογάν και ο καθεστωτικός τύπος στην Τουρκία τότε με τον ΝΑΤΟ τα γράφαν όλα αυτά, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και τα μίντια γράφαν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, παιδιά, δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να βγούμε. Έχουμε τα S-400. Δεν είναι εύκολο. Μετά πέρασα στο άλλο. Βρήκαμε αγοραστή για τα S-400 και θα το πουλήσουμε. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει την έγκριση της Μόσχας.
0: Έτσι,
1: και η Μόσχα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να δώσει την έγκριση. Γιατί αν δώσει την έγκριση η Μόσχα για πώληση S-400, σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάει ακόμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και μετά το 35. Γιατί να το κάνει.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: Φαίνεται ότι η επιλογή να συμμαχήσουμε γεωπολιτικά αλλά και αμυντικά με το Ισραήλ ήταν σωστή επιλογή στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ είναι μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικές κεφαλές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όλα αυτά παίζουν, έχουν τη δική τους σημασία και για εμάς και για αυτούς. Άλλωστε, με τους Τούρκους δεν μπορείς να κάνεις χωριό, από ό,τι φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει εμπειρία και είναι μάλλον σκυλί που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, αλλά παρόλα αυτά οι απειλές. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς, και μπαίνουμε και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην Τουρκία, διότι την περασμένη Παρασκευή ιδρύθηκε το νέο κόμμα, έτσι λέγεται, το νέο κόμμα αυτών που έχουν αποσχιστεί από το κλασικό κεμαλικό κόμμα, με αρχηγό τον Οσγύρο Ζέλ, το οποίο εδώ και ακόμα και πριν ιδρυθεί, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν και θα δείχνουν μάλλον ότι είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Δηλαδή ξεπερνάει και το κόμμα του Ερντογάν, οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια επιπλέον πίεση στο καθεστώς Ερντογάν, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Ελλάδα παίζει πάντοτε σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, σήμερα μια μεγάλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Τουρκία, η ΝΕΦΕΣ, έχει τίτλο «Το καρπούζι 15, το καρπούζ 25».
0: Τι εννοεί δηλαδή?
1: Το καρπούζι είναι το καρπούζι στην Ελλάδα 15 λίρες τουρκικές. Το καρπούζ, που είναι το καρπούζι στα τουρκικά, ήταν 25 στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα μπαίνει μέσα σε όλα πλέον. Ακόμα για την κρίση τιμών τουρισμού κτλ. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε από τα καθεστωτικά μέσα κυρίως, αλλά και τα αντιπολιτευόμενα βέβαια, αυτή η μόνιμη αντιπαράθεση και λόγω συμμαχίας Ελλάδος με το Ισραήλ, Κύπρο κτλ. Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια καθημερινή ροή ειδήσεων στην Τουρκία.
0: Ναι, και μας υπολογίζουν διαφορετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες. Ο Ευαγγέλης Αρετέος, εξαιρετικός συνάδελφος και πάντα εύστοχος αναλύσεις. Είδατε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Επιστρέφουν τους S-400, ούτε τους μεταπολούν τους S-400 κάπου αλλού οι Τούρκοι για να πάρουν τα F-35 και να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αν θέλουν οι Ρώσοι να συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτον, και δεύτερον, το βέτο που θέτει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και γενικότερα το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο, το πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ενδιαφέρουν τώρα στην κουβέντα μας. F-35 στην περιοχή να έχουν μόνο οι Ισραηλινοί που έχουν ήδη, άντε να αποκτήσουν και οι Έλληνες. Σε καμία περίπτωση οι Τούρκοι. Δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει εύκολα αυτό ο Ερντογάν, γιατί εκτός όλων των άλλων που αναφέραμε πριν, κυρίως ο Βαγγέλης Αρετέος τα σχολίασε με ευστοχία κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και το Κογκρέσο, που εκεί μπορεί να έχει οριακή πλειοψηφία ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά όσον αφορά τα F-35 συνασπίζεται μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων ομογενών και άλλων που δεν θέλουν, Ισραηλινών κυρίως, που δεν θέλουν την ισχυροποίηση σε αμυντικό επίπεδο της Τουρκίας, που δεν επιτρέπουν να ανάψει πράσινο φως στο Κογκρέσο στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε, θα τρελαθεί ο Ερντογάν, ψάχνει να βρει τρόπο πώς να ενισχυθεί από αέρος, γιατί με δεδομένο ότι έχουμε τα Μιράζ πέμπτης γενιάς, τα Ραφάλ τα οποία έχουν έρθει και μας έχουν καταστήσει κυρίαρχους σε επίπεδο αερομαχιών μετά την αγορά τους. Αν έρθουν και τα F-35 μαζί με τις φρεγάτες, ολοκληρωθεί δηλαδή το εξοπλιστικό πρόγραμμα των επόμενων ετών, όχι απλά θα έχουμε κυριαρχία απέναντι στους Τούρκους, αλλά θα έχουμε και ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ απέναντι στους Τούρκους. Και είναι σωστή επιλογή αυτή. Και νομίζω ότι σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αφήστε τις κομματικές παροπίδες που μπορεί να έχει ο καθένας ή τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Με αυτές δεν κερδίζεις ποτέ πολέμους και με αυτές δεν γίνεσαι ποτέ κυρίαρχος σε μια περιοχή. Η ουσία είναι πως η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι προς όφελός μας. Όχι μόνο γεωπολιτικά, όχι μόνο αμυντικά και στρατιωτικά, αλλά τουριστικά, επενδυτικά, οικονομικά κτλ. Κτλ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εγχώριο.
10: Κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής. Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Κρίστιαν Στόκερ. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία με τις φλόγες να έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι τα μέτωπα γίνονται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χώρο στάθμευσης μονοκατοικίας στα Ανολιώσια. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $86 το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
2: Χρειάζεται Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
2: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Πάξη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος. Με προβλήματα τραυματισμού αποχώρησαν οι Σαλάι και Χάραστη και η συμμετοχή τους στη ρεβάνς της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφιβολή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
12: Ο καιρός σήμερα.
10: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco και Αμπικέ Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκτροπές διενεργεί τροχέας σε Ακαδημίας και Υποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής, Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, όπου συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας σύνδρομης. Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Στόκερ υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρήνη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, με τις φλόγες να έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι τα μέτωπα γίνονται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, επί τόπου επίγειες και αέριες δυνάμεις. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά από την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Μια 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Τουλάχιστον 8 άτομα τραυματίστηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
1: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
5: Το αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Πάξη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος. Με προβλήματα τραυματισμού αποχώρησαν οι Σάλεϊ και Χαράστη και η συμμετοχή τους στη ρεβάνς της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά από τη μία, 27 Ιουλίου 2026. Ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα για να δούμε την επικαιρότητα τοπική και κεντρική. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3 Real FM. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίτης πίσω από το μικρόφωνο.

Μπαράζ μηνυμάτων και πολλά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Αβραμόπουλου, του 50χρονου νεκρού του χθεσινού τροχαίου στην Οδό Κανελοπούλου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Εργαζόμενος ως χειριστής στην Ξερόλακα ο άτυχος Γιώργος, ο οποίος άφησε πίσω του ένα μικρό παιδί που είχε αποκτήσει με την αγαπημένη του σύζυγο Λεμονιά. Παρελθόν εκείνες οι κορίνες προς την 111 στην περιοχή της Καλυθέας, πηγαίνοντας για χαλανδρίτσα, επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι κορίνες απομακρύνθηκαν. Την είδηση μετέφερε με ανάρτησή του αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, γράφοντας πηγαίνοντας καλάβρητα μέσω χαλανδρίτσας για μια ομιλία σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Γιώργος Τσενές. Πέρασα για μια ακόμα φορά από την Καλυθέα και φυσικά είδα σχεδόν ολόκληρο κάτι, ολοκληρωμένο κάτι που ήταν επιβεβλημένο να γίνει, και πίεζα τις τεχνικές υπηρεσίες να βρεθεί λύση για την απομάκρυση αυτών των κορίνων και την όμαλη κυκλοφορία με ασφάλεια των αυτοκινήτων, να που έγινε πράξη. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, τίθεται σε εφαρμογή ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες, σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ευνοϊκότερο πλαίσιο. Μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Είχαμε και ένα τροχείο σήμερα το πρωί εκεί στην είσοδο-έξοδο της μήνυ περιμετρικής Πατρών από την πλευρά της Αγίας Σοφίας, στον κόμβο Κουρτέση και συγκεκριμένα στην οδό Ρόδου, όταν ο δικυκλιστής της τροχείας Πατρών προσπάθησε να στρίψει αριστερά για να μπει στην οδό Ρόδου, εμβολίστηκε η μηχανή του από γιο ταχύ αυτοκίνητο. Είχαμε τη σύγκρουση με υλικές ζημιές και πολύ ελαφρύ τραυματισμό του αστυνομικού, ο οποίος ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου για τις πρώτες βοήθειες. Το Sushi Bar & Noodles Άγια, στα ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, πάντα μαζί μας και η μόνιμη καθημερινή πρότασή μας για απολαυστικό σούσι και μαζί με αυτό όλες οι υπόλοιπες ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες με από άριστες πρώτες ύλες, και όλα αυτά στο Sushi Bar & Noodles Άγια, στην οδό Παναχαϊκού, στη γωνία ακριβώς με τα ψηλά Λόνια.

0: Και από τις αρχές Αυγούστου μην ξεχάσω να σας πω ότι πρέπει να έχετε το νου σας όσοι θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Αρχές Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα του Υπουργείου Τουρισμού και απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών δικαιούχων, διασφαλίζοντας δυνατότητα χρήσης της σχετικής ψηφιακής κάρτας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 2027, δηλαδή μέχρι τέλος του επόμενου χρόνου. Και νομίζω ότι πολλοί πατρινοί θα πρέπει να κάνετε χρήση αυτού του προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Μπας και όπου φύγει, φύγει. Μπας και πάρουμε κανένα επιδοματάκι, να πάμε λίγο παραέξω, να δούμε και καμιά παράσταση. Γιατί αν μείνουμε στην Πάτρα, πού να δεις παράσταση. Θυμίζω το σημερινό ρεπορτάζ, τοπική εφημερίδα στην Πολιτεία, του Αλέξη Σκαρμέα, ο οποίος προημέρων τα έλεγε εδώ στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας. Και τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε Ρωμαϊκό οδείο το οποίο να έχει αποκατασταθεί και μάλιστα να εγκαινιάστηκε δια τυμπανοκρουσιών με πολλά κόκκινα χαλιά, μεταφορικά το λέω, και με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά τελικά παράσταση να μην έχουμε ούτε μισή, ούτε για δείγμα. Και έλεγε ο κύριος Καρμέας, και έχουμε αρκεστεί, ενώ έχουμε έστω και το Φρούριο, έχουμε έστω και το Κάστρο, τελικά κάνουμε θεατρικές παραστάσεις σε ένα τσαντήρι στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Αυτά τα είπε ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού. Και έρχεται ο καλός φίλος, ο επί πολλά χρόνια έμπειρος, εμπειρότατος, μπαρουτοκαπνισμένος επαγγελματίας της εστίασης, ο οποίος δεν τα λέω για να χαϊδέψω αυτιά, ούτε να λέω ωραίες κουβέντες για φίλους. Είναι κάτι καθολικά παραδεκτό, αποδεκτό, ότι ο Γιώργος Κοντοπούλης ήταν πάντα πολύ μπροστά από την εποχή του σε ό,τι έστεινε και σε ό,τι προσέφερε στην τοπική κοινωνία, και όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, γι' αυτό είναι πασίγνωστος και πανελλαδικά. Και έρχεται με ένα τρομερά καυστικό σχόλιο του μέσω των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελεί ένα δημοσιογραφικό πύρινο άρθρο ενός στην πρώτη γραμμή δημοσιογράφου, και όμως το γράφει ο Γιώργος Κοντοπούλης σε σχέση με το Ρωμαϊκό οδείο. Το κλειστό Ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας, και πάμε στον Γιώργο Κοντοπούλη να μας πει περισσότερα. Δεν χρειάζεται να διαβάσω την ανάρτησή του, μπορούμε να τα ακούσουμε live από τον ίδιο. Είναι στον αέρα του Αντένα Ρέντιο Πάτρας. Κύριε Κοντοπούλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Ροδίτη, καλημέρα σας και στον ακροατή σας.
0: Ευχαριστούμε για αυτές τις παρεμβάσεις που κάνετε, γιατί είναι χρήσιμες για την πόλη. Θέλω να σταθούμε λοιπόν στο θέμα του Ρωμαϊκού οδείου, μιας και γυτνιάζει και η επιχείρησή σας και το σπίτι σας, είστε ακριβώς απέναντι από το Ρωμαϊκό οδείο, που σαφώς περιμένατε μετά από τα εγκαίνια που έγιναν να λειτουργεί φέτος το καλοκαίρι.
1: Πριν από τα εγκαίνια, κύριε Ροδίτη, περιμέναμε σε όλη αυτή η περιοχή περίπου 880 ημέρες για να φτιάξουν ένα κυβόληθο 3,12 τετράγωνα.
0: Άλλο μεγάλο θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, 880 ημέρες, όχι 779, 880 μετρημένες. Για να πεθάναμε στη σκόνη επί 4 χρόνια.
0: Για να βάλουμε κυβόληθους, όπως έχουμε βάλει σε όλη την πόλη.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Όχι να φτιάξουμε μετρό, να φτιάξουμε κυβόληθους. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή τελείωσε. Γίνανε τα εγκαίνια, όπως είπε ο κ. Σαρμέας πολύ σωστά. Και περιμέναμε ότι φέτος το καλοκαίρι θα γίνουν παραστάσεις και από τα δύο φεστιβάλ που υπάρχουν. Το ένα το Αρχαίο Δράματος και το άλλο το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, το οποίο πλέον εδώ και χρόνια δεν είναι διεθνές.
0: Όχι.
1: Θα πρέπει να το βγάλουν το όνομα αυτό, διότι προσβάλλουν τη μνήμη του Μικρούτσικου.
0: Ναι.
1: Όταν θα ξαναγίνει διεθνές ή αποφασίσουν να το κάνουν διεθνές, θα το ξανανομάσουν διεθνές. Έχουμε λοιπόν ένα θέατρο εδώ μπροστά μας, το οποίο ανακαινήθηκε, το οποίο μετά από όλα αυτά τα χρόνια και έγινε πραγματικά πολύ ωραίο σε σχέση με το φωτισμό, ειδικά το βράδυ,
0: mm-hmm.
1: αλλά και η επισκεψιμότητά του γύρω-γύρω με τους διαδρόμους που έχουν φτιαχτεί κτλ. Και επιτέλους έχει τουαλέτες, γιατί θέλω να πω σε εσάς και στους ακροατές σας ότι όλα τα χρόνια, από την εποχή του Θάνατο Μικρούτσου μέχρι πρόσφατα, οι τουαλέτες του Αρχείου 2 ήταν το μαγαζί μου.
0: Ναι, είναι γεγονός, είναι αλήθεια.
1: Είναι γεγονός, λοιπόν. Μπράβο. Είχαμε λοιπόν ένα χώρο που το οποίο καλούσαμε κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν μπορούσε να κάνει την πρώτη του ανάγκη. Δεν μιλάω για άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Αλλά του λέγαμε, χωρίς να του το πούμε, αν θες τουαλέτα πήγαινε στο μαγαζί απέναντι.
1: Ακριβώς. Και έτσι το μαγαζί μου έμενε ανοιχτό για να έρχονται οι καλλιτέχνες μεσημέρι, για να έρχονται οι καλλιτέχνες που έφεραν ο μικρούς να κάνουν sound check και να έρχονται σε μένα να κάνουν την ανάγκη τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν που περιμέναμε να ανοίξει, όχι μόνο δεν άνοιξε, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου και είναι άγνωστο πότε θα λειτουργήσει. Θέλω να σας πω ότι αυτό το θέατρο, όπως είναι αυτό που είναι πάρα πολύ μικρό, υπάρχουν, οι Ρωμαίοι έχουν φτιάξει σε όλη την επικράτεια που είχαν κατακτήσει ανάλογα θέατρα. Έχουν φτιάξει στη Βερόνα της Ιταλίας 30.000, στην Αόρσα 4.000, στην Όστρια 3.500, στην Καπαδοκία της Τουρκίας με 15.000, στην Αλεξάνδρεια, στη Νίκαια της Γαλλίας με 20.000, στην Ισπανία, στην Καρθαγένη με 7.000. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια ακριβώς ίδια, γιατί οι Ρωμαίοι τα έφτιαχναν ίδια όπως έχουν φτιάξει και το Ηρώδιο στην Αθήνα. Τα οποία όλες αυτές οι πόλεις, ακόμα και οι Τούρκοι που εμείς λέμε τριτοκοσμικοί και δεν είναι, ακόμα και οι Αιγύπτιοι που λέμε στην Αλεξάνδρεια τριτοκοσμικοί, οι οποίοι δεν είναι, έχουν αξιοποιήσει αυτά τα θέατρα και τα έχουν κάνει τουρισμό. Να φανταστείτε ότι στην Τουρκία ένα θέατρο ίδιο με αυτό έχουν κάνει ένα παγκόσμιο φεστιβάλ όπερας. Δηλαδή οι Τούρκοι κάνουν όπερα και εμείς είμαστε εδώ.
0: Ναι. Και, ακόμα, και μόλις φτιάξαμε τις τουαλέτες και το έχουμε κλειστό ενώ το εγκαινιάσαμε.
1: Ενώ το εγκαινιάσαμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει εγκληματικές πράξεις, έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή αυτό που ανέβασα εγώ και έγραψα, ότι κάποια στιγμή δεν είναι δυνατόν σε μία μέρα να είναι εδώ ο Σεφέρης. Να είναι εδώ.
0: Εδώ θέλω να πάω, γιατί ανεβάσατε μια φωτογραφία που δείχνει μικρούτσικο. Πείτε μας λίγο.
1: Επί φεστιβάλ Μικρούτσικο, που είναι ο Μίκης Θοδωράκης, ο μεγαλύτερος Έλληνας δημιουργός όλων των εποχών. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Σεφέρης, είναι μαζί και είναι έξω από τα καμαρίνια. Σε παράσταση η οποία έγινε εδώ. Δηλαδή ο Μικρούτσικος είχε πάρει τον πύχη, δεν είχε ανεβάσει τόσο ψηλά. Ούτως ώστε το όραμά του ήταν ότι θα φέρουμε μεγάλα ονόματα. Ούτως ώστε να έχουμε ένα book, να έχουμε γράψει, δηλαδή να έχουμε ένα τύπο βιογραφικό. Ιστορικό δηλαδή, τι έχει έρθει στο 2, ούτως ώστε κάθε χρόνο να φέρουμε περισσότερα. Αν λοιπόν στη δεκαετία του 1980, δηλαδή μιλάμε 40 χρόνια πριν, εφέρνανε αυτά τα ονόματα, σήμερα τι έπρεπε να έρχεται?
0: Τι έπρεπε?
1: Έλατε, έπρεπε να έρχεται ο Μπράιαν Φέρι, έπρεπε να έρχεται ο Στινγκ, ο Χέρμπινγκ Χάκο, ποιος έπρεπε να έρχεται? Εάν τότε πριν από 40 χρόνια ερχόσατε αυτά με αυτή η καλλιτέχνη,
0: αυτή ο Γκόλιθι. Ναι.
1: Τι έπρεπε να έρχονται? Δηλαδή δεν ερωτήθηκε κανένας. Δεν έχει κανένας τον απόλυτο σεβασμό και να πει: παίρνω ένα φεστιβάλ που ήταν το φεστιβάλ του Μικρούτσικου. Τι ρόλο θα παίξω εγώ εδώ? Τι θα κάνω εγώ? Τι θα παρουσιάσω εγώ μετά από αυτόν τον άνθρωπο?
0: Λέτε λοιπόν το αυτονόητο, ότι όταν είχε η Πάτρα ένα φεστιβάλ με τέτοιους ογκόληθους καλεσμένους, σήμερα 40 χρόνια μετά έπρεπε να είναι ένα διεθνές γεγονός, πραγματικά πολιτιστικό γεγονός. Ανταυτού έχουμε και κλειστό το θέατρο.
1: Μπράβο. Όπως έχουν κάνει όλα αυτά τα θέατρα τα οποία σας ανέφερα, τα οποία είναι μεγαθύρια. Δηλαδή η αρένα της Βερόνα είναι 30.000.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Νίκαια της Γαλλίας είναι 20.000. Ίδια, ρωμαϊκά, ίδια θέατρα, της ίδιας εποχής. Από τους ίδιους κατασκευαστές. Δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Και αυτοί οι άνθρωποι, και οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί σαφώς, έχουν κάνει και τα έχουν αξιοποιήσει και είναι πόλος έλξης, γεμίζουν τα ξενοδοχεία, το καλοκαίρι γίνεται χαμός σε μια δικασία, και εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε 4 χρόνια να το φτιάξουμε και τώρα είναι κλειστό. Και όταν θα ανοίξει, αν ανοίξει πρώτα ο Θεός, θα έρθει μέσα εδώ να τραγουδήσει ο Καραμίτσος ή Καραμίτσενα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Καταρχάς φαίνεται ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Εγώ θα σας πω ποια είναι η σκοπιμότητα.
0: Πιστεύετε ότι είναι σκοπιμότητα ή πιστεύετε ότι είναι έλλειψη μεγάλης ικανότητας?
1: Είναι και ανικανότητας βεβαίως, και μη οράματος, και μη θέλησης και μη διαδικασίας. Διότι αν θες να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να αποφασίσεις να παντρευτείς με τον διάολο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάρεις συμβιβαστής με τον οποιοδήποτε προκειμένου να πετύχεις το σκοπό σου. Δεν θα πας κόντρα προκειμένου να μην πετύχεις τίποτα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα να μην είναι γεμάτο? Να μην είναι γεμάτο κάθε μέρα, να μην έχει 2-3 παραστάσεις στο μέλλον. Πώς θα ζήσει η Πάτρα? Τι έχει η Πάτρα για να ζήσει? Τι έγινε από αυτό και τελικά το έκανε. Α, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ δόλο και σε προηγούμενες αρχές. Όχι μόνο στην τελευταία δημοτική αρχή. Θεωρώ και προηγούμενες. Γιατί. Πού είναι οι φωτογραφίες των καλλιτεχνών που έχει φέρει ο Μικρούτσικος. Πού, τι γράφει η σελίδα του Οδείου ή τη σελίδα του Δήμου της Πάτρας ή της Πάτρας ολόκληρης της σελίδας ή του Ρωμαϊκού Οδείου. Πού είναι ή του φεστιβάλ. Πού είναι οι φωτογραφίες αυτές που έχουν έρθει όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι παγκόσμιοι καλλιτέχνες. Έχουν εξαφανιστεί όλα. Γιατί έχουν εξαφανιστεί όλα. Δεν έπρεπε να είναι μέσα στο αρχείο 2. Δεν έπρεπε ένας που μπαίνει μέσα, δηλαδή ποιος έχει παίξει εδώ.
0: Άρα λέτε πολύ σωστά ότι καμιά δημοτική αρχή δεν φρόντισε για να καταγραφεί η ιστορία.
1: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί αν πρόβαλε έπρεπε να μπει αυτή τι έχει κάνει.
0: Κατάλαβα.
1: Αν έβλεπε δηλαδή την προϊστορία, ο τελευταίος άνθρωπος και έλεγε τι έχει φέρει εδώ. Το Μέολο, το Άλτι Μέολα. Ναι, τι έχει φέρει εδώ πέρα. Ναι, τον Τζι Γκιλέσπι, την καλύτερη τρομπέτα. Ποιον έχει φέρει εδώ πέρα, τα καλύτερα κουστά. Τον Τζι Τοπουέντε. Ποιον έχει φέρει εδώ, το καλύτερο σιτάρ. Το Ραβί Σανκάρ. Άρα λοιπόν έχει φέρει τους καλύτερους πιανίστες. Το Κιθ Τζάρετ. Όταν λοιπόν θα βλέπανε αυτά τα ονόματα και θα βλέπανε φωτογραφίες και θα βλέπανε τι έχει γίνει, τι θα παρουσιάσετε σήμερα απέναντί του. Τι θα παρουσιάσετε, τον Καραμίσο. Τι θα παρουσιάσετε. Άρα εξαφανίζουν και την ιστορία της πόλης. Στις σελίδες δεν υπάρχουν, στο φεστιβάλ δεν υπάρχει, στο αρχαίο 2 δεν υπάρχει, φωτογραφίες μέσα δεν υπάρχουν. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κατά τα άλλα, εκεί φαντάζομαι η απόλυτη ερημιά, έτσι, κάθε βράδυ.
1: Η απόλυτη ερημιά πλέον είναι και στο αρχείο 2, αλλά και σε όλη την Πάτρα. Να το πάμε κάπου αλλού. Εχθές το βράδυ, εγώ κυκλοφόρησα 12 η ώρα και πήγαμε τη μοτοσυκλέτα μου γύρω στην Πάτρα και είδα ένα πέρα το νεκροταφείο. Βλέπω ανθρώπους πατρινούς οι οποίοι ζουν σε άλλες πόλεις και οι οποίοι έρχονται τώρα για να δουν τους γονείς τους ή κάποιο περιουσιακό στοιχείο που έχουν ή κάποιο που τους συνδέει με την πόλη και έρχονται και μου λένε με θλίψη. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάντια σε αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η κατάθλιψη. Μπαίνουμε στην Πάτρα, μου λέει, και δεν υπάρχει, είναι καταθλιπτικό όλο το τοπίο. Και το ζούμε και εμείς οι Πατρινοί. Πού είναι η χαρά, πού είναι η διαδικασία. Όλο μια μιζέρια.
0: Εγώ ευχαριστώ που τα λέτε, γιατί κάποιοι εμένα στα κοινωνικά δίκτυα με βρίζουν ότι έχω μένος κατά της πόλης και περιγράφω πράγματα που δεν συμβαίνουν στην πόλη και ότι η πόλη πάει καλά. Αλλά...
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Λέω, κάποιοι με βρίζουν.
1: Βεβαίως υπάρχει κρίση, κύριε Ροδίδη, βεβαίως υπάρχει κρίση, βεβαίως δεν υπάρχουν λεφτά, βεβαίως υπάρχει αυτή η διαδικασία, αλλά συγγνώμη, δεν χρειάζεται κάτι. Ανοίγετε το ίντερνετ και μπείτε σε άλλες πόλεις. Μπείτε στην Καλαμάτα, μπείτε στο Βόλο, μπείτε στον Άκρη, μπείτε στα Γιάννενα και λέω κάτι πόλεις που εμείς τις βλέπουμε μια χωριά.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς οι πατρινοί αυτές τις πόλεις τις βλέπουμε μια χωριάκια. Για χωριουδάκια.
0: Όχι, και εκείνοι έβλεπαν κάποτε την Πάτρα ως φωτεινό παράδειγμα.
1: Ναι, τι έχει να παρουσιάσει λοιπόν τώρα. Τι έχει να παρουσιάσει. Τα ξενοδοχεία δεν τα θέλουμε. Τα κρουαζέρια δεν τα θέλουμε. Τα λιμάνια δεν τα θέλουμε. Τα καράβια δεν τα θέλουμε. Τα αεροπλάνα δεν τα θέλουμε. Τα τρένα δεν τα θέλουμε. Τα τραμ δεν τα θέλουμε. Τι στο διάλογο θέλουμε.
0: Τη μιζέρια μας.
1: Δεν το θέλουμε, τον Όλπα δεν το θέλουμε. Τι θέλουμε, μπορούμε να μας πούνε τι θέλουμε.
0: Τη μιζέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό λοιπόν έχει μεταφερθεί στην Πάτρα. Εγώ γνωρίζω και θα σας πω ένα κάτι, γιατί ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά εμείς που έχουμε ζήσει εδώ και ζούμε και εξαρτάται η ζωή μας ολόκληρη και τα παιδιά μας. Έχουμε μείνει εδώ, δεν πήγαμε μετανάστες, ούτε φύγαμε κάπου αλλού. Γιατί αν πηγαίναμε κάπου αλλού θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ζωής μας για πάντα. Είμαστε εδώ και κουβαλάμε προβλήματα. Η Θάτσερ είχε πει κάτι, η οποία ήταν κόντρα μεγάλη στον Ανδρέα τον Παπανδρέου, είπε το εξής: εγώ διαφωνώ κάθετα με τις ιδεολογίες του Ανδρέα τον Παπανδρέου, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι αυτός εδώ έρχεται και παίρνει πάντα κάτι για τη χώρα του. Εμείς τι πρέπει να πάρουμε λοιπόν από την κεντρική διοίκηση. Πρέπει να πάμε πάση θυσία και να πάρουμε αυτά που μας ανοίγουν και αυτά που θέλουμε και αυτά που πρέπει. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό το πράγμα και αυτή η κατάλληλη της πόλης, είτε λέγεται φεστιβάλ, είτε λέγεται κουραζερόπια, είτε λέγεται τραμ, είτε λέγεται τρένο, είτε λέγεται λιμάνι, είτε λέγεται ό,τι σκατά θέλετε, τίποτα από όλα αυτά δεν πηγαίνει μπροστά. Τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κοτοπούλη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.

Άντε να πεις μετά ότι έχει άδικο στο σχολείο που κάνει ο κ. Κοτοπούλης και στα όσα λέει, ή άντε πάλι εκείνη η κυρία που με εξήβριζε προημερών στο Facebook ότι έχω μένος με την πόλη προσωπικό και με το δήμαρχο. Ας γράφει βέβαια η συγκεκριμένη. Εγώ ξέρω ότι η πόλη δεν πάει καλά και δεν ξέρω αν φταίει ο δήμαρχος. Μπορεί να μην φταίει ο δήμαρχος, μπορεί να φταίμε όλοι μας. Και δείτε, ακόμα και αυτό το θέμα της ανάπλασης, για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αυτό το θέμα της μελέτης, της προμελέτης για ανάπλαση ενός τμήματος του παραλιακού μετόπου, προσκρούει πάνω σε μερικά συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα αναλύσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μετά τις διαφημίσεις. Αλλά θα πω το εξής, ακόμα και αυτό στάθηκε αφορμή διχασμού. Στάθηκε δηλαδή ένα έργο πολυπόθητο που το συζητάμε πολλά χρόνια, αφορμή για να έχουμε διαφορετικές απόψεις και για να σκοτωνόμαστε εμείς στην Πάτρα, αντί να τα βρούμε, πάντα να τα χάνουμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα αυτό συμβαίνει. Και συμβαίνει με φόντο σχεδόν πάντα τις ιδεολογικές αφετηρίες και προσεγγίσεις του καθενός, και τους βάζω όλους μέσα. Θα έπρεπε δηλαδή η ανάπλαση, η μελέτη της ανάπλασης να μας βρίσκει ενωμένους, με τον καθένα να έχει δικαίωμα να διαφωνεί κάπου και να λέει αυτό μ' αρέσει, εκείνο δεν μ' αρέσει και προτείνω να γίνει έτσι, και να εισακούγεται από τον άλλον, όχι να ερμηνεύεται ως αντίπαλος και ως εχθρός, και να υπάρχει αυτός ο διχασμός που δεν μας οδηγεί πουθενά. Και η Πάτρα έχει ένα ατελείωτα μεγάλο, ένα ατελείωτο παραλιακό μέτωπο, το οποίο δεν το έχουμε δει καν, και λέμε τι θα φτιάξουμε από Αγίου Νικολάου μέχρι δεν ξέρω που είναι αυτό το β' τμήμα, σε ποια οδό ακριβώς καταλήγει. Ενώ έχουμε τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο σε μεγάλο κομμάτι του Χαβούζα εντελώς, καταλελειμμένο, παρατημένο, βρώμικο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας με βρίζουν κάποιοι και ας νομίζουν ότι έχω μένος κατά της πόλης, τι να κάνουμε. Εγώ αυτά βλέπω πάντως.

Και όσον αφορά το Ρωμαϊκό 2, και αυτό είναι γεγονός ότι παλιά ήρθαν ογκόληθοι της τέχνης, τώρα δεν έρχεται κανείς και έχουμε και ένα θέατρο κλειστό, το οποίο το γενίασε υπουργός και ο αρχαιός υφυπουργός, ο κύριος Ιάσονας Φωτήλας, αρχαιός υφυπουργός πολιτισμού.

Εντάξει, η κεντρική πολιτιστική σκηνή τώρα, να μεταφερθούμε, έχει γίνει viral η φωτογραφία από την εκδήλωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η φωτογραφία που δείχνει, απεικονίζει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ενδιάμεσα και άλλους και περιμετρικά, αλλά ενδιάμεσα η κυρία Κεραμέως εν προκειμένου, πολύ γελαστή, γελαστός και ο Μητσοτάκης, γελαστός, χαμογελαστός και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος κάτι λέει στον Πρωθυπουργό, και κοιτάζει απορριμμένος ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Και έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία, γιατί τη βλέπω από νωρίς το πρωί στο διαδίκτυο, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς ποικίλους σχολιασμούς. Ότι δηλαδή το πρωί σκοτώνονται στα παράθυρα και στη Βουλή, αλλά σε εκδηλώσεις όπως αυτή και αλλού, όπου συναντώνται μεταξύ τους κατηδίαν, μια χαρά περνάνε και μια χαρέα παρέα είναι. Μια και 30 πρώτα λεπτά η ώρα. Στου συμπαρενούλου Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Η και delivery στο 2610-362-360. Το κατάστημα που είναι ένας υπέροχος φανταστικός χώρος, που σίγουρα μπορείτε να περάσετε ένα ωραίο ειδηλιακό βράδυ, απολαμβάνοντας γεύσεις μοναδικές, εξαιρετικές, και κοράνοντας ένα ωραίο, μαγικό, μαγευτικό, γαστρονομικό ταξίδι. Όλα αυτά στο Sushi Bar Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.

Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομής. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή.

0: ποιότητα. Ντερτινής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
1: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
2: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 1 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε σε αυτό που έλεγα νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Είδαμε την προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Στοιχείο πρώτο, υποτίθεται θα έρθει ένα τρένο στην Πάτρα και υπάρχει η διαμάχη αν θα έρθει επίγεια, αν θα έρθει υπόγεια. Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και ένα αέρια. Το θέμα είναι ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου θεωρεί, η μελέτη μάλλον για την ανάπλαση, η προμελέτη που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε, θεωρεί δεδομένο ότι είναι υπογειοποιημένο το τρένο, ενώ η πολιτεία λέει δεν πρόκειται να είναι υπογειοποιημένο. Ταυτόχρονα

0: Μιλάμε για ανάπλαση στο κομμάτι που προορίζει ο Οργανισμός Λίμενος Πατρών να φτιάξει τη Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Και μάλιστα ήρθε προημερών ο Κικίλιας, ο υπουργός, και το ανακοίνωσε. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα, στο ίδιο σημείο, στον ίδιο χώρο, πώς είναι δυνατόν να γίνει ανάπλαση παραλιακού μετόπου Μαρίνα Μεγκαγιώτ και ταυτοχρόνως να μην ξέρουμε αν θα έρθει ή δεν θα έρθει το τρένο? Θέλω να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, που είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, που προχωρά και τρέχει όλο αυτό το θέμα της Μαρίνας Μεγκαγιώτ, για την οποία είχε μιλήσει προημερών και εδώ από το στούντιο του Αντένα και μας είχε πει και χρονοδιάγραμμα και ακριβώς τι θα γίνει και ότι θα είναι ελεύθερος χώρος για το κοινό και ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας κλπ. Αλλά είναι ο ίδιος χώρος, κύριε Αναστασόπουλε, καλό μεσημέρι, που θα γίνει υποτίθεται και η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου βάση των όσων είπε η προμελέτη που εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά εκεί τι από τα δύο θα γίνει?
1: Το κάνουμε διόροφο, βρε παιδί μου, και θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα. Θα γίνουν σωστά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε λίγο σε μια σύγχυση στην περιοχή. Μάλλον γιατί υπάρχει λίγο συγκεκριμένη πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που εγώ τουλάχιστον έχω αντιληφθεί είναι ότι υπάρχει μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε από ό,τι διάβασα και αφορά ένα κομμάτι της προμελέτης ή μελέτης, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, που αφορά το παραλιακό μέτωπο και σταματάει στην Αγίου Νικολάου. Στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Από την Αγίου Νικολάου μέχρι και την προβλήτα της Άστιγκας, μέχρι και την Όρμαν εκεί που ξέρουμε όλοι εδώ στην Πάδρα, στο σταθμό Κανελόπουλου, εκεί προβλέπεται να γίνει η Μεγκαγιώτ Μαρίνα. Και ευτυχώς κιόλας, γιατί θα μπορούμε να περπατάμε από το Νότιο Πάρκο μέχρι και την Αγίου Νικολάου για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μπουκαλάκι νερό, να πιούμε ένα ψυχικό με τα παιδιά μας, να είναι λίγο σκιά, να έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι η ανάπλαση που αφορά τη Μεγκαγιώτ Μαρίνα θα είναι ιδανική για αυτή την πόλη. Οπότε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.
0: Τελικά θα έχουμε μια αναπλασμένη παραλιακή περιοχή στην οποία θα περπατάμε με προορισμό να φτάσουμε στη Μαρίνα Μεγκαγιώτ για να μπορέσουμε να πιούμε νερό.
1: Κάπως έτσι από ό,τι φαίνεται. Βέβαια τώρα κακά τα ψέματα και η Μαρίνα στα Πελεκανέικα που ήταν γεμάτη με μαγαζιά εστίασης ήταν πόλος έλξης των πατρινών. Και αν θυμάστε μέχρι και το 2014 που την συντηρούσε ο ΟΛΠΑ ήταν και σε μια καταπληκτική κατάσταση. Τώρα βέβαια γίνονται κάποιες προσπάθειες για να ξαναζωντανέψει αυτός ο τόπος λίγο.
0: Και μόνο η είδηση ότι φεύγουν ή κλείνουν ή θα φύγουν όλα τα καταστήματα από εκεί λειτουργεί αποτρεπτικά για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, θέλει επαφή με τη θάλασσα, αλλά δεν θέλει μια αχανή έκταση στην οποία απλά να περπατά. Θέλει ζωντάνια. Θέλει να πάει να πιει το καφέ του, να πάει να πιει την πυρίτσα του το βράδυ. Θέλει να απολαύσει πράγματα. Θέλει να διασκεδάσει. Όχι κατά ανάγκη με ένα βουητό και με έναν χαμό. Θέλει όμως ωραία πράγματα. Και αυτά νομίζω ότι είναι στο μυαλό του μέσου πατρινού. Δυστυχώς αυτά δεν τα προβλέπει εκείνη η μελέτη. Αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε καντίνες, ξέρω εγώ, μεταφερόμενες κάπως.
1: Είναι νομοτελειακό ότι ο πατρινός θα ξανααποκτήσει επαφή με τη θάλασσα. Το μέλλον της πόλης έρχεται από τη θάλασσα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως ήταν όλη η ιστορία της πόλης βασισμένη στη θάλασσα. Τον τελευταίο καιρό που βλέπουμε λίγο έτσι μια νοοτροπία να έχουμε γυρίσει την πλάτη μας θάλασσα, σαν πόλη δεν νομίζω τα πάμε και πολύ καλά. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο πατρινός θα ξαναγκαλιάσει τη θάλασσα και η θάλασσα θα ξαναγκαλιάσει τον πατρινό. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, νομίζω ότι ανάλογα με τις προσλαμβάνωσες του καθενός υπάρχει και η τελική πρόταση. Στη δικιά μας περίπτωση, γιατί για το λιμάνι μπορώ να μιλήσω, εμείς έχουμε δώσει μία πρόταση που πλέον τη βλέπω να υλοποιείται σιγά σιγά, όπου όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι και στη δικιά μας, στο κομμάτι που σας ανέφερα πριν, mm-hmm. θα δημιουργηθεί μια υπερσύγχρονη μαρίνα ανοιχτή στον κόσμο, όπου θα μπορεί ο κόσμος να επισκέπτεται το χώρο αυτό και να περνάει όμορφα, να περπατάει, να κάνει το ποδήλατό του. Δεν αντιλαμβάνομαι εύκολα τη λογική του ότι σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε κάτι χωρίς όμως να έχουμε εξασφαλίσει και τη βιωσιμότητα αυτού του σχεδίου, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει κάποια μέσα για να συντηρηθεί αυτό το όμορφο αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι, μάλλον ανάλογα με την αισθητική του καθενός. Δεν θα κρίνω εγώ, καθότι δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω. Το σημείο αναφοράς όμως που πρέπει να συζητηθεί σε αυτή την πόλη είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός της ίδιας της πόλης και ποια είναι η σχέση της πόλης με το λιμάνι. Και από τη στιγμή που το λιμάνι ανοίγει τις πύλες του και όπως είχατε γράψει κι εσείς ρίχνει τις μάντρες, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τον ΟΣΕ, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα απλοποιούνται κατά πολύ. Δεν υπάρχουν διλήμματα, δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, υπάρχει μόνο διάλογος. Και αυτό νομίζω ότι επιβεβαίωσε και ο υπουργός που επισκέφθηκε και το λιμάνι αλλά και το Δήμο το Σάββατο, οπότε νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους.
0: Οι δηλώσεις του υπουργού και για την Μαρίνα Μεγαγιώτ, τι σηματοδοτούν ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε, που θέλατε, που σχεδιάζατε για να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή της σελίδας, γιατί μιλάμε για μια ιστορική αλλαγή για την πόλη, ώστε να γίνει αυτό το άνοιγμα προς τη θάλασσα μέσω του ΟΛΠΑ, μέσω της Μαρίνας Μεγαγιώτ, λέω έτσι.
1: Ο υπουργός επισκεπτόμενος του λιμάνι, ο υπουργός ξέρει τα πάντα για το λιμάνι, πάντως όπως ξέρει και για όλα τα λιμάνια, έτσι, υπουργός να φιλιάσει. Ναι. Εκείνο που είδε και επιβεβαίωσε είναι ακριβώς όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Τι είδε με τα μάτια του άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που εγώ μπορώ να πω ότι είδε είναι ένα λιμάνι που μπορεί να δημιουργήσει επενδύσεις, εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας, να παράξει πλούτο για την πόλη. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι με τη μαρίνα, με την κρουαζιέρα, με τις λιμενικές εργασίες που προβλέπεται να γίνουν στο κέντρο της πόλης, κερδισμένη θα βγει η πόλη. Είναι νομοτελειακό αυτό. Αυτά που διαβάζουμε, που ακούμε ως τρομολαγνία, ως φόβο, ως, νομίζω ότι είναι περιττά για συζήτηση. Ο χώρος αυτός ανήκει στον ελληνικό λαό, το έχουμε ξαναπεί στην εποπή σας, και εκεί παραμένει. Ο τρόπος που αξιοποιείται έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης, και προφανώς αυτό εκφράζεται και μέσω του οργανισμού, είναι η αξιοποίηση του χώρου να προσδίδει πλούτο στην πόλη, στην περιοχή μας εν γέννη, αλλά και στην εθνική οικονομία. Προσδίδοντας πλούτο στην εθνική οικονομία, μειώνουν τη φόρη. Και όλοι είμαστε χαρούμενοι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι πολιτικές, κομματικές τοποθετήσεις, οι οποίες πλέον είναι και ξεπερασμένες. Δηλαδή αυτή η πόλη δεν έχει άλλο χρόνο να βλέπει τις ευκαιρίες να περνάνε μπροστά της και να τις χάνει.
0: Και να βλέπει άλλες παραλιακές πόλεις να χτίζουν και να έρχονται να πολύ πιο κοντά στην πρόοδο. Σας
1: να
0: ευχαριστώ.
1: Εξελίσσονται.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να περπατήσουμε μαζί το παραλιακό μέτωπο.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Γεια
0: να είστε καλά, να είστε καλά.

Αυτά λοιπόν και για το παραλιακό μέτωπο. Άρα λοιπόν έχουμε μία Μαρίνα Μεγκαγιώτ που σύμφωνα με τις δηλώσεις της προθεσινές του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος ήρθε στην Πάτρα, και σύμφωνα με τα όσα μας είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος, η Μαρίνα Μεγκαγιώτ προχωρά κανονικά για να δημιουργηθεί στην πόλη. Σε αυτό το κομμάτι που ανέφερε, από τον Κανελόπουλο μέχρι και την Αγίου Νικολάου, σε αυτό τον χώρο της λιμενικής ζώνης, του παλιού λιμανιού της Πάτρας, που έχει ενταχθεί στον ISPS, στη ζώνη δηλαδή αυστηρού ελέγχου των ευρωπαϊκών λιμανιών. Εκεί θα φτιαχτεί η Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εκεί θα πέσουν και τα τείχη του λιμανιού, η περίφραξη δηλαδή, και σύμφωνα με τα λεγόμενα και τις δεσμεύσεις του κυρίου Αναστασόπουλου, και τώρα τον ακούσαμε, αλλά και στη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει live εδώ μέσα από το στούντιο του Αντένα Πάτρας 105,3, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θα είναι ένας χώρος ελεύθερος στο κοινό, προσβάσιμο σε όλους, που θα είναι σύγχρονος, γιατί θα μπορούμε να απολαμβάνουμε την ποδηλατάδα μας ή το περπάτημά μας, με καταστήματα όμως υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τα οποία υπάρχει ήδη στεγασμένος χώρος και δεν θα υπάρξει περαιτέρω δόμηση αυτού του λιμενικού τμήματος. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, ή τουλάχιστον είναι δεσμεύσεις που έχουν υποθεί στον αέρα και έχουν καταγραφεί. Το υπόλοιπο παραλιακό τμήμα είναι αυτό που θα αναπλαστεί από το Δήμο βάσει της προμελέτης η οποία εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει όμως και άλλο παραλιακό μέτωπο για το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε κάτι, γιατί δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που συζητήθηκε ήταν η προμελέτη για συγκεκριμένο τμήμα, για το Β2 τμήμα του παραλιακού μετώπου, όπου θα είναι ένας πολύ όμορφος χώρος βάσει της μακέτας που είδαμε τουλάχιστον και των σχεδιασμών, ένας πολύ ωραίος χώρος με πράσινο, με δέντρα, με πάρκο, με πεζόδρομο να περπατήσουμε, αλλά δεν θα υπάρχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρηματική δραστηριότητα από ό,τι φαίνεται στις μακέτες. Θα δούμε στο υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο τι θα προβλέπει ο Δήμος γι' αυτό.

Απίστευτα πράγματα στην Αιγιάλια. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και μάλιστα ενός αγοριού και ενός κοριτσιού που συνελήφθησαν και τα δύο και οι δύο επειδή εξήβησαν και χτύπησαν μία άλλη ανήλικη προκαλώντας τις τραύματα, τη χτύπησαν στο κεφάλι η κοπέλα, την κοπέλα και το αγόρι έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Απίστευτα πράγματα. Η παθούσα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, στη συνέχεια στο Καλαμαδάνιο Νοσοκομείο Παίδων για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Τραγικές καταστάσεις πάντως, έτσι, για κάτε το εικόνα λίγο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ανήλικα παιδιά, που υποτίθεται απολαμβάνουν το καλοκαίρι, να έχουν τσακωθεί με μια άλλη κοπελίτσα, το κορίτσι να τη χτυπάει στο κεφάλι και το αγόρι να σπέδει να της ρίξει υγρό σαπούνι στα μάτια. Τι να πει κανείς. Αυτά και για σήμερα φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε, καλό απόγευμα. Μην ξεχνάτε την πρότασή μας για ωραίο σούσι, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Και για οποιαδήποτε άλλη ασιατική γεύση, όλα είναι παρασκευασμένα από άριστες πρώτες ύλες, προσεγμένες και φυσικά είναι όλα προσιτά στην τιμή, γιατί περνάμε και εποχές δύσκολες, οπότε θα με θυμηθείτε ότι η λύση του σούσι μπάρε νούντλους Άγια είναι ιδανική και ωραίος χώρος και μαγευτικός. Ο χώρος γενικότερα στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού είναι υπέροχα, ειδικά προς το βραδάκι λίγο πριν τη δύση του ηλίου, και το γαστρονομικό σας ταξίδι θα είναι αξέχαστο και φθηνό. Σούσι μπάρ νούντλους Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
10: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα δίνει δυνατότητα ένταξης και των οφειλών από 5.000 ευρώ και πάνω. Προβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή, αναλυτικά παραδείγματα. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Κρατική επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, ενώ έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μακρόν στη Γαλλία, δύο ελληνικά καναντέρ κάνουν ρήψεις νερού δυτικά της Μαδρίτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα που απετράπη. Εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών να οργανώσει την επίθεση. Ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι? Στην Κύπρο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άρθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Και τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα ορεινά γενικά έθριος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Νέα θερμή εισβολή τις επόμενες ώρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης της Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις Ακαδημίας Ιπποκράτους Πανεπιστημίου Αμερικής και Κριεζότου που είχε απαγορευτεί κυκλοφορία λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με μια οικονομική είδηση που αφορά δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μιλάμε φυσικά για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που κάνει πρεμιέρα σήμερα, καθώς ανοίγει η πλατφόρμα για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη πάνω από αυτό το ποσό, ενώ μέχρι χθες για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια ποιους αφορά η ρύθμιση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
3: Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ μέσω του εξοδικαστικού, όταν μέχρι χθες, πρέπει να σου πω, για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες τώρα, Ελισάβετ, που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίζουν, ανάλογα φυσικά με την οφειλή που έχουν, την περιουσιακή τους κατάσταση και τα εισοδήματα που έχουν, σε έως 240 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους σε ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, και έως 420 μηνιαίες δόσεις για όσους οφείλουν σε τράπεζες και σέρβισες. Αξίζει να σημειωθεί, Ελισάβετ, ότι οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χρέος και στην εφορία και σε μια τράπεζα, θα πρέπει να δίνει μίνιμουμ ελάχιστη
0: 100 ευρώ,
3: δόση,
0: αν έχει δύο, ας πούμε.
3: Ακριβώς 50 και 50 ευρώ, 100 ευρώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει 5.000 ευρώ μία οφειλή, μπορεί να τη ρυθμίσει σε έως 100 δόσεις. Φυσικά, να σου πω ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, Ελισάβετ, τα εισοδηματικά και τα παρουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Να σου πω επίσης ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παλαιές φορολογικές οφειλές ή δανειακές οφειλές, αλλά αφορά την συνολική ρύθμιση των χρεών τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ταμεία. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Ελισάβετ, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια παράγεται πρόταση ρύθμισης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής του. Ελισάβετ.
0: Τώρα, αν κάναμε μία μικρή σύγκριση ανάμεσα στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και την ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούμε έτσι πρόχειρα να δώσουμε μία-δύο διαφορές αυτών των δύο ρυθμίσεων?
3: Η βασική ρύθμιση είναι ότι πρώτον ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά και παλαιά αλλά και παλαιές και νέες οφειλές, ενώ 72 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές που έχει κάποιος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι αν κάποιος εντάξει παλαιές οφειλές στις 72 δόσεις, θα το κάνει μέσα σε 3-4 ημέρες, ενώ αν κάποιος θελήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
0: απαιτείται
3: πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να φτάσει και τους 3 ή και να ξεπεράσει τους 3 μήνες.
0: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας δίνει η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μίλησε νωρίτερα στον Real FM.
4: Όσοι θέλουν να κάνουν τη νέα αίτηση μπορούν να την υποβάλουν από σήμερα, αλλά η διαδικασία μπορεί να πάρει και 3 μήνες. Άρα, όταν κάποιος έχει γίνει κατάσχεση του λογαριασμού του από την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί και να βγει η ρύθμιση του εξοδικαστικού. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν χρέος 100.000 ευρώ προς την εφορία και κατάφεραν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να πληρώσουν το μισό ποσό του 50% της οφειλής τους και να επιτύχουν 240 δόσεις. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δει και η οφειλή να φτάνει στο μισό ποσό και ακόμα περισσότερο, δηλαδή το 80% να διαγράφεται και να αποπληρώσει κάποιος μόνο το 20% σε περισσότερες δόσεις. Βέβαια, αυτό ισχύει για όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Πάμε τώρα, Δημήτρη, και στην κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξαιτίας της ελπίδας που άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δείχνουν ανακούφιση οι επενδυτές, Δημήτρη.
3: Αυτή τη στιγμή να σου πω, Ελισάβετ, ότι η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει μείωση της τάξης του 6%, βρίσκεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι, και όλο αυτό γίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στις τελευταίες δύο ημέρες στην Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη μείωση της τάξης του 7,2% σημειώνει αυτή τη στιγμή και η τιμή του φυσικού αερίου, βρίσκεται από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στα 59 ευρώ την μεγαβατόρα. Ωστόσο, τόσο ειδικά για τη μείωση του πετρελαίου Brent, που ευχόμαστε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και των επόμενων ημερών.
0: Για να το δούμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες.
3: Με πρόλαβες, μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Υποθέτω ότι και θέλω να πιστεύω και πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε σημαντικές μειώσεις στις τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Πάντως σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 2 ευρώ και τα 3 λεπτά ανά λίτρο, και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη τα 2 ευρώ και το 1 λεπτό ανά λίτρο. Άρα βλέπουμε δηλαδή και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη που πάνω από τα 2 ευρώ. Μην υπενθυμίζω ότι πριν από 20 περίπου ημέρες η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Τότε
0: ναι,
3: που ήταν
0: η αλήθεια
3: πιο ωραία,
0: είναι ότι νιώσαμε σήμερα ανακούφιση βλέποντας τον Brent να πέφτει, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από τα δεδομένα και τις τιμές που είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
3: Να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τις σημερινές τιμές κάποιος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και 20 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 10-15 ημέρες. Φυσικά, να υπενθυμίσω το εξής, ότι από τις αρχές Αυγούστου θα εφαρμοστεί η νέα επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θα ισχύσει για όλο τον μήνα Αύγουστο κατά 10 λεπτά. Να θυμίσω ότι υπάρχει και μια μείωση της τιμής 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Άρα φαντάσου ότι εάν δεν είχαμε τη μείωση των 5 λεπτών και αν δεν είχαμε και από τις αρχές του μήνα τα 10 λεπτά, που θα πήγαινε η τιμή της, του πετρελαίου κίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων, αναφορικά πάντα και με το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, εάν τελικά θα υπάρξει τερματισμός του πολέμου, έτσι ώστε να δούμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό πλέον έξοδο και μια σημαντική δαπάνη, Ελισάβετ, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση. Ο Γιώργος Ασμάτογλου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά είπε ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.
5: Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Το 5 λεπτό εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Γι' αυτό και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Και εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει, γιατί επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά λόγω του ενεργειακού κόστους, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν και περισσότερο όταν αλλάξει το πράγμα.
0: Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, επικρατεί μια εύθραυστη ισορροπία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτέθηκαν για δεύτερη νύχτα έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες βομβαρδισμών και το Ιράν σταμάτησε τα αντίπεινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε αυτή την απόφαση μετά από μια πολύ έντονη σύσκεψη την Παρασκευή, κατά την οποία διπλωματικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν τον συμβούλευσαν να μπει τέλος στους βομβαρδισμούς. Ανάμεσά τους ήταν και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο γενικός διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Βέβαια, όσο βρίσκεται σε ισχύ αυτή η ανακοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια σειρά απειλών, κυρίως μέσω αναρτήσεών του. Σε μία από αυτές, για παράδειγμα, αεροσκάφη που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται να πλήττουν πετρελαϊκή εγκατάσταση, συνοδευόμενα από τη φράση επίθεση στο Χαρκ, υπονοώντας ασφαλώς το βασικό ιρανικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου. Σε άλλες αναρτήσεις του, με τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελοφόρο», ο ίδιος απεικονίζεται να κρατά αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες και μορφές που παραπέμπουν σε Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες. Πάντως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τις απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και επισήμως οι νεκροί ανέρχονται σε 18 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 600. Μιλάμε για απώλειες κατά τη διάρκεια μόνο των εβδομάδων των συγκρούσεων με τις ιρανικές δυνάμεις.
0: Καλή ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Συμβαίνει τώρα.
0: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα από την πυροσβεστική. Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
7: Ελισάβετ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σωρός αγνώστων στοιχείων.
0: Άρα έχουμε έναν νεκρό από την πυρκαγιά αυτή.
7: Δεν γνωρίζει η πυροσβεστική ακόμη περισσότερο γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει όμως αναφορά για αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου που έχει αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με ένα τμήμα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
0: Η υπόθεση λοιπόν είναι σε εξέλιξη, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτει στην κανονική ροή, Κασιανή, και μας ενημερώνεις. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα που αποτράπη, φαίνεται ότι οι αρχές αναζητούν και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο να στήσει αυτή την επίθεση, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς. Είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για αυτή την υπόθεση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο εντολέας. Αυτός που είπε δηλαδή στον 31 ετών Αιγύπτιο να οργανώσει το χτύπημα στην οικία του δικαστικού λειτουργού, που ήταν ένας από τους 5 στόχους βέβαια της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί εκτιμάται ότι υπήρχαν και άλλοι στόχοι. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι ο ηθικός αυτουργός ήρθε σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές διαβατών και ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε και το σχέδιο. Μιλάμε για τον Αιγύπτιο, ο οποίος και συνελήφθη. Και πώς συνελήφθη τώρα? Φαίνεται ότι ο Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος είχε κλείσει ραντεβού με έναν 27χρονο Έλληνα. Αυτός φαίνεται ότι του προμήθευσε και την χειροβομβίδα μετά από τις εντολές φυσικά του Έγκλη στους φυλακές διαβατών. Το σημείο συνάντησής τους ήταν πλατεία στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί όμως του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση τον Αιγύπτιο μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρχές. Κατέγραφαν λοιπόν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Κηφισιά και κατέληξε στη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παρέλαβε ένα αντικείμενο το οποίο έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.
0: Στο εσωτερικό όμως λοιπόν, μέσα ακριβώς, είχε τη χειροβομβίδα.
8: Το χάρτινο λοιπόν ποτήρι, για να το πούμε έτσι, ακριβώς έκρυβε μέσα την λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίον. Μόλις παρέλαβε λοιπόν τη χειροβομβίδα, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπία και προχώρησαν στην σύλληψή του. πριν φυσικά προλάβει να κάνει το οτιδήποτε. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκεται και ο 27χρονος Έλληνας, βέβαια, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον Αιγύπτιο που φέρεται να έχει αναλάβει την επίθεση. Ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν, έχει απασχολήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τότε. Η σύλληψή του όμως είναι πολύ σημαντική. Εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις ενδεχομένως για την πρόληψη της χειροβομβίδας και για το πρόσωπο που έδωσε την τελική εντολή. Μάλιστα, έχουμε μάθει ότι είχε οριστεί και αμοιβή για την επίθεση. Ο Αιγύπτιος που είχε αναλάβει το τελικό σχέδιο είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ.
0: Φέρεται πήρε μία προκαταβολή και
8: πήρε μία μικρή προκαταβολή των 500 ευρώ. Τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα έπαιρνε μετά την ρήψη της χειροβομβίδας. Τώρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές εξετάζουν και τα στοιχεία από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, του έγκλειστου στις φυλακές διαβατών και του επιχειρησιακού βραχίων. Του Αιγυπτίου δηλαδή, έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα. Έχουν εντοπιστεί φωτογραφίες, στίγματα από χάρτες, τα οποία είχαν σταλεί από ό,τι φαίνεται από τον έγκλειστο των φυλακών διαβατών. Η πρώτη επικοινωνία προκύπτει μεταξύ των δύο ότι έγινε στις 21 Ιουλίου και φαίνεται ότι ο έγκλειστος στα διαβατά έχει ζητήσει από τον μωεθνή του η επίθεση να γίνεται με όπλο είτε με χειροβομβίδα και φαίνεται ότι του έχει δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν τώρα. Να πούμε ότι ο κρατούμενος στις φυλακές διαβατών κρατείται από το 2017 για ανθρωποκτονία. Στον ποινικό του φάκελο έχει καταδίκες για ληστείες και άλλες σοβαρές υποθέσεις. Έγινε έρευνα στο κελί του στις φυλακές διαβατών.
0: Τι βρέθηκε?
8: Εκεί βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιήσει στις επικοινωνίες αυτές και έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης. Από εκεί και πέρα η έρευνα έχει ανοίξει γιατί έχουμε την εκτίμηση των αρχών ότι υπάρχουν περίπου 15 πιθανότητες. Στόχοι. Λέμε για δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, για αστυνομικούς. Οπότε υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ήταν αρκετοί άνθρωποι που είχε στοχοποιήσει ο ηθικός αυτουργός. Οπότε εδώ είναι και ένα βασικό ερώτημα: ποιος βρίσκεται πίσω από τον Ισοβίτη? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ποιους ακόμη ενδεχομένως είχε στοχοποιήσει και ποιες άλλες επαφές μπορεί να υπάρχουν και πόσοι ακόμη φαίνεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση αυτών των επιθέσεων, Ελισάβετ.
0: Τώρα φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ ψωμί, Σοφία. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη. Σήμερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εισαγγελίας Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση, σε 8 περιπτώσεις μάλιστα. Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως παρήχαν συνδρομή στην τοπική μαφία.
8: Θα χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπεις, τη φράση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της Κρήτης, του υποστράτηγου Γιώργιου Δούκη, ο οποίος είπε το εξής: το οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια έχουμε ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αυτή η φράση συνοψίζει τέλεια αυτή την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, με την οποία φαίνεται ότι συνδέονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι σήμερα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε και τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Φέρονται έναν εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς, γνωστό και ως μαφία των Χανίων, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων. Δηλαδή, πώς θα τη βγάλουν καθαρή, για να το πω απλά, οι εμπλεκόμενοι της μαφίας των Χανίων. Είχαν άμεση, από ό,τι φαίνεται, συνεργασία. 8 περιπτώσεις, όπως είπες, έχουν διαπιστωθεί δωροληψίας για ψευδείς εκθέσεις. Και να θυμίσουμε εδώ ότι στη μαφία των Χανίων εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος, δεκάδες άτομα. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ήταν 2 αδέρφια, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες, μάλιστα ξενοδοχειακής μονάδας, γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα, έκαναν εκβιασμούς, είχαν στρατολογήσει αστυνομικούς, ακόμη και κληρικό. Ενδεικτικά θα αναφέρω, υπήρχε εκβιασμός αντιδημάρχου, λογιστή ιεράς μονής, συναλλαγές ναρκωτικών, αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών, και μάλιστα δεν δίσταζαν να ξυλοκοπούν τα μέλη της οργάνωσης και ανθρώπους και σε δημόσια θέα. Δηλαδή...
0: Αυτό φαίνεται και σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, Σοφία, που δείχνει ένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας να ξυλοκοπά άγρια έναν άνδρα μέσα σε μια καφετέρια.
8: Μέσα μπροστά σε όλο τον κόσμο, ο Ελισάβετ είναι ο κατηγορούμενος εκεί μάλιστα και συνοδεία κάποιους μαυροφορεμένους άνδρες και μπαίνει μέσα στο κατάστημα, επιτίθεται στον άνδρα αυτόν με γροθιά, τον πετάει στο έδαφος και τον χτυπάει δίχως έλεος. Είναι προφυλακισμένος συγκεκριμένος και καταγραφεί να συνομιλεί, να θυμίσω, με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων για υπόθεση εκβιασμού εργολάβου. Τότε τα μέλη απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.
0: Είναι μεγάλη η υπόθεση της μαφίας των Χανίων που μας απασχολεί
8: εδώ.
0: Από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Απασχολεί τη δημοσιότητα γιατί τις αρχές της απασχολεί πολύ περισσότερο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες επισκέπτεται την Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο νησί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, αλλά και για την τελευταία ουσιαστικά προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε, Παναγή Γαλιατσάτε?
9: Πιθανότατα Τετάρτη θα γίνουμε σπόδερη. Γιατί θα κάνει τις συναντήσεις αυτές, θα τους έχει και ένα δείπνο από ό,τι ξέρω. Θα πάει να δει τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα πάει μετά με τον κύριο Χιουμάν. Θα τους κάνει ένα δείπνο το βράδυ και μετά έχει πάλι συναντήσεις. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά αν είναι την Τετάρτη ή την Τρίτη, θα έχουν μια κοινή συνάντηση οι δυο τους και μετά θα μας δώσει ο κύριος Κουτιέρες μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί θα αποκαλύψει αν όντως αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι, δηλαδή ότι η συνέχεια της επίσκεψής του θα είναι μία άτυπη πενταμερής με την προσπάθεια να επικοινωνήσει το Κυπριακό, θα γίνει πραγματικότητα. Να σου πω ότι η Μαρία Άγγελα Ορκίν, που είναι η προσωπική του απεσταλμένη, ήταν χτες στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον κύριο Χαγάν Φιντάν, προφανώς για να πάρει το πράσινο φως για την άτυπη πενταμερή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
0: Την ίδια ώρα, Παναγή, έχουμε στην Αθήνα τον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
0: Συνομιλούμε και με τις δύο πλευρές, γιατί εκεί υπάρχουν δύο πλευρές.
9: Δεν έχει κανείς ακόμα, ναι, πραγματικά δύο πλευρές, και το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι πως η δεύτερη πλευρά θα γίνει κοινωνός των συνομιλιών αυτών, αλλά στην ουσία όντως η διαδικασία γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, το οποίο έχει και τις τεχνικές επιτροπές. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό, αυτή τη συζήτηση την κάνεις με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση είναι αυτή της Τρίπολης, αυτή της Βεγγάζης. Δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά είναι από θέση ισχύως, όντως ελέγχει την ανατολική πλευρά, έχουν εκφράσει και αυτοί το ενδιαφέρον τους για τις συνομιλίες αυτές και για το πώς θα ενταχθούν. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος, φαντάζομαι, στο μέλλον. Τώρα, το αν υπάρχουν συγκλήσεις ή όχι, ή αν έχει προχωρήσει η τεχνική διαδικασία, αυτό πραγματικά δεν το ξέρουμε. Για το περιεχόμενο των τεχνικών αυτών συνομιλίων, που είναι και πάρα πολύ τεχνικό στην ουσία, δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής κάτι, ούτε από τη δική μας πλευρά, ούτε από τη λιβική. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, είναι πάρα πολύ θετικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν δούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πάμε σε εύθετο χρόνο με τη Λιβύη στη Χάγη για την ιστορία της ΑΟΣ και της Καλοκλειοπίδας.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγή Γαλιατσά, το επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα για αναβολή και αναστολή της δίκης, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η εξέλιξη της διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της Σύμβασης 717 και την πορεία της. Η Αναστασία Φίσα από το ΙΗ Θεσσαλία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
10: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται σήμερα να πούμε ότι είναι η προτελευταία συνεδρίαση. Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή για τον Αύγουστο των δικαστηρίων, και μετά πάλι η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε μετά είναι για τις 7 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνεγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της πρότασης του εισαγγελέα σχετικά για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης. Εγώ να θυμίσω ότι η εισαγγελέα έχει προτείνει να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Πρόταση με την οποία έχει συνταθεί η πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Να πούμε, όπως αναφέρθηκε και από εσάς, ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης. Και να πούμε ότι η εισαγγελέας έχει αναφέρει ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κόλλημα έτσι ώστε να δοθεί αναβολή. Η εισαγγελέας έχει αναφέρει πως δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών. Δεν συγχαίει δηλαδή η εισαγγελική πρόταση τις δύο δικογραφίες, την ευρωπαϊκή και την εθνική, και πως δεν αποτελεί και κάποιο προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση αυτή η οποία εκκρεμεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποια ταυτότητα πράξης, ανέφερε η εισαγγελέας στην πρότασή της, και στην περίπτωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διερευνάται και η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ η υπόθεση που εξετάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων έχει να κάνει με σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά λοιπόν αναφέρει η πρόταση της εισαγγελέως, όπως είπαμε, και περιμένουμε αύριο και την ολοκλήρωση τουλάχιστον του θερινού τμήματος των δικαστήριων μετά και τη διακοπή, και μετά αμέσως, όπως είπαμε, η πρώτη συνεδρίαση στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρηνή κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες αλληλούια, αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις εφιαλτικές διαστάσεις που λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Ευρώπη την ώρα που αναμένεται και νέος καύσωνας στις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία που περνάει και τις πιο δύσκολες ώρες, οι φλόγες απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, αν και οι αρχές διαμηνύουν ότι ακόμα δεν σχεδιάζουν την εκένωση της πόλης. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο από τον Μακρόν για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Ισπανία, παρόλα αυτά στις δύο αυτές χώρες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την τελευταία εικόνα από αυτές τις δύο χώρες μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
2: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, Ελισάβετ.
1: Στις δύο χώρες μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
2: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη.

0: εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη, οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους και να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους κατά την εκένωση. Ο καπνός, μάλιστα από την κρασοφική πυρκαγιά στη Δυτική Γαλλία, διένει σε μία απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων προς τα δυτικά, ξεπερνώντας τα όρια της Ιβηρικής Χερσονήσου και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ατλαντικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με έντονες φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία, και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει από αύριο τη Γαλλία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ η αστυνομία στη Ζηρότ προέβη σε 3 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνθρωπου που κάπνιζε στο δάσος και δύο που έκαναν μπάρμπεκιου στη δασική περιοχή.
1: Απίστευτα πράγματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θα ρωτήσουμε λίγο αργότερα τον μετεωρολόγο μας, τον Τάσο Αρνιάκο, για αυτό το νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Να πούμε ότι η δήλωση ενός Ισπανού αξιωματούχου τα λέει όλα. Είμαστε σε πόλεμο με ένα τέρας, λένε. Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και δύο ελληνικά καναντέρ, κάνουν ρήψεις δυτικά της Μαδρίτης. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα, Τζένι, σχετικά με αυτή την ένοπλη επίθεση που είχαμε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ? Μαθαίνουμε ότι μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων.
0: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί χθες βράδυ στο Σιάτλ, στο δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με πλήθη να τρέχουν πανικόβλητα προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. Μάλιστα, ορισμένοι επισκέπτες κατέφυγαν ακόμη και στο κοντινό παιδικό μουσείο της πόλης για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν 7 με 8 πυροβολισμούς εντός του χώρου της εκδήλωσης, ενός χώρου που μοιάζει πολύ με εκθεσιακό κέντρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα ότι τα άσχημα νέα είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται και νέος καύσωνας, ενώ και εμείς στην Ελλάδα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέα θερμική εισβολή. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
2: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες είναι, καθώς μετά το παρατεταμένο φθινόπωρο που ζήσαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, νέες ζέστες έρχονται. Δηλαδή, ερχόμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδάργυρο να φτάνει λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν για αύριο.
1: Ακούσαμε τι συνέβη νωρίτερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτή τη ζέστη κάποιοι να κάνουν μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε δασικές περιοχές.
2: Τώρα τι να πούμε. Αυτά δεν συζητώνται. Νομίζω εμείς τα έχουμε πια ξεπεράσει. Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα, γιατί έχουμε καεί που έχει πολύ πιο γρήγορα από αυτούς. Τώρα, εδώ στην αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7, θα ενισχυθούν το βράδυ στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στους 35 με 37, τοπικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου. 38 έχουμε και σήμερα στη Σπάρτη. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη έχουμε 37 στην Τρίπολη, την Αμφίκλεια και τη Θήβα, και 36 στη Θεσσαλία. Στο κέντρο της Αθήνας μόλις 33. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόλις 31. Αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο παντού ο υδάργυρος. Θα αποκλείται να έχουμε γανά 39, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου και του Πύργου. Ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αλλάζει τίποτα. Θα έχουμε μια εβδομάδα σχεδόν άνομβρη παντού, και αυτή και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αμυγός καλοκαιρινές, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες. Με το ζόρι ο υδράγειος θα φτάσει και αν θα φτάσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο της Ελλάδας, απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Εντάσσεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σε μια ένδειξη αναγνώρισης της μοναδικής φυσικής.

0: πολιτιστικής και συμβολικής του αξίας. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Ναι, Ελισάβετ, η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ανήκει πλέον και επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά την ομόφωνη απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται ως μεικτό αγαθό, αναγνωριζόμενος ταυτόχρονα για τη μοναδική πολιτιστική και φυσική του αξία. Το μυθικό βουνό των 12 θεών, έπειτα από μια μακρά πορεία υποψηφιότητας που είχε ξεκινήσει επίσημα από την Ελλάδα το 2014, γίνεται το 21ο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο της UNESCO και μόλις το 3ο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Η απόφαση αναδεικνύει τον Όλυμπο ως ένα παγκόσμιο σύμβολο που εδώ και χιλιάδες χρόνια εμπνέει την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Από σήμερα γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, συμπληρώνοντας ότι γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την έγγραφη επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο Όλυμπος εξακολουθεί να προκαλεί δέος, όπως ακριβώς περιγράφηκε από τον Όμηρο πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας του Ολύμπου, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, εκ των οποίων 27 δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο. Η ελληνική πολιτεία ανακοίνωσε τέλος ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
0: Για μεγάλη ευθύνη όλων απέναντι σε αυτή την αναγνώριση, έκανε λόγο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας το πρωί στον Γιάννη Παπαγιάννη.
2: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας χώρας με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μια αδιάρρηκέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει, φέρνει και μια μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως.
0: Όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε τον Όλυμπο αναλύωτο, είπε ο Δήμαρχος Δήμου Ολύμπου, Βαγγέλης Ιερολιόλιος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
3: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο της ζωής μας. Φέρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό. Έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα. Να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο δράστης της επίθεσης εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει.
4: Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, Ελισάβετ, πρόκειται πλέον και επίσημα για μια ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο βασικός ύποπτος ήταν ένας 21χρονος γνωστός της Γερμανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για Ισλαμιστική Δραστηριότητα. Είχε διαφύγει αρχικά από το σημείο, γεγονός που προκάλεσε μια μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης ολόκληρη τη Γερμανία, και τελικά εντοπίστηκε από ειδικές δυνάμεις εμπρόσθετου του Βερολίνου και σύμφωνα με την αστυνομία επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χμηρό όπλο. Και στην συνέχεια οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Ο καγκελάριος ο ίδιος, ο Φρίντριχ Μέρτς, χαρακτηρίστηκε την επίθεση χτύπημα εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας της Γερμανίας και διαβεβαίωσε ότι το γερμανικό κράτος θα απαντήσει με όλη τη δύναμη του νόμου. Να θυμίσουμε επίσης και να σημειώσουμε, μάλλον εδώ, Ελισάβετ, ότι η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει ένα νέο κύκλο συζήτηση στη Γερμανία για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης γνωστών εξτρεμιστών. Και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οποίο τροφοδοτεί πάρα πολύ το ακροδεξιό κόμμα AfD.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε μία επίθεση με τρεις τραυματίες το πρωί στο βόρειο Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα κοντά σε μία στάση του τραμ. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμού στην νοσφυγική μοίρα και την κοιλιά αντίστοιχα. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Φαινόταν κάπως αποπροσανατολισμένο και φώναζε «Ο Αλλάχ με διέταξε». Στην εσωτερική επικαιρότητα, πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ονομαστική, θα αφορά 33 άνθρωποι που τίθενται υπό αναθεώρηση, Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ακριβώς 39 διατάξεις επί 33 άρθρων θα περιλαμβάνει η σημερινή ψηφοφορία, η πρώτη από τις δύο που προβλέπει το Σύνταγμα στην προτείνωσα Βουλή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συζήτηση, δεν περιμένουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Εννοώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σε κανένα άρθρο την πλειοψηφία, να επιτυχάνει την πλειοψηφία των 180 θετικών ψήφων προκειμένου στην επόμενη Βουλή να χρειάζονται μόλις 151 θετικές ψήφοι για την αναθεώρηση κάποιου άρθρου. Τις διατάξεις αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές ενδεχομένως, χωρίς ωστόσο αυτό το άθροισμα να μπορεί να ξεπεράσει στις περισσότερες περιπτώσεις το 160, ακόμα και σε αυτές που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία σήμερα, κάπου εκεί θα κινηθούμε. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον στρέφεται στο άρθρο 30, το οποίο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προτείνει τη μία και μοναδική εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και λέω ότι ο ενδιαφέρον στρέφεται εκεί, διότι εκεί υπάρχουν ενστάσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε αν θα είναι.
0: Άρα μπορεί να έχουμε διαρροές δηλαδή.
5: Ακριβώς, και να δούμε αν θα πέσει και κάτω από το 151, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το άρθρο θα κοπεί, να το πω λαϊκά έτσι, και δεν θα περάσει καν την επόμενη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα είχαμε το πρωί την επίθεση του Υπουργού Οικονομίας του κ. Κυριάκου Πιερακάκη σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το άρθρο 16, το άρθρο δηλαδή για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι ο κ. Πιερακάκης ως Υπουργός Παιδείας έφερε το σχετικό άρθρο, κρίθηκε συνταγματικός και νομίζω ότι εκεί, από εκεί μάλλον βασίζεται και η επίθεσή του στα δύο κόμματα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ ως κοινοβουλευτικό δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση σήμερα, ενώ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη.
0: Στη Μυτιλήνη θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί έξω από το λιμεναρχείο είχαμε διαμαρτυρία ακτινοτρόφων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διώξεις για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Ο συνάδελφος Γιάννης Συνάνης θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
6: Το μεσημέρι από τη Μυτιλήνη, πράγματι οι κτηνοτρόφοι, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα τον αυτόδη πυρετό, ο οποίος στην κυριολεξία τους έχει βουλιάξει, έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα 27 από αυτούς και ποινικές διώξεις, διότι κατά τις διαμαρτυρίες που έκαναν και τις κινητοποίησεις πριν από 3 περίπου μήνες και είχαν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης, με εισαγγελική παρέμβαση ασκούνται ποινικές διώξεις, και έτσι σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν πολλοί από αυτούς έξω από το λιμενακείο της Μυτιλήνης, όπου οι 27 κατηγορούμενοι με αυτές τις κατηγορίες κατέθεταν τις απόψεις τους, τις απολογίες τους, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω δίωξή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Αθλητικά.
7: Παναστασίου, Σκουμπάκης, Πέρασε δύο παίκτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίκτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14.
0: Ναι, είναι το γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία χθες το μεσημέρι στο Σίδνεϊ. Έκανε το 15-14, έστειλε την εθνική μας ομάδα στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου Δημήτρη Σταυρακάκη και από εκείνο το σημείο άρχισαν οι πανηγυρισμοί.
8: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε χρυσό μετάλλιο και πρώτη θέση σε μεγάλη διοργάνωση και στο παγκόσμιο κύπελο δεν είχε πάρει ποτέ. Έσπασε η κατάρα που ήθελε την ομάδα μας να έχει όλων των χρωμάτων τα μετάλλια, δηλαδή αργυρό και χάλκινο, εκτός από το χρυσό. Παράλληλα, μετά από πέντε μεγάλες διοργανώσεις, κατάφερε να κερδίσει σε τελικό. Η πρώτη κατάρα όμως, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
0: Και όχι, κέρδισε την Ουγγαρία.
8: Βέβαια. Η πρώτη κατάρα είχε σπάσει το περασμένο Ιανουάριο, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι τότε δεν είχε πάρει ποτέ συγκεκριμένη διοργάνωση μετάλλιο. Πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, ο χρυσός σκόρερ Στέλιος Αργυρόπουλος που δήλωσε.
9: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες. Μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι. Ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
8: Πρώτο σκόρ του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ, με σημαντική συμβολή για το χρυσό μετάλλιο και στα 3 παιχνίδια απέκλεισε στον προημιτελικό στον γκολ το Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό στον γκολ την Ιταλία και στον τελικό νίκησε τη Μεγάλη Ουγγαρία με 15-14. Παναγιώτη Τζορτζάτος, ο Έλληνας τερματοφύλακας αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρο του τουρνουά.
10: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο. Επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
8: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά η εθνική ομάδα έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα τις επόμενες χρονιές, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Σήμερα το πρωί, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Open στους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου για το γλέντι που έγινε χθες μετά το χρυσό.
11: Όχι. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που δεν κοιμήθηκα. Εντάξει, εκτός από την υπερένταση. Τόσο μεγάλη χαρά, ήμασταν με τα παιδιά όλα μαζί, πήγαμε σε μια ελληνική ταβέρνα με ελληνική μουσική, εδώ μας καλέσανε γιατί πολλοί κόσμος ήρθε στην πισίνα, διασκεδάσαμε, είχε σιρτάκι, είχε τον εθνικό ύμνο στο τέλος, είχε πολλά. Εντάξει, το χρειαζόμασταν αυτό. Απλά αυτή τη φορά που ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλί είναι πιο γλυκιά η πρώτη θέση. Και αυτό το οποίο ζήσαμε για πρώτη φορά που το ονειρευόμαστε και το θέλαμε, που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μάλιστα σε ένα κολυμπητήριο που ήταν γεμάτο από Έλληνες της ομογένειας.
12: Και όχι μόνο.
11: Έχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων εδώ και κλαίγανε από χαρά. Ό,τι κάναμε το κάναμε επειδή ήμασταν μια ομάδα και δουλέψαμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν γίνεται με έναν μόνο του. Οπότε νομίζω ότι το έχουν καταλάβει κι αυτοί. Αλλά πρέπει να τους τονίσω κι εγώ γιατί η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη.
0: Πάμε στο στίβο και το μήκος εντυπωσιακός. Ο Μίλτος Τεντόγλου χρόνια προσπαθούσε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το ισοφάρισε.
8: Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου χθες στο Βόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε στο μήκος το πανελλήνιο ρεκόρ 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια. Επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λούις Τσάτουμας το είχε πετύχει στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Επίδοση που έχει στοιχειώσει. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Μάλιστα, το δεύτερο άλμα του ήταν 8,66 αλλά δεν μέτρησε γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο 2,7. Στο τελευταίο άλμα έκανε 8,64 που ήταν πολύ καλό άλμα, όπως είπε και ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
13: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το παλιό ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνη, αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Και πιστεύω ότι το 8,50 θα δώσει χρυσό το Μπέρμιγχαμ.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Διαβάζουμε στο real.gr έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο. Ένας νεκρός και στο ενικός.gr σύρος από μία μαχαιριά στον θώρακα, η δολοφονία της διασώστριας, το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε αιτήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλή δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απέργε.
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
19: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
20: Konnichiwa.
21: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
17: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
18: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
20: Κτέλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
20: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
22: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
23: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
22: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
23: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
22: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
23: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
22: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
23: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
22: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
20: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
24: Τρεις σχολές. Πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης. Και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI. The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
25: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ξέρεις γιατί είμαι στα καλύτερά μου και έβαλα το Σάκηρου πάνω το τραγουδάκι.
1: Γιατί, Νίκο?
0: Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα. Έτσι.
1: Και εγώ στα καλύτερά μου.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Είσαι και εσύ στα καλύτερά μου.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στα καλύτερά μου.
1: Σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Πάμε. Έλα, Σάκηρου.
1: Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Τραγούδα, το Φίβος είναι.
2: Μέρες, μήνες και λεπτά. Και εκεί που βυθίζω.
0: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι στα καλύτερά τους, γιατί κάποιοι πάνε διακοπές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, αν και
1: θέλουν. Μπορεί να μην μπορούν, αλλά να είναι αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι να είναι, αλλά... αλλά... ο άνθρωπος που μας ακούει, σεβαστός, συνταξιούχος, μισθωτός, νοικοκυρά, που μας ακούνε και λένε: ωραία, ρε φίλε μου, εσύ πας διακοπές. Εγώ δεν έχω τα χρήματα, δεν μου περισσεύουν να πάω διακοπές. Δεν είναι ακριβώς τα καλύτερά του, είναι λίγο προκλητικό αυτό. Το σκέφτομαι τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, δεν λέμε αυτό. Εντάξει, εμείς το λέμε και από την άποψη ότι έχουμε ανάγκη όπως όλοι να ξεκουραστούμε. Άνθρωποι είμαστε,
0: εκείνη,
1: δεν είμαστε ρομπότ.
0: Και εκείνοι έχουν και να ξεκουραστούν.
1: Όλοι, αλλά δεν,
0: και
1: δε,
0: να
1: δεν είναι μόνο το θέμα που θα πας διακοπές, είναι και ότι θα ξεκουραστείς.
0: Ναι, όλοι έχουν δικαίωμα.
1: Δεν
0: να πάνε
1: είπα ότι
0: διακοπές.
1: Δεν έχουν όλοι δικαίωμα.
0: Δυστυχώς όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Εγώ αυτό συζητάω με μεγάλο σεβασμό. Σημασία έχει να υπάρχει υγεία, να είμαστε καλά και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασική καλοκαιρινή. Με το θερμόμετρο βλέπω τώρα να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Λουκία έχει 39,2 στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, 38,6 στη Συνανιά Αχαΐας και 38,4 στη Σπαρτή. Είναι μια μέρα όχι πολύ ζεστή, εντάξει έχει πάρα πολύ ζεστή, αλλά δεν είναι καύσωνας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προηγήθηκε στην Δυτική Ευρώπη όλο το τελευταίο διάστημα με τις εφιαλτικές φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Είναι εικόνες που δεν έχουμε ζήσει, Λουκία, κανένα από τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Είναι μου πάρα θυμίζει... πολύ δύσκολες εικόνες αυτή τη στιγμή. Η φωτιά κοντεύει να μπει μέσα στον Μπορντό,
0: στον Μπορντό, στη Μαδρίτη,
1: δηλαδή,
0: στην Ισπανία. Μου θυμίζει την. Ξέρεις, αυτές οι φωτιές έχουν ένα ειδικό. Θα μπορούσαμε αύριο να βγάλουμε ένα καθηγητή.
1: Ναι, να μας εξηγήσει.
0: Δασικών πυρκαγιών. Από το Αριστοτέλειο, ο οποίος θα μπορούσε να μας θυμίσει. Θυμάσαι τη φωτιά στον Εύρο που έκυγε ένα μήνα και δεν έσβηνε.
1: Είναι οι λεγόμενες mega fires.
0: Οι οποίες έχουν το δικό τους μικρό κλίμα.
1: Ή αλλιώς ατμοσφαιρικές, νομίζω, φωτιές.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι.
1: Έτσι
0: σωστά,
1: λέγονται.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά. Νομίζω ότι ο κ. Δημητρακόπουλος, θα τον ζητήσουμε αύριο, τον κύριο Δημητρακόπουλο, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτές τις φωτιές και γιατί δεν σβήνουν. Έχουμε στείλει στην Ισπανία 2 Καναντέρ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες. Εικόνες αποκάλυψης. Ένας νεκρός μέχρι στιγμής στη Βαλένθια. Πάνω από 70 τραυματίες στη Γαλλία. Εκατοντάδες σπίτια καμένα. Εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα καμένα. Και βέβαια δύο χώρες. Τώρα στον πυρκαγιό.
1: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πραγματικά δύο χώρες και δύο χώρες έτσι. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα στη Γαλλία, γίνεται ένα κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο για τις πυρκαγιές. Και εγώ σκέφτομαι όλο αυτό. Πώς δηλαδή σκέψουν να έρχονταν στην Ελλάδα, σε τι θέση θα βρισκόμαστε. Αυτό
0: σκέφτομαι
1: από το πρωί. Αυτό σκέφτομαι το πρωί με αυτές τις μεγάλες τις φωτιές.
0: Περάσαμε
1: γιατί
0: καλοκαίρια.
1: Μιλάμε για περίεργες φωτιές. Πολύ περίεργες φωτιές.
0: Περάσαμε καλοκαίρια που έκαιγαν τέτοιες φωτιές επί μέρες, επί εβδομάδες όπως τον Εύρο, αλλά και στην Αττική ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, που κόντεψε να μπει μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι,
1: μπήκε
0: ναι.
1: Στον αστικό ιστό ουσιαστικά. Ναι, πρόπερση.
0: Πραγματικά πολύ στενάχωρες εικόνες. Σε ένα καλοκαίρι δύσκολο. Έχουμε δύο πολέμους. Μάλιστα, είχαμε το πρωτοφανές, Λουκία. Ενώθηκαν οι δύο πόλεμοι. Διότι οι Ουκρανοί.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Οι Ουκρανοί βύθισαν ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πίστεψαν ότι μετέφερε όπλα. Και ο Αραχτσί είπε: θα απαντήσουμε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε: θα απαντήσουμε και είναι παράσιτο ο Ζελένσκι. Σκέψτε τώρα ότι έχουμε ένα πόλεμο.
1: Σκέψτε ένα πόλεμο
0: Ουκρανίας,
1: στη μία μεριά και ένα πόλεμο
0: και...
1: ναι, στην άλλη μεριά. Και αυτοί οι πόλεμοι να διασταυρώνονται τελικά. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά.
0: Και επίσης έχουμε και το παράδοξο αυτή τη στιγμή να έχουμε τρεις διαφορετικές εικόνες στον πόλεμο. Ο Τραμπ εδώ από την Παρασκευή το βράδυ να έχει πατήσει παύση. Τις εχθροπραξίες με το Ιράν, λέγοντας να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Την ίδια ώρα, βέβαια, τη νύχτα, να κάνει μια επίδειξη δύναμης και να απειλεί, ανεβάζοντας πλοία να ανατινάσονται, μηχανοστάσια να καίγονται.
1: Μία από τα ίδια δηλαδή.
0: Ναι,
1: ό,τι έκανε όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, αλλά έχει σταματήσει τον πόλεμο.
1: Ναι, κατά τα άλλα. Λένε, ναι, βέβαια, λίμωνο. Δεν Ιρανοί... τον βλέπει ότι τον έχει σταματήσει.
0: Όχι, τον έχει σταματήσει. Δεν έχει κανένα χτύπημα. Οι Ιρανοί ακολουθούν. Δεν έχουν κανένα χτύπημα και λένε όσο οι Αμερικανοί δεν μας χτυπάνε, δεν χτυπάμε κι εμείς ούτε στο Ορμούζ, ούτε πλοία, ούτε γειτονικές χώρες. Το εννοούν. Ήταν το τρίτο βράδυ χωρίς το παραμικρό χτύπημα. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Αν προσθέσουμε την άλλη εικόνα, την τρίτη, δηλαδή τις δύο διαφορετικές που σου είπα στο Ορμούς, η τρίτη εικόνα είναι Χούθη, Σαουδική Αραβία. Εδώ έχουμε έναν πόλεμο που δεν αντιμετωπίζεται, όπως είπα, αξίμες στρατιωτικά μέσα. Είναι μια άλλου επίπεδου διαμάχη με τους Χούθη από την Ιεμένη να χτυπούν με πυράβλους και ντρόνους τη Σαουδική Αραβία. Και ξέρεις ποιος απαντά από τη Σαουδική Αραβία?
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα,
1: με τους Patriot.
0: Τους έχουμε εγκαταστήσει στη Σαουδική Αραβία.
1: Είναι εγκατεστημένη μόνιμα εκεί, βέβαια.
0: Βέβαια. Στο Γιαμπού, το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, ένα από τα λιμάνια που ξεκίνησαν να αποκλείουν οι Χούθη, το έχουν χαλαρώσει τώρα. Γι' αυτό και το πετρέλαιο, ξέρεις, έβλεπα τώρα, έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Έφτασε τα 102, είχε φτάσει πριν μια εβδομάδα δολάρια του βαρέλι, τώρα έχει 86.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως,
0: πολύ μεγάλη τόση.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης που δεν σταματούν πραγματικά. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό από την Αυστρία να ζητάει ουσιαστικά να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα. Αν ξεφύγει ξανά η κρίση, ακριβώς. Γιατί, όπως είπε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Mm-hmm. Από την άλλη, πρέπει να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το πετρέλαιο πέφτει. Εγώ δεν το είδα να πέφτει. Πήγα πριν από λίγο και έβαλα ντίζελ, γιατί ντίζελ βάζω στο αυτοκίνητό μου. 2 ευρώ ήταν.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως.
1: Στην Αγγλία.
0: Η εικόνα στα βενζινάδικα που εμείς περνάμε στην Αττική είναι περί τα 2 ευρώ.
1: Ναι,
0: και
1: 2 ευρώ.
0: Πρέπει να πω ότι στα περισσότερα το πετρέλαιο έχει ξαναπεράσει μπροστά από την αμόλυβδη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ένα πετρέλαιο κίνησης 2.01, ας πούμε.
1: Το οποίο ήταν πολύ πιο χαμηλά. Όλο το χειμώνα δηλαδή ήταν πολύ πιο χαμηλά. Mm.
0: Και μία αμόλυβδη η οποία είναι γύρω στο 2.99999 κτλ. Οι τελευταίες τιμές του παρατηρητηρίου της Δημαία που βλέπω μπροστά μου. Που είναι, χθες είχαμε, μισό λεπτό θα σου πω αμέσως, Κυριακή, περίμενε να το βρω, θα σου πω τις τιμές, πρόσεξε ποια είναι η διδερότητα τώρα. Ενώ οι τιμές είναι γύρω στα 2 ευρώ, ενώ οι βενζινοπόλες λένε τα επόμενα τιμολόγια περιμέναμε θα ήταν 4-5 λεπτά επάνω, ξαφνικά το πετρέλαιο με την πάυση των ανθρωπαξιών πέφτει από τα 100 στα 86.
1: Mm-hmm.
0: Το ερώτημα το δικό μου, έχει προηγηθεί η απόφαση του Πρωθυπουργού, το ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι, να επιδοτήσει, το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, με άλλα 10 λεπτά στην Αντλία το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυτό που τροφοδοτεί τις αυξήσεις, τον ντόμινο των ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα 5 στο δηληστήριο και 10 στην Αντλία, 15. Και η βενζίνη 10. 10 στο δηληστήριο. Αυτά τα 15 ακόμα δεν έχουν μπει τα 5, τα 10 θα μπουν την άλλη Δευτέρα ή Τρίτη, 3 ή 4 Αυγούστου.
1: Mm-hmm.
0: Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Και ρωτούσα προηγουμένως την κυρία Ζάγκα και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Βρε Λουκία μου, είμαι και, και λίγο αφελής εγώ.
1: Αφελής
0: την νύχτα που πέρασε,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο είχε πάει από 86 ανάποδα 102.
1: 102.
0: Θα είχαμε δει στην Αντλία την αύξηση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Τώρα που από τα 102 πήγε στα 86, γιατί είδαμε, δεν πάλι αύξηση.
1: Γιατί
0: αύξηση.
1: Είπαμε ότι ανεβαίνει, μένει πάνω και δεν κατεβαίνει.
0: Και ρωτάω,
1: είναι
0: κυρία,
1: δικό μας σύστημα αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Για βαρέα ο διάλογος. Ναι. Ρωτάω την κυρία Ζάγκα. Λέω, με συγχωρείτε, θα πέσει το πετρέλαιο αντιστοίχως αφού έπεσε από τα 102 ή θα συνεχίσει να ανεβαίνει? Λέει, κοιτάξτε, πρόκειται για το αργό πετρέλαιο. Λέω, αργό πετρέλαιο είναι στην πτώση.
1: Άλλο, ναι, ναι.
0: Όχι, είναι στην πτώση το αργό πετρέλαιο. Στην άνοδο είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι εξπρές.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το λέγαμε πριν, πέσει ο πρώτος πύραυλος.
0: Ναι, αλλά
1: είχαν ανέβει τα πάντα.
0: Μιλάμε
1: είναι ψυχολογικό,
0: έτσι.
1: Μάλλον έτσι.
0: Μιλάμε για κοροϊδία.
1: Ναι, εννοείται ότι μιλάμε για κοροϊδία. Για ξεκάθαρη κοροϊδία.
0: Λοιπόν, τα βρήκα, θα σου πω τα ημερήσια στοιχεία. Είναι 26 εβδόμου τα τελευταία. Λοιπόν, η αμόλυβδη είναι από τη Δημαία. Είναι 2.013, παρακαλώ, μέσος όρος, χθες Κυριακή, σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία, 2.013. Το πετρέλαιο 2.031, παρακαλώ, πήγε 2.03. Άρα ξεπέρασαν και τα δύο. Μόλις μπει η επιδότηση στο πετρέλαιο των 10 λεπτών, mm-hmm, θα πάει το πετρέλαιο 1.93. Ξέρεις πόσο έχει με 15 λεπτά επιδότηση?
1: Ναι.
0: Θα έχει δηλαδή 2.08.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο έχει το ξεκίνησε ο πόλεμος?
1: Πόσο?
0: 1.56.
1: 1.56. Ναι, ναι,
0: άρα
1: θυμάμαι,
0: είναι
1: βάζαμε,
0: 40 λεπτά
1: βάζαμε, βάζαμε πολύ πιο κάτω. Το
0: και η αμόλυβδη είναι άλλα 40 λεπτά επάνω.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Θα σου πω τώρα ανανομό για να καταλάβεις ότι αυτό είναι μαγική,
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Και σκέψου τι έχει να γίνει.
0: Πάμε
1: αυτό
0: τώρα
1: που λες, ανανομό και στα νησιά.
0: Ναι, ναι. Νομός Αττικής 1.99 η αμόλυβδη, 2.01 το ντίζελ. Πάμε στους ακριβούς νομούς. Ετωλοακαρνανίας 2.03, λέω πρώτα την αμόλυβδη. Γρεβενά 2.03. Ευρυτανία 2.07. Κέρκυρα 2.05. Κεφαλονιά 2.09. Πάμε στα δύσκολα. Κυκλάδες 2.24. Λέσβος 2.06. Λευκάδα 2.09. Ρέθυμνο 2,04. Άρα, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, η υπόλοιπη Ελλάδα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Στο ντίζελ τώρα, εδώ θα δεις ωραία, είναι να δω, είναι όλοι 2,2,2,2. Εκτός από τις Σέρες που είναι 1,92 και τη Φλόρ 1,98 και τη Χίο 1,98, όλοι οι Λωμοί είναι πάνω από 2 και οι Κυκλάδες, το ντίζελ, οι Κυκλάδες είναι 2,22.
1: Α, καλά. Ε? Όποιος δηλαδή θα φύγει για να ταξιδέψει στις Κυκλάδες και θα πάρει το αυτοκίνητό του μαζί και μπορεί να το πάρει, πρέπει να φουλάρει από την Αθήνα οπωσδήποτε.
0: Τώρα, η τελευταία εξέλιξη είναι έκρηξη σε. Εγώ βοήθηκα εδώ με Νέα Βιολάντα. Προς το παρόν,
1: ευτυχώς έχουμε ένα θύμα. Όχι, κανένα θύμα δεν θα έπρεπε να έχουμε, αλλά. Λοιπόν, εντάξει, κανένα θύμα δεν θα έπρεπε να έχουμε.
0: Έκρηξη σε εργοστάσιο που παράγει ξύδι στην Κόρινθο.
1: Στα Εξαμία Κορινθίας.
0: Παρασκευής ή συσκευασίας ξυδιού είναι το εργοστάσιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας βεβαιωμένος νεκρός. Την ώρα της μεγάλης φωτιάς και έκρηξης υπήρχαν μέσα 6 άνθρωποι. 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός πέραν του θύματος, mm-hmm. έχουν βρεθεί όλοι σόοι.
1: Είναι πάλι δυστυχή. Καλά, είναι πάλι καλά. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να είναι βέβαια
0: είναι
1: νεκρός
0: τραγωδία,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Μια τραγωδία.
1: Τεράστια τραγωδία. Υπάρχει
0: νεκρός.
1: Μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή εκεί, στο εργοστάσιο. Να επαναλάβουμε ότι είναι στα Εξαμήλια Κορινθίας. Mm. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
0: Εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξύδιου. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η Εθνική Πόλο.
1: Έλα, έχουμε και καλή είδηση, βέβαια, εννοείται.
0: Επιτέλους το άξιζαν τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, του αρχιτέκτονα των επιτυχιών.
1: Μας είναι, έχουν χαρίσει μεγάλες χαρές, να το πούμε αυτό.
0: Είναι 12 χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής Ανδρώτου Πόλο Θοδωρής Βλάχος. Ένας σπουδαίος προπονητής. Έχει φτάσει μέχρι ασημένιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό. Πρώτη φορά παίρνει παγκόσμιο. Χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Κερδίσαμε το μεγαθύριο την Εθνική Ουγγαρίας με 15-14 στο τελικό. Το γλέντισαν δεόντως.
1: Το γλεντούσαν δεόντως.
0: Σε ελληνικούς ρυθμούς και σιρτάκι και τα υπόλοιπα. Ελληνική γιορτή εκεί στην Αποθήκη.
1: Τουλάχιστον έχουμε και μια πολύ πολύ πολύ καλή είδηση. Πραγματικά.
0: Πρέπει να πω ότι μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Βλάχο.
1: Κάθε καλοκαίρι πάντως ο Θοδωρής ο Βλάχος μας δίνει χαρές περίπου. Ναι. Καλοκαίρι νομίζω συμβαίνει κάθε φορά.
0: Ναι. Μιλούσα λοιπόν μαζί του. Και του λέω, κοιμηθήκατε, μου λέει, όχι καθόλου.
1: Σιγά.
0: Λέει, πέρασε σαν φίλμα από το μυαλό μου όλη αυτή η διαδρομή. Mm. Και θέλω να σου πω ότι γλίτωσα από μία ερώτηση.
1: Τι?
0: 12 χρόνια μου κάνα μία ερώτηση.
1: Τι?
0: Πότε επιτέλους θα πάρετε χρυσό?
1: Το πήραμε.
0: Ναι,
1: μπράβο. Είναι το πρώτο χρυσό στην ιστορία, γι' αυτό τον ρωτούσαν.
0: Παγκόσμια διοργάνωση.
1: Ναι, σε παγκόσμια διοργάνωση τη Εθνική Πόλο Ανδρών.
0: Μια εξαιρετική ομάδα με νέα παιδιά που νομίζω ότι αξίζει να πάει κατευθείαν χωρίς προκληματικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Μου έλεγε ο Δημήτρης Αβρακάκης ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, ο ειδικός περί το θέμα. Τώρα, αν σταμάτησε να ρωτάει, να αντιμετωπίζει το ερώτημα πότε επιτέλους το χρυσό Θοδωρής Βλάχος, από χθες σταμάτησε να αντιμετωπίζει το άλλο ερώτημα ο άλλος κορυφαίος, ο Μίλτιος Τεντόγλου. Πρέπει να σου πω λοιπόν
1: τα
0: ότι ο Μίλτιος.
1: Καλά λοιπόν.
0: Άκου. Ο Μίλτιος Τεντόγλου.
1: Στον αθλητισμό τουλάχιστον.
0: Περίμενε, θέλω να πω. Ο Μίλτιος Τεντόγλου έχει πάρει, σε αντίθεση με την Εθνική Πόλο, όλα. Χρυσό στο παγκόσμιο. Χρυσό στο ευρωπαϊκό. Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα έχει πάρει όλα. Mm-hmm. Του έλειπε ένα, ξέρεις ποιο?
1: Ποιο?
0: Το πανελλήνιο ρεκόρ. Το είχε ο Λούις Τσάτουμας με 8,66 από το 2007.
1: Από το 2007.
0: Και δεν μπορούσε.
1: Και το κατέριψε και αυτό.
0: Περίμενε, δεν το κατέριψε. Α. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, με ένα εκπληκτικό άλμα, το ισοφάρισε.
1: Α.
0: Άρα επιτέλους.
1: Άρα είναι ένα τσακ να το καταρρύψει.
0: Το έχει και εκείνος εκτός από τον Τσάτουμα. Τώρα, ποια είναι η μεγάλη του ατυχία? Τον ρώτησαν τον καταπληκτικό Μίλτο. Είσαι ευχαριστημένος, λέει όχι. Όχι.
1: Ήθελε να το καταρρύψει.
0: Όχι. Δεν είναι ευχαριστημένος. Διότι έκανα καταπληκτικό τελευταίο άλμα, το καλύτερο της ζωής του, όπως είπε ο ίδιος και έχει δίκιο,
1: ναι.
0: Το οποίο αν μετρούσε ήταν 8,80.
1: Το οποίο δεν το μέτρησα.
0: Διότι, να σου πω, αν μετρούσε ακριβώς όσο ήταν, διότι πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα. Και έχασε εκεί 10-12 εκατοστά, άρα ήταν 8,64 θυμάμαι καλά. Θα μπορούσε να είναι 8,76, 8,78, 8,80. Mm-hmm. Και ο ίδιος δικαίως λέει ότι ήταν το καλύτερο άλμα της ζωής του. Πάντα κάτι παθαίνει στο τελευταίο άλμα και κάνει την καλύτερη προσπάθεια ο Μίλτος. Ψάχνει να το βρει αυτό για να το κάνει λίγο νωρίτερα. Αλλά πέραν αυτού είναι και η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Άρα εδώ έχουμε τον Μίλτο, που είναι ο κορυφαίος αθλητής παγκοσμίως στο μήκος. Νομίζω ότι μόνο από το Φορλάνη απειλείται. Και το αξίζει. Θυμάσαι,
1: έτσι, να μας δίνουν και καμιά χαρά, γιατί έχουμε πικραθεί πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Πολύ μικρή πτώση την οποία είχε κάποια στιγμή και έλεγα κάτω τα χέρια από το Μίλτο. Γιατί ο Μίλτος έχει τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, και αν πέσει να τον φάνε, ότι είχε κάτι άλλο με τα 797, 805. Πόσο δίκιο είχαμε που το λέγαμε αυτό. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι απαράδεκτο να πέφτεις να φας αθλητές. Είναι ρομπότ οι αθλητές. Έχουν δικαίωμα και στην επιτυχία.
1: Και στην κακή μέρα. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έχουν και μια κακή μέρα. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε. Οι αθλητές, γιατί να μην έχουν, δεν δικαιούνται.
0: Λοιπόν, και η τρίτη καλή είδηση έρχεται από τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος μπήκε το βουνό μας, το βουνό των Θεών, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, παιδί.
0: Όλυμπος. Σε παρακαλώ.
1: Πού τα βρίσκεις.
0: Είναι η μεγάλη καταξίωση τώρα να μπαίνει το βουνό των Θεών στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Το άξιζε, έτσι. Είναι η ιστορία ζωντανή. Το δωδεκάθεο, ένα βουνό.
1: Την Οδύσσια, μια και λέμε, θα πήγες να τη δεις.
0: Τι ώρα πήγες να πάω. Να βρω εγώ 3 ώρες να πάω να δω τη σινεμά.
1: Με τίποτα, ε.
0: Εμένα,
1: τώρα.
0: Με ρώτησε εμένα.
1: Έλα, τώρα που θα κάτσεις.
0: Από την Παρασκευή.
1: Την έχουν δει πάντες.
0: Θέλω να τη δω σε κλειστό κινηματογράφο.
1: Και εγώ σε κλειστό θέλω να τη δω. Και σε IMAX, αλλά δεν βρίσκει εισιτήρια, λέει, για τις επόμενες 15 μέρες.
0: Προς το παρόν, είδα κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, βρελουκία. Έχεις μπει ποτέ σε τραμ?
1: Σε τραμ? Όχι ποτέ. Μπαίνουν τα παιδιά μου όμως και μου λένε.
0: Τραμ,
1: εγώ
0: λοιπόν,
1: δεν έχω πει, δεν τα πάω καλά μετά.
0: Στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν βγάλει όλη φωτογραφία.
1: Τι
0: πώς
1: έκανε?
0: Πώς οδηγούσε ο οδηγός?
1: Τι, καφέ στο χέρι, τι έκανε?
0: Το δεν τίποτα.
1: Α, τσιγάρο.
0: Έβγαλε τα παπούτσια και έβαλε τα πόδια.
1: Συγγνώμη που γελάω.
0: Πάνω στην κονσόλα. Κάπνιζε.
1: Την έχεις αυτή τη φωτογραφία, να βεβαίω.
0: Τη στάχτη στο πάτωμα.
1: Θεός.
0: Οδηγός, πρέπει να το δείξω. Οδηγός σε τραμ.
1: Πρέπει να γίνει viral, δεν τον ανέβασαν τα πιτσιρίκια στο TikTok. Γιατί τα παιδιά μπαίνουν στο τραμ, το ξέρω από τα δικά μου.
0: Είναι απίθανο. Έβγαλε και τα παπούτσια για να μην λερώσει την κονσόλα. Έβαλε τα πόδια ενώ
1: αλλά
0: οδηγούσε.
1: Τη στάχτη την έριχνε κάτω.
0: Μα είναι απίθανο.
1: Κατά τα άλλα τα παπούτσια τα έβγαλε να μην λερώσει την κονσόλα. Η στάχτη, άλλο πράγμα.
0: Καταρχήν, ο οδηγός αυτός, πρέπει να πω, δεν είναι δικό του, έτσι. Είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και πρέπει να έχει.
1: Στο οποίο δουλεύει. Το οποίο...
0: Λοιπόν, υπάρχει βίντεο. Να το. Ορίστε. Το βλέπεις. Με τις κάλτσες.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό.
0: Με τις κάλτσες.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να, να σας το δείξουμε. Να ήμασταν τηλεοπτικά και να σας το δείχναμε.
0: Στάχτη.
1: Εντάξει.
0: Μα είναι
1: δυνατό. Έλα στο μεγαλείο σου.
0: Μα συγγνώμη. Μα συγγνώμη. Λοιπόν,
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι μια περίπτωση από μόνος του ο κύριος.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα να πω.
0: Δήμητρα Πανανού εδώ, σταθερή, θα ξεκαλοκαιριάσει. Γράφει και Δημησίρια News. Αναστασία Γκεγκελεζίου, υποδέχεται τα μηνύματά σας. Πες, Λουκία.
1: Λοιπόν, 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ, παρεούλα σας.
0: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα και για τις διακοπές και για τις τιμές. Διότι καταρχήν να πω για τον καιρό πολύ γρήγορα. Σήμερα και αύριο έως 40 από Τετάρτη. Πέφτει θερμοκρασία 32-34, μελτέμια ως 9 μποφόρ. Σας παρακαλώ, μεγάλη προσοχή για τις φωτιές. Δεν κάνουμε μπάρμπεκι με μελτέμια και 40 βαθμούς.
1: Όχι, ούτε πετάμε τίποτα τσιγάρα δεξιά και αριστερά.
0: Δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση με μελτέμια 40 βαθμούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε τροχό που κόβει ανάμεσα στα χόρτα το σίδερο και φεύγουν οι σπίθες, Σαφές δεν είναι, το είπα.
1: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο.
0: Λοιπόν, είπες για το Μητσοτάκη που από την Αυστρία είπε για τα μέτρα και ότι αν χρειαστεί το επόμενο πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό.
1: Α, ναι, ευρωπαϊκό. Κανείς. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί σημαίνει ευρωπαϊκό. Άξιδε. Και 27.
0: Λοιπόν,
1: πάρτε να πάρουν καμιά απόφαση. Και ας είναι καλοκαίρι. Μαζευτείτε, παιδιά.
0: Πρώτο ερώτημα είναι εάν τώρα που το πετρέλαιο πήγε από τα 102 στο 86.
1: Αν θα πέσει.
0: Και έχει και επιδότηση, αν θα πέσουν επιτέλους οι τιμές και στο πετρέλαιο.
1: Θα το
0: και
1: δούμε αυτό.
0: Μενζίνη.
1: Θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Δηλαδή, εγώ αύριο θα το παρατηρήσω. Επειδή σήμερα έβαλα ντίζελ. Να δω, αύριο θα έχει πέσει.
0: Λοιπόν, το δεύτερο καμπανάκι από το πετρέλαιο είναι στο ρεύμα και το τρίτο είναι στο αέριο.
1: Ναι, γιατί έρχονται και εκεί αυξήσεις.
0: Όχι, έχουν έρθει αυξήσεις. Το αέριο, το ρεύμα έχει κάνει ένα άλμα 55%.
1: Α, αυτά είναι.
0: Έχει πιάσει τα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ότι οι τιμές είναι πάνω, κατά μέσον όρο κινείται μέχρι 112 έναντι 92 του Ιουνίου. Και στα πράσινα η τιμή είναι 17,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, Λουκία μου. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει η κυβέρνηση ότι πάνω από τα 15 θα κάνουν επιδότηση. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είναι 17,5 λοιπόν. Έλα.
1: Έλα.
0: Θα
1: φούντο.
0: Ρωτήσω. Θα έχω τον κύριο Παπαστάβλου.
1: Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να μα πει.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο υπουργό του Παπαστάβλου. Θα τον ρωτήσω να μα πει και αν θα ληφθούν και εκεί μέτρα. Δεν νομίζω. Και στο αέριο επίσης είμαστε πολύ ψηλά. Οι τιμές παίζουν 59-61 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Μιλάμε τώρα για αυξήσεις 50 με 60% πάνω. Και το ρεύμα και το αέριο, έτσι, δεν όχι αστεία. Και με τα κλιματιστικά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το άλλο μέτωπο, θυμάσαι που είχαμε πει με την κυρία Τσαγκάρη ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να έρθουν, βέβαια συμφωνία κυρίων είναι, αλλά μειώσεις 5 με 20% σε βασικά προϊόντα. Το θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Να σου θυμίσω και ποια είναι αυτά. Θέλω να σου πω, επειδή εγώ δεν ξεχνάω τίποτα και τα έχω φυλάξει εδώ, περίμενε, θα σου πω τα προϊόντα. Θυμάμαι ότι είναι καταρχήν κρέας. Έχουμε στο κρέας, να η επιστολή της κυρίας Τσαγκάρη, που ζητάει να γίνουν προτάσεις. Λοιπόν, νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά. Στόχος 5 με 15%. Και πάμε τώρα έως 20%. Θέλει μειώσει σε γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Σ' αρέσει αυτό?
1: Ναι, καταπληκτικά.
0: Ωραία. Γιατί στο λέω τώρα? Από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων από προμηθευτές για τις μειώσεις τιμών έως 20%. Το σχέδιο προβλέπει ότι ξεκινάει σήμερα η διαδικασία, πάει μέρα-μέρα και αυτές οι πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι κρίσιμες για να δρομολογηθεί. Η ερώτησή μου είναι, θα κάνουν προτάσεις για μειώσεις? Μιλούσα με κορυφαίο παράγοντα της αγοράς, όχι υπουργείο, από την άλλη πλευρά, που ναι, μου έλεγε ότι είναι εθελοντικό και ότι βλέπει πολύ δύσκολα κάποιοι φίλοι να κάνουν, που θέλουν να δείξουν την εικόνα ότι πάει καλά το μέτρο, τέτοιες προσφορές για μειώσεις, διότι με το πετρέλαιο τόσο πάνω δεν βγαίνει λογαριασμός. Εγώ ρωτάω, τώρα που πέσε, θα βγει?
1: Έλατε.
0: Ε?
1: Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και πότε θα βγει? Και πότε?
0: Ναι, ναι.
1: Πότε?
0: Πρέπει να περάσουν αυτές οι μειώσεις για 4 μήνες από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο,
1: ναι,
0: έως 20%. Τι μου λέγε ο παράγοντας της αγοράς? Άντε να κάνουν 5%.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικά. Πατριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη, σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μία σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου νωρίτερα σημειώθηκε έκρηξη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ.
3: Real FM.
9: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαζί και σήμερα ως 5, όπως και όλη την εβδομάδα, την τελευταία του Ιουλίου, καυτή εβδομάδα που ξεκίνησε με 39 άρια. Μετά το φοβερό μπουρίνι, Λουκία, της Παρασκευής. Τι μπουρίνι ήταν αυτό το απόγευμα?
1: Τι ήταν αυτό.
0: Έριξε πάρα πολύ νερό, σχεδόν 150 τόνους νερού να στρέμα στην Εύβοια.
1: Δεν μπορούσε να προχωρήσει πάντως. Εγώ έτυχε εκεί, ήμουν στο
0: κέντρο
1: εκείνη την ώρα. Και λέω, Χριστέ μου, πέντε λεπτά νωρίτερα να είχα φτάσει, θα το είχα γλιτώσει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσα να βγει από το αυτοκίνητο.
0: Και 60.000 κεραυνοί έφυγαν άρον-άρον από την Ακρόπολη, από την Επίδαυρο, έφυγαν σκαλοσιές, στέγες.
1: Έπεσαν δέντρα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο λόγια να προλάβω για τη Σύρο. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Μία απίθανη ιστορία που κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω της. Μία κυρία, μία κοπέλα 41 ετών. Ναι,
1: διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πρόσεξε, η γυναίκα αυτή δεν έχει αναφερθεί ότι έχει κάνει κάποιο πρόβλημα, τίποτα. Καλύπτω, είναι 5 το απόγευμα. Σύρος. Δηλαδή εκεί. Φοράει το παντελόνι της δουλειάς με τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Φοράει. Καλύπτει το πρόσωπό της, τα χαρακτηριστικά. Πλαστικό στο χέρι, άρα δεν φαίνεται το χέρι. Έχει σακίδιο με αεροβόλο και λωστό. Κρατάει μαχαίρι. Χτυπάει με τον άιλον για να μην αφήσει αποτυπώματα το κουδούνι σε ένα σπίτι. Μπαίνει μέσα, φαίνεται ότι απειλεί με μαχαίρι κάτι τέτοιο τη γυναίκα. Ο άντρας θεωρεί ότι κινδυνεύει η σύζυγός του. Μαχαιρώνει τη γυναίκα αυτή.
1: Με μία μαχαιριά, να πούμε.
0: Μία τελικά ήταν η μοιραία στον πνεύμονα. Τη μαχαίρωσε, αλλά αυτή ήταν η μοιραία. Έτσι που επέφερε το θάνατό της. Τη χτυπάει βάναυσα, με γλάστρες, με καρέκλες. Φοβάται, λέει μετά, ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα, την ληστεία. Εδώ η διασώστρια είναι νεκρή. Το ζευγάρι έκανε αναπαράσταση, δεν έπεσε αντιφάσεις. Ο άντρας δεν διώκεται, έχει σημασία αυτό για ανθρωποκτονία. Διώκεται για θανατηφόρο σωματική βλάβη.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ πιο ήπια δίωξη από το ανθρωποκτονία. Άρα εξετιμήθη όταν σε κίνδυνο και προσπάθησε να σώσει τη ζωή της γυναίκας του. Το ερώτημα είναι, η διασώστρια πήγε να κάνει ληστεία. Πέτει το απόγευμα, χτυπάει στο κουδούνι. Άρα εξετιμήθη όταν σε κίνδυνο και προσπάθησε να σώσει τη ζωή της γυναίκας του. Το ερώτημα είναι, η διασώστρια πήγε να κάνει ληστεία. Πέτει το απόγευμα, χτυπάει

0: Δεν κολλάει. Μιλάμε για μια συγκλονιστική ιστορία. Λουκία, περιμένουμε απαντήσεις. Ξέρεις ποιος θα δώσει απαντήσεις? Τα κινητά.
1: Ναι, τα κινητά. Θα περιμένουμε τις έρευνες τώρα για το σκηνικό του εγκλήματος, από το σκηνικό του εγκλήματος και γενικά από το παρελθόν. Τι παρελθόν υπήρχε?
0: Δεν υπάρχει. Μόνο γνωριζόντουσαν τα παιδιά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν γνωριζόντουσαν. Περιμένουμε το κινητό του ζευγαριού, τα κινητά της γυναίκας και των παιδιών των δύο οικογενειών. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή και είναι μεγάλη μας χαρά, τον Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, δύο τα μέτωπα, να ξεκινήσουμε λέω από τους πολέμους, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πόλεμοι, εδώ μπλέκουν τα πράγματα. Έχουμε μία τριήμερη, προς το παρόν τριήμερη, παύση εχθροπραξιών θα την έλεγα, μεταξύ Τραμπ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εκατέρωθαν απειλές και προειδοποιήσεις όμως. Δεν κάτι μηνύματα του Τραμπ με κάτι μηχανές να ανατινάσονται, ότι σας έχουμε, να χτυπάει το Χάρκτον, νησί πλατφόρμα πετρελαίου και όλα τα υπόλοιπα. Τηρείται όμως. Έχουμε ένα μέτωπο Χούθη με Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν κλείσει τα στενά του Παλπεμπαντέ στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά εκεί υπάρχει διαταραχή στην αυσιπλοεία. Και ένα τρίτο μέτωπο που ενώθηκαν οι πόλεμοι. Δηλαδή Ουκρανία με Ιράν. Πώς χτύπησε τώρα η Ουκρανία και βούλιαξε ένα πλοίο του Ιράν, υπάρχει νεκρός ναυτικός και το Ιράν λέει θα απαντήσουμε. Όλο αυτό το σκηνικό ένα αποτέλεσμα έχει, το πετρέλαιο από τα 102 πήγε στα 86, αλλά οι αγορές θεωρούν ότι αυτό θα κρατήσει. Έτσι τι βλέπετε?
2: Οι αγορές, κύριε Στραβελάκη, έχουν προεξοφλήσει τις περισσότερες φορές που είχαμε αύξηση της έντασης. Προεξόφλησαν ότι κάποια στιγμή αυτή θα σταματούσε. Θα υπήρχε δηλαδή μία παύση.
0: Εντυπωσιακό είχε. Από τα 102 που είχε φτάσει προημερών πήγε 86
2: ναι.
0: Τώρα.
2: Ναι. Ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, είναι σαφές, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κατά την άποψη δική μου σύχθηκε σε αυτό τον πόλεμο,
0: από
2: έχουν άλλη άποψη, από το Ισραήλ.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέμε εμείς, ξέρουμε πολύ καλά ότι από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε μια κατάσταση περίπου αδιέξοδη.
0: Τελείως.
2: Και αν δεν το διαπίστωσε αυτό, το διαπίστωσαν οι σύμβουλοι του.
0: Και οι καταναλωτές, βλέποντας το γαλλόν, είναι 4 δολάρια στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Από τα 2 κόμμα κάτι είχε πάει στα 4 κόμμα κάτι, γιατί εγώ βρέθηκα τον περασμένο Μάιο στο Σικάγο και πραγματικά έβλεπα σε κάθε πενιζάδικο που περνούσε
0: κάτι τέτοιο. Κόστος, πολιτικό κόστος.
2: Ένα υπερδιπλάσια αύξηση της τιμής της βενζίνης, που αυτό σημαίνει για τη μέσα αμερικανική οικογένεια ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι πολύ αρνητικό. Αλλά πέραν αυτού, είναι το θέμα ότι έχει πληγεί και το γόητρο των ΗΠΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι η απόλυτη στρατιωτική μηχανή παγκοσμίως και δεν καταφέρνεις να επιβάλλεις τις επιθυμίες σου και τα θέλω σου και αναγκάζεσαι να τα αλλάζεις από εβδομάδα σε εβδομάδα και να καταλήγεις σε μια συμφωνία αυτή τη 17η Ιουνίου, που είναι μια συμφωνία κακά τα ψέματα αρνητική για τους Αμερικανούς και θετική για τους Ιρανούς. Ανεξάρτητα από τι ερμηνεία έδωσε η κάθε πλευρά και πού καταλήξαμε μετά από λίγες μέρες, η αρχική συμφωνία κατάπαυση του κυρώσεως 17 Ιουνίου ήταν μια συμφωνία η οποία ικανοποιούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις Ιρανικές
0: θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι έχετε δίκιο. Εκεί, από εκεί και μετά, ο Τραμπ το χάσε διότι προέκυψε θέμα στενών ορμούς. Το οποίο τα είχε ανοιχτά πριν από τον πόλεμο. Αλλά δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο και να έχει χάσει ένα του ορμούς. Εκεί ξαναξεκίνησε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι με ανοιχτά. Κλειστά τα στενά του ορμούς, είναι σαν το φλάσ που ανάβει και σβήνει. Εσείς βλέπετε να υπάρχει λύση ή θα ξανακυλήσουμε σε 5 λεπτά ή σε 3 ώρες πάλι σε πόλεμο?
2: Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση λύσης. Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές, γιατί κακά τα ψέματα και από τις δύο πλευρές ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος τους. Είναι εκεί η Ιρανία από πλευράς τους. Δεν θα ήθελα να ρισκάρουν να βρεθούν σε μία συνθήκη μετά από λίγο καιρό χωρίς συμφωνία με τον Τραμπ, γιατί σας διαβεβαιώ ότι ο Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει. Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει την Βουλή των Αντιπροσώπων και θα διατηρήσει την γερουσία. Θα είναι αχαλήνοτος. Αυτό σημαίνει για το Ιράν πολύ κακά νέα. Γιατί θα μπορούσε είτε να μην ασχοληθεί καθόλου με το Ιράν, είτε να επιχειρήσει να το ισοπεδώσει.
1: Άρα, αυτό, κύριε Φίλη, αυτή τη φορά να το πιστέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Να πιστέψουμε ότι είμαστε κοντά αυτή τη φορά. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά βλέπουμε μια ανατροπή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει
2: από πλευρά Ομάν, που είναι η χώρα από την οποία περνούν από τα χωρικά της ύδατα, δηλαδή τις οποίες περνούν τα πλοία ή προσπαθούν να περάσουν από τον νότιο διάδρομο, και εδώ είναι το πρόβλημα. Μετά τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου, οι Ιρανοί θεωρούσαν ότι αυτοί θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο γύρω από το Ορμούς. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον νότιο διάδρομο χωρίς οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δεξαμενόπλια και σε ό,τι περνάει από την περιοχή του Ομάν. Οι διπλωμάτες λοιπόν του Ομάν έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους Ιρανούς. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αναζωπήρωση των διπλωμάτων.

0: πνευματικών επαφών. Και ο στόχος είναι να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να περνάει ένας αριθμός πλοίων για να είναι ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί από το νότο του Ορμούς, από το Ομάν δηλαδή, χωρίς να πλήττεται με επιθέσεις ή μενάρχες από τους Ιρανούς. Αν αυτή η συμφωνία μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, τότε μπορεί να έχουμε καλά νέα για κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες. Όμως το πρόβλημα το δομικό παραμένει. Τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς? Εκεί που κουβεντιάζαμε πριν από 4 μήνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πλέον η συζήτηση έχει μεταφερθεί στο τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι μια επιτυχία των Ιρανών, μια αποτυχία προφανώς των Αμερικανών, αλλά το στενό του Ορμούς και το μέλλον του στάτους του στενού του Ορμούς, κατά την άποψή μου, είναι που θα καθορίσει και τις εξελίξεις σε σχέση με το τι θα ακολουθήσει τώρα. Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Σαβελάκης πολύ εύστοχα στην αρχή στο θέμα των Ιρανών και των Ουκρανών, γιατί υπήρχαν κάποιες απειλές από πλευράς Ιρανών έτσι κι αλλιώς έναντι της Ουκρανίας, και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι Ουκρανοί έδωσαν δικά τους drone στους Ρώσους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, τα οποία drones αυτά οι Ρώσοι τα μετεξέλιξαν και τώρα έχουν δώσει με και καλύτερη τεχνολογία, πιο ανεπτυγμένη, τα drones αυτά πίσω στους Ιρανούς, και με αυτά τα drones οι Ιρανοί είναι που πλήττουν κυρίως στις γειτονικές χώρες. Εδώ έχουμε το εξής θέμα. Όλες οι πλευρές ή κάποιες πλευρές θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός των περιοχών τους. Μην ξεχνάτε αυτό που συνέβη με τους Χούθη. Διότι οι Χούθη, οι οποίοι άσκησαν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους Αμερικανούς με την απόφαση να πλήττουν σαουδαραβικών συμφερόντων πλοία τα οποία διέρχονται από την περιοχή, στην πραγματικότητα το Ιράν τι προσπάθησε να κάνει? Ας βάλουμε νοητά ένα χάρτη στο μυαλό μας. Οι Σαουδάραβες με τους Εμιρητανούς ήθελαν να παρακάνουν το στενό του Ορμούς. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μέσω ενός αγωγού υφιστάμενου και φτιάχνοντας και καινούριους αγωγούς στο μέλλον. Αυτοί οι αγωγοί όμως καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Για να φύγει λοιπόν το δεξαμενόπλιο από εκεί, πρέπει να περάσει από την περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθη. Επομένως, αυτό που έκαναν οι Χούθη σε συντονισμό με τους Ιρανούς ήταν να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής, πέραν του στενού του Ορμούς.
1: Και κάποια στιγμή στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που είναι το νότιο άκρο της Ερυθράς. Εκεί είναι ο απόλυτος αποκλεισμός.
0: Πολύ σωστά. Και το θέμα, μπράβο ακριβώς, είναι μία από τις περιοχές αυτά που λέμε αγγλιστή choke points, οι περιοχές θαλάσσιας ασφυξίας. Τώρα, το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί, όπως είχαμε ήδη και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ακόμα και στο Αιγαίο, ή και με το θαλάσσιο drone το οποίο βρέθηκε στα Επτάνησα, θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός Ουκρανίας, και βέβαια πολύ περισσότερο θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εντός Ρωσίας. Και ένας από τους λόγους, κύριε Σαβελάκη, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις αύξησεις των τιμών πετρελαίου, είχε να κάνει και με τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ουκρανοί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κυρίως εγκαταστάσεις από τις οποίες παράγεται βενζίνη, στη Ρωσία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατο πλέον το ζήτημα, και το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Τι σημαίνει ασύμμετρη απειλή, μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο από την περιοχή στην οποία γίνεται σε μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική
1: εκτίμηση. Έχετε δίκιο.
0: Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία, στην αγορά ενέργειας, ακόμα και σε
1: ανθρώπους οι οποίοι. Επιτρέψτε
0: αν το θαλάσσιο ντρόουν των Ουκρανών είχε με κάποιον τρόπο που έφερε εκρηκτικά, είχε συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποιο δυστύχημα σε ένα δεξαμενόπλιο ή σε ένα πλοίο το οποίο περνούσε από εκεί. Αντιλαμβάνεσαι αυτό θα σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό, λέω.
1: Καταστροφή. Πάντως, εγώ έφτασα, επειδή κοντεύουμε να τρελαθούμε με όλους αυτούς τους πολέμους και την επέκτασή τους και τη διακλάδωσή τους, έφτασα στο σημείο στη τηλεόραση που πρέπει να κάνω και πλάκα, το λέω και στη Λουκία, να πω ότι έχουμε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν-Αμερική. Είναι το Final Four. Είχαμε τον έναν ημιτελικό που είναι Ιράν-Ρωσία. Συγγνώμη, Ιράν-Ουκρανία. Τώρα θα έχουμε και Ρωσία-Αμερική και οι δύο νικητές θα παίξουν στο τελικό. Μα τι να πω, δηλαδή.
2: Πραγματικά.
1: Δεν βλέπω να σταματάει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας με επιπτώσεις και από εκεί στον περιορισμό στις εξαγωγές πετρελαίου στην αγορά, την παγκόσμια του πετρελαίου. Δηλαδή είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Τώρα θέλω να περάσουμε. Παρακαλώ.
0: Να θυμίσω μόνο τι είχε συμβεί, τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες με τα λιπάσματα σε σχέση με τα πετρελαιοειδή.
1: Α, βέβαια.
0: Και τι σημαίνει αυτό για τις χώρες, κυρίως του βόρειου ημισφαιρίου, οι οποίες.
1: Ακόμα, μου λένε, οι αγρότες είναι 70% ακριβότερα τα λοιπά.
0: Ακριβώς, ρίχνουν το σπόρο και προσπαθούν να κάνουν την αγροτική, να ξεκινήσουν την αγροτική παραγωγή. Και τι βέβαια σήμαινε η έλλειψη σιτηρών, καλαμποκιού και ηλιελαίου από την Ουκρανία και τη Ρωσία όταν ξέσπασε ο πόλεμος εκεί.
1: Τώρα, θέλω το σχόλιο σας και για τα ελληνοτουρκικά, με το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της ΙΕΛΙΟΣ με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν ξανά» και το ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου, το οποίο έχει μία παράμετρο που δεν έχει τόσο φωτιστεί. Ως τώρα, εσείς το ξέρετε, αλλά όχι το ευρύ κοινό. Μιλούσαμε για τον αγωγό που θέλει να κάνει ο Ερντογάν αερίου μεταξύ διασύνδεση κατεχομένων και Τουρκία. Βγάζει, κάνει ναύτη. 6 μέχρι 30 Αυγούστου, δεσμεύει την ευρύτερη περιοχή Ανατολική Μεσογείου, βγάζει το όρου τη γεωτρήση. Τι λέει λοιπόν ο Παναγής, ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτός ο όγος δεν είναι για να μεταφέρει αυτό το αέριο. Είναι 14 φορές μεγαλύτερος. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να κάνει γεωτρήση στην ευρύτερη περιοχή, να μαζέψει το αέριο γύρω-γύρω και μέσω Τουρκίας να το στείλει στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο φυσικά προκαλεί και την έντονη αντίδραση και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όλο αυτό με άξονα το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μεταξύ 2013 και 2020, κύριε Σαρδελάκη, φαντάζομαι θα θυμάστε ότι η Τουρκία έκανε, επιτρέψαμε τον όρο Σουρουτήρη, την Κυπριακή ΑΟΣ και την Ευρυπίδα. Μέσα από σεισμικές έρευνες, μέσα από σεισμικές ερευνητικές γεωτρήσεις και θυμίζω ότι μία φορά το 2019 είχε ουσιαστικά απαγορεύσει σε ένα ιταλικό πλωτό γεωτρύπανο να προσεγγίσει την περιοχή.
1: Μπράβο, θυμόμαστε τι είναι τώρα. Πέρασε όλο το καλοκαίρι με αυτό, βέβαια.
0: Ασφαλώς. Για να διεξαγάγει τι ερευνητικές γεωτρήσεις.
1: Επανέρχεται σε αυτή την λογική.
0: Μα εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλίμονο. Επανέρχεται μετά από 6 χρόνια σε αυτή την πρακτική. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Η Τουρκία ξέρει ότι ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Κύπρος υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά και υπό οποιαδήποτε μελλοντική, ούτε το Ισραήλ θα ήθελε να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία ως διαμετακομιστή του δικού τους αερίου προς την Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά δεν την εμπιστεύονται. Ακόμα και αν η Τουρκία με το Ισραήλ αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις, ακόμα και αν έχουμε λύση του Κυπριακού, ακόμα και αν αποκατασταθούν πλήρως, όπως εκεί οδεύουμε ως προς το τελευταίο, οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου. Καμία από τις τρεις χώρες, δηλαδή η Τουρκία, Αίγυπτος, Κύπρος, Ισραήλ, δεν εμπιστεύονται την Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Δεν θα ήθελαν η Τουρκία να είναι ο ενεργειακός πνεύμονας μέσω του οποίου θα περνούν το αέριό τους, το οποίο
1: Ακριβώς.
0: θα κατευθύνεται προς την Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να κάνει. Θέλει να σπετεριστεί για μια ακόμα φορά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Mm. Γιατί αυτό το οποίο δεν έχω διαβάσει το άρθρο του Παναγίου
1: είναι εξαιρετικό,
0: πολύ,
1: πολύ
0: αγαπητό και είναι και πολύ ικανό. Αλλά
1: θέλω να πω ότι
0: ασφαλώς. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι υπάρχουν δύο αγωγοί. Ο ένας αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει 0,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα κατευθύνεται προς τα κατεχόμενα και θα είναι αποκλειστικά για την τροφοδοσία των κατεχομένων. Έτσι. Ο άλλος αγωγός, τον οποίο η Τουρκία σχεδιάζει, είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, η Ελλάδα καταναλώνει ετησίως 6 δις. Είναι δηλαδή σχεδόν δύο φορές η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Τουρκία αποσκοπεί στο να βρει από κάπου αέριο και να μπορεί να το μεταφέρει εκεί.
1: Γι' αυτό γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Μπράβο. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σενάριο, γιατί να σας πω κάτι καταληκτικό. Στο τέλος της μέρας, αυτός που ορίζει το ποιο σχέδιο επιχάρτου ενεργειακό θα υλοποιηθεί και ποιο όχι, είναι η αγορά. Για να μπορέσει λοιπόν η Τουρκία να κατασκευάσει ένα σχέδιο το οποίο έχει κόστος πάνω από 5-7 δισεκατομμύρια δολάρια, θα πρέπει να έχει βρει τον τελικό αγοραστή. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καταναλωτής?
1: Μιλάμε για σχέδια 20 ετίας όπως το περιγράφω.
0: Εννοείται, θα πρέπει να έχει βρει την πηγή που θα παράγει το αέριο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και βέβαια θα πρέπει, και να το πούμε και αυτό, επειδή στα νότια της Τουρκίας δεν φτάνει το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας, θα πρέπει να κατασκευάσει και κάποιους αγωγούς εντός της επικράτειάς της, που είναι χαόδη σε κάποια σημεία, προκειμένου να συνδεθεί με τα κατεχόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάτι απλό, όπως μπορεί κάποιος να το ακούει. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ κοστοβόρο. Και στο τέλος ημέρας
1: ξέρετε τι με ανησυχεί, τη μεγάλη εικόνα κύριε καθηγητά, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η αντιπολίτευση της Τουρκίας και ειδικά τα εθνικιστικά κόμματα, έβλεπα το καλό κόμμα τι έλεγε στον Ερντογάν στη Βουλή μέσα, στην Εθνική Συνέλευση, πιέζει ασφυκτικά τον Ερντογάν, που είναι λέει γαλάζια πατρίδα, την έχει ξεχάσει, τον οδηγεί στα άκρα και με ενόψη και των εκλογών που πιθανόν να γίνουν το 27. Και βλέπω τον Ερντογάν ο οποίος τρώει πόρτα για τα F-35 από το State Department. Τρώει πόρτα για το SAFE από την Ευρώπη. Ψάχνει να πουλήσει το S-300 που είναι. Ποιος να τους πάει το S-300. Άρα ένας πιεσμένος Ερντογάν γύρω-γύρω δεν γίνεται πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα. Και σωστά γράφει ο Παναγής ότι εδώ για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχουν παγώσει τελείως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν γίνονται τεχνικές συνομιλίες. Δεν υπάρχει προεργασία για ραντεβού. Μητσοτάκη, Ερντογάν και Γεραπετρίτη Φιντάν στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ το Σεπτέμβριο. Είναι μία παράμετρο που εμένα με ανησυχεί. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Εμένα αυτό που με ανησυχεί σε αυτή
1: τη στιγμή είναι ο
0: κύριε Στραβελάκη.
1: Ένας πιεσμένος, είναι... αποκλεισμένος Ερντογάν δεν είναι καλό πράγμα για μένα.
0: Όχι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό που με ανησυχεί εμένα στην παρούσα φάση περισσότερο είναι η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.
1: Και αυτό είναι σήμερα κουτέρια στην Κύπρο.
0: Ακριβώς. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των προτάσεων για την λύση του Κυπριακού. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα και ολοκληρώνω να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Η Κύπρος θεάται μέσα από μια ευρύτερη ματιά με το τι συμβαίνει γύρω από την περιοχή. Έτσι, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποιοι να θέλουν να πούν ακόμα και στον πρόεδρο Τραμπ ότι ήρθε η ώρα μετά από 52 χρόνια να δοθεί μια λύση στο Κυπριακό. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το περιεχόμενο των λύσεων. Παρά μόνο να έχει γρήγορες νίκες στα χέρια του και να πιστώνεται ο ίδιος την όποια διπλωματική διευθυνσία.
1: Όχι, όχι, υπάρχει ερώτηση στους συνεργάτες του πώς θα κερδίσουμε. Πώς θα κερδίσουμε, ρωτάει.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, γιατί ποιο είναι το δίπολο πάνω στο οποίο κινείται η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική επί Τραμπ? Business και ειρήνη. Ειρήνη και business. Αν μπορούσε να τα συνδυάσει αυτά τα δύο στην Κύπρο, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα για οποιαδήποτε λύση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει εμάς να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
1: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Κρύβει πολλές παγίδες στα ελληνοτουρκικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ.
1: Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποσχέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Λουκία, δεν ξέρω, είναι πραγματικά εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Παναγή και το πρωτοσέλιδο της Real, όπως πάντα. Αλλά διαβάζοντάς το, βλέπει κανείς και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Ναι.
1: Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν, πού το πάει.
2: Με το νομοσχέδιο που, που είναι τώρα μέσα στο καλοκαίρι που θέλει να το περάσει.
1: Αυτό είναι φθινόπωρο. Θα είναι Σεπτέμβριο για τη γαλάζια πατρίδα. Ποια είναι τα μέτωπα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω. Ένα από τα ανοιχτά θέματα, ξέρεις, πολλές φορές κουβεντιάζουμε για όλα, αλλά αυτό είναι μπροστά μας.
2: Βέβαια.
1: Και τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν και απασχολούν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, διότι μπορεί να είναι. Να επηρεάσουν πάρα πολλά ζητήματα στην περιοχή συνολικά, πέραν των σχέσεων των δύο χωρών.
2: Και επειδή και έχουμε μπροστά μας έτσι ένα καυτό Σεπτέμβρη
1: κιόλας,
2: ένα ακόμη
1: και
2: πιο καυτό Σεπτέμβρη και παγκοσμίως αλλά και εσωτερικά εδώ πολιτικά, πρέπει να προσέχουμε λίγο.
1: Ενισχύεται η φωτιά στην αληθινή Ηρακλείου. Έχουμε 3 ελικόπτερα, 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα. Το παρακολουθούμε. Πάμε σε τίτλους. Όχι, πάμε στη διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα. Είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε ακροατή ρεπόρτερ για το θρίλερ της Σύρου, σε πληροφορώ.
2: Ναι, το διάβασα.
1: Ο Μιχάλης λέει, κύριε Νίκο, επειδή είμαι από τη Σύρο, καταρχήν γνωρίζονταν από πριν. Όπα. Εγώ ήξερα ότι γνωρίζονται τα παιδιά τους. Έτσι μου είχε πει το εστιλόραση η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας. Άρα, αν ορίζονταν η γυναίκα, δεν πας να ληστέψεις φιλικό σου ζευγάρι. Καταρχήν. Δεύτερον, δεν πας απόγευμα με τη στολή σου, μάσκα, γάντια, αεροβόλο, λωστό και μαχαίρι να ληστέψεις φιλικό σου ζευγάρι. Νομίζω, ε.
2: Ναι, δεν εννοείται.
1: Λοιπόν, λέει, συνεχίζει ο Μιχάλης, όπως όλοι στη Σύρο γνωρίζονται μεταξύ τους, η κοπέλα, το θύμα δηλαδή, με κοινωνική δράση και διασώστρια, να πάει να κάνει μέρα μεσημέρι ληστεία στο πιο τουριστικό οικισμό της Σύρου, στην Άνω Σύρο, δεν στέκει. Θα μιλήσουν τα κινητά. Νομίζω, Κάτι ξέρει.
2: Επίσης έχουμε πολλά μηνύματα για τα βενζινάδικα που απασχολεί τον κόσμο.
1: Είναι φτηνή η βενζίνη.
2: Μας λέει ο Κώστας, τα βενζινάδικα δεν βλέπουμε μείωση, το αντίθετο μάλιστα. Τώρα δεν αγοράζουν αυθημερών. Όταν ανεβαίνει μόνο αγοράζουν όλοι αυθημερών.
1: Ναι, σου είπα, αυτό είναι το αργό, ξέρεις, σημαίνει. Τώρα μάθαμε σήμερα, έμαθα εγώ από την κυρία Ζάκα, θα γίνει viral αυτό. Τι σημαίνει αργό πετρέλαιο, ξέρεις, σημαίνει αργό πετρέλαιο.
2: Στην κυριολεξία όμως, να το πάρουμε στην κυριολεξία τη
1: αργό
2: λέξη.
1: Αργό σημαίνει ότι αργό να πέσω.
2: Αργό να πέσω, αυτό.
1: Αλλά γρήγορα ανεβαίνω.
2: Ακριβώς. Το πάρουμε κυριολεκτικά.
1: Αργό στην πτώση.
2: Ναι.
1: Γρήγορο στην άνοδο, αργό στην πτώση.
2: Έτσι. Αυτό σημαίνει αργό πετρέλαιο. Ναι.
1: Να το αργό
2: να πετρέλαιο. Να το πω, τι σημαίνει. Είδες. Είναι ερμηνεία Ζάγκα αυτό.
1: Γίνεται, ναι. Πάντως να έχει πέσει 16 δολάρια το βαρέλι σε μια εβδομάδα και να ακριβένει στην Αντλία είναι πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Όχι.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Και με τέτοια ταχύτητα, έτσι.
1: Ναι, διότι σου λέει αγόρασα κύριε την περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Και εγώ ρωτώ γιατί είμαι ηλίθιος, συγγνώμη που είμαι ηλίθιος.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν τη νύχτα που περνάει παίρνει 3 δολάρια, γιατί δεν αγοράζει ποτέ εκείνη τη νύχτα, συγγνώμη, όταν πέφτει. Έχουμε σταθερά ψηλές τιμές, δεν πέφτει ποτέ, αντίθετα ανεβαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ, το απόθεμα είναι μόνο ανάποδα, δηλαδή αποκλείεται να έχεις φθηνό απόθεμα και όταν το πετρέλαιο ακριβίνει να συνεχίσεις να πουλάς το φθηνό απόθεμα. Γιατί δεν γίνεται ποτέ αυτό, Βερολουκία μου.
2: Βέβαια.
1: Να πουλάς το φθηνό απόθεμα. Λες, έχω γεμάτες δεξαμενές, έχουν γεμάτες δεξαμενές τα δηληστήρια με φθηνό απόθεμα. Άρα, ας ακριβένει παγκοσμίως, εγώ θα το πουλάω φτηνά. Το δεις μια φορά αυτό.
2: Όχι.
1: Ποτέ.
2: Όχι.
1: Τελειώνει το απόθεμα.
2: Τελειώνει.
1: Όταν ακριβένει το πετρέλαιο, τελειώνει το απόθεμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Δια μαγείας.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά Ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
17: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
18: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
20: Έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη γύρω περιοχή. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Κακός θώρακα από νήσων ή τέμνων όργανο είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αιτία θανάτου της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, όπου συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής. Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Στόκερ υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Τουλάχιστον 8 άτομα τραυματίστηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, προχωράει ο Ολυμπιακός. Στον Ατρόμητο ανακοινώθηκε η παραχώρηση στην Μπάγερν Μονάχου του 17χρονου αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα K19 των Βαβαρών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather.
20: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιμεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Ξέρεις πώς έχουμε σήμερα ηλικία? 27 Ιουλίου. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανακάνει σερή πριν φύγω για διακοπές τόσο μεγάλο διάστημα όλο τον Ιούλιο. Κάποιες μέρες φεύγω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ωραίο είναι γιατί το έχεις στο τέλος μετά. Όλο. Συνήθως φεύγω λίγο στην αρχή, κάνω στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Όχι, είναι ωραίο να το έχεις συνεχόμενα, ξεκουράζεσαι συνεχόμενα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν ξεκουράζεσαι.
0: Εκτός αν έχεις να ετοιμάσεις κάτι για όταν επιστρέψεις.
1: Σταμάτα! Θα ξεκουραστείς, θα σου στέλνω μήνυμα. Ξεκουράστηκες, Νίκο.
0: Λοιπόν. Η Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιώργος Δαβαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, με τα μηνύματά σας. Σας είπα, έχουμε και ρεπόρτερ στη Σύρο, είδες, λέει, γνωριζόντουσαν, θα μιλήσουν τα κινητά, άρα κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Επιμένω ότι το μείζον θέμα είναι αυτό που είπες, Λουκία. Να, τώρα μας στέλνει ο Μάνος, πόλη Μυτιλίνης, απλή αμόλυβδη, 18 εβδόμου 205, 27 εβδόμου 232 214. Καλή συνέχεια, μα με 214, στις Κυκλάδες έχει 224. Συγγνώμη, δεν συμφέρει αυτό. Δηλαδή πας σε διακοπές.
1: Πρέπει να φύγεις από εκεί και να τεπόζιτο μαζί από πριν.
0: Συγγνώμη, αν υπολογίσεις το κόστος του πλοίου, δεν λέω ότι αυξήθηκε τα εισιτήρια, μας πάνε το υπολογίσεις αυτή τη λεπτά.
1: Άστο, ναι.
0: Το πάγιο κόστος του πλοίου είναι υψηλό. Το πάγιο κόστος διαμονής εκεί, αν πας 15 Αύγουστο, το συζητάμε, πρέπει να πουλήσεις το σπίτι σου για να
1: ένα νεφρό. Φαξίλο.
0: Αν βρεις να κολυμπήσεις, θα πληρώσεις τον καφέ Βαγορίσιο. Εάν βρεις να φας, θα πληρώσεις διπλή τιμή. Και στο τέλος θα γυρίσεις, θα εξοδέψεις σε μια εβδομάδα τα λεφτά 2 μηνών για να περάσεις την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη όπου όλο ζεις. Και μετά πώς θα περάσεις το μήνα?
1: Μετά ναι. Πρώτα απ' όλα θα γυρίσεις σπίτι και έχουμε πει θα σε περιμένουν οι λογαριασμοί στο Θεό.
0: Καταρχήν,
1: γιατί κάποιος δεν θα σου πληρώσει πριν φύγεις για να πας διακοπές.
0: Θα έχεις περάσει καλά.
1: Εντάξει,
0: θα έχεις ταλαιπωρηθεί στο πλοίο πηγαίνοντας.
1: Έλα, θα φτάσεις εκεί, μην είσαι αρνητικός.
0: Θα ψάχνεις να βρεις
1: ξαπλώστρα.
0: Μία κουπιά ξαπλώστρα. Γονίτσα να βάλεις
1: στην πετσέτα.
0: Γονίτσα να βουτήξεις τη θάλασσα χωρίς να κουμπίσεις το διπλανό.
1: Ναι.
0: Μετά να πας να φας, κύριε, με συγχωρείτε, έχετε κλείσει γεμάτο. Μα το ταβερνάκι στην παραλία, γεμάτο γιατί είναι 15 Αύγουστο. Ωραία, γυρίζεις πίσω, κίνεις το δρόμο. Θες να παρκάρεις σε νησί των Κυκλάδων? Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Δεν παρκάρεις,
1: μετά από παρκάρεις μακριά.
0: Ναι.
1: Παρκάρεις στο Θεό.
0: Καθίστε σπίτι να το απολαύσετε. Τι θέλετε να πάτε διακοπές? Όπως λέει
1: Νικό, και... είσαι ο μαστροχαλάστρας των διακοπών, θα σε πω, μου φαίνεται. Μαστροχαλαστής.
0: Και ένας γνωστός μου διευθυντής μεγάλου μέσου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Μη φεύγετε διακοπές, μετά χάνετε το ρυθμό σας.
1: Ακριβώς. Σε αυτό έχει δίκιο πάντως. Εμένα όταν με βγάλεις από την πρίζα, μετά δεν μπορώ να ξαναμπω.
0: Ναι, και μετά μου είναι δύσκολο. Έχετε αρρωστήσει, έχετε πάθει διάρρεια, έχετε χάσει.
1: Τι, όχι, μία εβδομάδα είμαι χάλια.
0: Καθίστε εδώ το καλοκαίρι, δρόσε.
1: Αλλά όχι, όχι, δεν. Ναι, μία εβδομάδα μετά είμαι χάλια.
0: Γιώργο,
1: έχω τα ψυχολογικά μου.
0: Περίμενε. Ένας κανονικός άνθρωπος. Γιώργο, δεν φαντάζομαι εσύ να πας Δεβαρίνο, να πας διακοπές. Όχι. Διακοπές. Θα χάσει το ρυθμό εδώ.
1: Θα χάσει το ρυθμό.
0: Και ο ρυθμός.
1: Δεν θα το ξαναβρεις. Μετά από μια εβδομάδα όμως. Και εγώ την πρώτη εβδομάδα θα κλαίω λίγο. Μετά θα συνέλθω.
0: Χάλασε. Εγώ θα έρχομαι διακοπές. Θα έρχομαι κάθε μέρα λίγο να βρίσκω το ρυθμό εδώ και να
1: φάω.
0: Πώς φαίνεται. Θα περνάω μια φόλτα. Κάποιος θα είναι.
1: Σε έχω ικανό. Σε έχω ικανό. Δεν μπορώ να πω δεν σε έχω.
0: Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο της οικονομίας. Να ξαναπώ τα στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως θα θυμάσαι, Λουκία, επειδή ο πληθωρισμός δεν αστειεύεται, είναι 3-4-5%, αλλά σε βασικά προϊόντα τρέχει με ρυθμό πολλαπλάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρένθεση. Ο Γιάννης Τουρνάδας μου έλεγε στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, λέει: γιατί έχουμε πιο ψηλό πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη? Λέει: έχουμε τουλάχιστον μια μονάδα, γιατί έχουμε τουρισμό και ο τουρισμός παράγει υψηλότερη ζήτηση. Και η ζήτηση φέρνει υψηλότερες τιμές. Άκου, Λουκία.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: τι θέλετε, κύριε, να διώξουμε τους τουρίστες? Είναι καλό οι τουρίστες. Εγώ δεν θέλω να διώξουμε τους τουρίστες. Την ακρίβεια θέλουμε να διώξουμε.
1: Τους τουρίστες τους θέλουμε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όμως και οι τουρίστες να μην νιώθουν ότι τους εκμεταλλευόμαστε.
0: Λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, καλησπέριζουμε τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία κυρίων που πρέπει από σήμερα να αρχίσει να υλοποιείται. Έχω μπροστά μου την επιστολή που έστειλε η κυρία Τσαγκάρη στους παράγοντες της αγοράς, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κάνουν σήμερα οι προμηθευτές δεσμευτικές προτάσεις στην αρχή της κυρίας Τσαγκάρη, ένα προϊόν και ένα barcode.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό στην πορεία θα προχωρήσει αύριο και μεθαύριο. Αυτό προβλέπει λοιπόν ότι σήμερα 27 η υποβολή δεσμευτικών προσφορών 5 με 20%. Αύριο θα αξιολογηθούν οι προσφορές και 29 Ιουλίου, Τετάρτη δηλαδή, ας το αψεσβήσε, θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα έχουν πρωτοβουλία. Μιλάμε για ως 15% το κρέας και 5 με 20% γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμία, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι, βούτυρο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, είδη πρωινού, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Κύριε καθηγητά, μίλησα με παράγοντες της αγοράς χθες και προχθές. Και μου είπαν ότι ξέρεις, με το πετρέλαιο ακόμα δεν είχε πέσει, που είναι τώρα 86-87, ήταν στα 90 τόσο. Πάρα πολύ δύσκολο εμείς να κάνουμε συμφωνία κυρίων, είναι θεωρητική, ακόμα και αν κάνουμε προτάσεις, θα είναι γύρω στα 5.
2: Ναι, η συμφωνία μέχρι πότε λέει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί?
0: Θα πρέπει
2: από εδώ και πέρα για πάντα.
0: Να σας πω, φαντάζομαι... θα πρέπει να είναι η πτώση για ένα δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Ωραία.
0: Και μετά να ανανεωθεί έως και το Δεκέμβριο. Αυτή είναι η πρόταση. Και ανταυτού έχει αποσύρει το Υπουργείο το πλαφόν στο κέρδος.
2: Ωραία. Νομίζω ότι εμένα τώρα τη γνώμη μου, γιατί με ρωτάτε.
0: Είναι εφικτό με αυτά τα δεδομένα, Άννα και Χατζηδοσίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Ναι, και ο πρόεδρος μας ακούει. Λοιπόν. Είναι εφικτό, κύριε καθηγητά, με αυτά τα δεδομένα της αγοράς να δούμε πραγματικές προτάσεις για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο? Γιατί καταδίδονται σήμερα.
2: Εκτιμώ ότι υπάρχει μια προσδοκία θετική στις, βλέπω οι μειώσεις είναι αρκετά σημαντικές.
0: Θα πρέπει να είναι ως
2: 20%. Ναι, είναι σημαντικά μεγέθη. Θα πρέπει να είναι μέχρι.
0: Έως, μέχρι, 5 με 20 μέχρι. Ναι.
2: Άμα είναι 5 με 20 μπορεί να δούμε να κυμαίνονται οι μειώσεις στο χαμηλότερο ποσοστό. Είναι πιθανόν. Κοιτάξτε, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μειωμένης προσδοκίας μεταβολής των τιμών, προσέξτε, μειωμένης, ότι δηλαδή αναμένουμε μείωση κατά κάποιο τρόπο της ποσοστιαίας αύξηση των τιμών, αυτό είναι γεγονός. Δεν αλλάζει δηλαδή το σενάριο το οποίο βγάλαμε και μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές αμέσως μετά την συμφωνία που έγινε κατά κάποιο τρόπο
0: στην αρχική κύριε.
2: Εννοώ. Όχι του Τραμπ με τους Ιρανούς. Και τότε είπαμε ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα βλέπουμε μια σχετικά
0: 17 Ιουνίου,
2: μειωμένη πορεία. Ναι, μπράβο. Μια σχετικά πορεία του μειωμένου πληθωρισμού. Αυτό παραμένει. Και γι' αυτό είπαμε και με συναδέλφους σας προχθές και παραπροχθές που είδαμε να ανεβαίνουν τιμές και μάλιστα τους είπα ότι κοιτάξτε, εμείς σαν οικονομικοί αναλυτές αναμένουμε για να αλλάξουμε το σενάριό μας, δεν το αλλάζουμε τόσο εύκολα. Θα πρέπει αυτή η ένταση να παραμείνει για ένα μήνα, για κάτι παραπάνω. Και απεδείχθη ότι ήταν πολύ σωστό αυτό το οποίο λέγαμε, διότι είδατε από σήμερα ότι αρχίζουν και πέφτουν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά?
0: Ναι.
2: Ότι αναμένουμε να τηρηθούν οι συμφωνίες, αλλά φοβάμαι ότι θα κινηθούν στα χαμηλά επίπεδα αυτά. Σίγουρα θα μπορούν να τηρηθούν για τουλάχιστον ένα μήνα, δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι υψηλή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή με λίγα λόγια, ας δούμε μειώσεις σύμφωνα με τις τιμές που υπήρχαν παλαιότερα, εννοώ. Ας δούμε μειώσεις, ας δούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον για ένα μήνα και ας το ξανασυζητήσουμε να δούμε συνέχεια πώς θα πάει.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Χατζηδοσίου που εκπροσωπεί την αγορά να μας πει εάν είναι εφικτές. Ξαναλέω, κύριε Χατζηδοσίου, παράγοντες της αγοράς που μίλησα χθες, μου είπαν ότι ένα, είναι εθελοντική. Δύο, έχουμε πολύ μεγάλη πίεση λόγω της αύξησης του κόστους λόγω πετρελαίου πριν πέσει σήμερα στο 86-87. Τρία, άντε και να κάνουμε ως 5%. Τι λέτε?
3: Να σας πω μια άλλη ανάλυση, άκουσα τον καθηγητή. Παραδείγματος χάρη, εάν η τιμή του πετρελαίου είναι ακριβή, τι θα πει ακριβώς η αλυσίδα στον αγρότη? Ότι δεν θα κρατήσω την τιμή χαμηλή γιατί συμφώνησα, παρότι ο αγρότης, και λογικό είναι, ή αυτός που παράγει προϊόντα, η τιμή αυξήθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα καταλάβει από την αρχή, το είχα πει σε παλιότερη εκπομπή σας, γιατί αυτή η συμφωνία πρέπει να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και όχι τώρα. Πάει διακοπές η συμφωνία? Γιατί στην πραγματικότητα.
0: Θέλει προεργασία μου απάντηση.
2: Όχι, όχι. Περιμέναν...
0: Θέλει προεργασία μου, απάντησε να αποτελέσει.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα. Περίμεναν τότε να εκδηλωθεί η μείωση των τιμών που είχε συμφωνηθεί πριν από τις 17 Ιουνίου. Αυτή είναι η ουσία.
3: Παρ' όλα αυτά δεν το καταλαβαίνω. Είμαι στην αγορά 45 χρόνια, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Όταν λέμε μείωση της τιμής, θα πάρουμε υπόψη μας πόσο ήταν οι τιμές πριν από 1,5 μήνα, πόσο είναι τώρα. Άρα, η όποια μείωση γίνεται πάνω στη μείωση τη αύξηση που γίνεται σε αυτό το διάστημα. Είναι σαν την επίδομα πετρελαίου ή βενζίνης, που ξέρετε το ερώτημα είναι, το επιδοτήσουμε 15 λεπτά. Το θέμα είναι πόσο θα κάνει. Γιατί ξέρετε, αν η τιμή ήταν 1,85, το πάει στο 1,70. Αν η τιμή γίνει 2,15, θα πάει στο 2. Άρα η μείωση έχει σχέση με τη τιμή του προϊόντος. Αυτό που νομίζω ξέρει και το ξέρει και ο καθηγητής είναι, εγώ ήμουν πριν από 20 μέρες στο Ελσίνκι. Το Ελσίνκι είχε τις ίδιες τιμές με εμάς, εγώ λέω και λίγο ακριβότερες. Μόνο που εκεί ο βασικός μισθός είναι 2.500. Δεν είναι 920 ευρώ, άρα πρέπει να δει. Ακριβώς τι συμβαίνει εδώ, και νομίζω το μεγάλο θέμα, κύριε Στραβελάκη, είναι η αγορά πώς δουλεύει. Εγώ θα σας πω τι είπαν και στην παραγωγή, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το ακούσατε. Είπαν ότι τις μεγάλες αγορές από τους συνεταιρισμούς και σε αυτούς τις κάνουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Άρα τα 70 λεπτά γίνονται 4 ευρώ, το πράγμα που κάνει η ίδια η αλυσίδα. Δεν υπάρχουν άλλοι μεσάζοντες. Ο μεσάζοντας είναι η αλυσίδα. Η εποπτεία λοιπόν όλου αυτού του μηχανισμού που θετικά το ακούω, δηλαδή αν πρόκειται να μειωθούν 2.000 κωδικοί, θετικά το ακούω, αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Το προηγούμενο δεν απέδωσε. Δηλαδή την προηγούμενη συμφωνία του Γενάρη, Φλεβάρη, δεν θυμάμαι πότε ήταν, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Άρα σε κάθε περίπτωση, αν αυτό αποφέρει, να πω και εγώ αυτό που λέτε, αποφέρει μια μείωση των τιμών, γιατί στην έρευνα που κάναμε και την είπαμε την προηγούμενη φορά, το 97% βάζει ως μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και τα μεσαία και ψηλά εισοδήματα έχουν θέμα με την ακρίβεια, ειδικά στα βασικά αγαθά. Και αυτό νομίζω να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί αυτό μειώνει την αγοραστική του δύναμη σε όλα.
0: Την έννοια, πρόεδρε, τη βλέπετε εφικτή. Θέλω να πω, θα δούμε πραγματικές προτάσεις για μείωση τιμών. Σας λέω, το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι είναι πολύ διστακτικοί οι παράγοντες της αγοράς με τέτοιο κόστος υψηλό.
1: Και ειδικά όταν δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό, γιατί η συμφωνία κυρίων δεν είναι δεσμευτική.
0: Κυρίων.
1: Δεν είναι δεσμευτική όπως ξέρουμε όλοι.
3: Ακριβώς.
4: Πάντως, κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη,
3: νομίζω στο προηγούμενο διάστημα, αν μπορεί και ο Σκαρδίδης να αποκάλυψει.
0: Αμέσως.
3: Όταν ο ίδιος υπουργός παραδέχεται. Και όταν πήγε να τους δει ότι δεν είναι δυνατόν το ίδια αλυσίδα να πουλάει σε άλλη τιμή το προϊόν στην Αθήνα και σε άλλη τιμή π.χ. στην Κρήτη, όταν έχει μάλιστα έχει και ίντερνετ, όταν ένα προϊόν που εισάγουμε, η μία αλυσίδα το πουλάει 8 και άλλη 13-16% διαφορά, επιτρέψτε μου, εγώ θα πω να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρξει μια υποπτία για το πώς καθορίζονται οι τιμές. Να έχουμε βέβαια και το κέρδος τώρα που αγοράσουμε. Εδώ μιλάμε όμως για εσχροκέρδια, γιατί αυτά δεν στέκουν. Δεν στέκουν ένα προϊόν που εισάγεται, επαναλαμβάνω, και που έχει διαφορά 60% από το ένα μια λυσίδα στην άλλη. Η ίδια λυσίδα να πουλάει σε άλλες τιμές. Αυτό είναι θέμα καθαρά υποπτίας. Δεν έχει σχέση μόνο τα υπόλοιπα, δεν έχει σχέση ούτε με τη συμφωνία που συζητάμε. Στη δε συμφωνία θα πρέπει να καταλήξουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που συζητάμε, γιατί δεν είναι 2.000 προϊόντα, είναι 2.000 κωδικοί. Και πρέπει να σας πω την πρόταση που είχα κάνει παλιότερα. Στη μεγάλη ανάγκη έχει για 60 προϊόντα. Ο καταναλωτής είναι τα 60 προϊόντα που θέλει να τα πάρει σπίτι του. Έχει σημασία αν αυτά τα 60 προϊόντα είναι μέσα στις μειώσεις των τιμών. Λοιπόν, δεν τον νοιάζει πόσο καλά
0: πάνε στον καθηγητή. Ελάτε, κύριε Πετράκη.
4: Κοιτάξτε, συμπερασματικά θα έβλεπα ότι η συμφωνία μπορεί να τηρηθεί σαν συμφωνία γενικά. Γενικά όμως θα δούμε τις μειώσεις των τιμών να είναι χαμηλότερες από αυτές που πιθανόν να προσδοκούσαμε πριν. Πριν αρχίσει το νέο ξέσπασμα της έντασης, διότι απλούστατα έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα. Αλλά τα δύο μέρη αναμένουμε να τηρήσουν τις συμφωνίες τους, πιθανόν σε ένα μικρότερο νούμερο, και εδώ βρισκόμαστε για να ξανασυζητήσουμε.
0: Έχω στρατηγικό ερώτημα. Είναι τρόπος και προς τη Λουκία και προς τον κύριο Χατζηδοσίου και τον καθηγητή. Είναι τρόπος να αντιμετωπιστεί ακρίβεια μια συμφωνία κυρίων σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον, ή? Και το ρωτώ αυτό, ή είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπιστούν τα αίτια που παράγουν την ακρίβεια και έχουμε τα ίδια ακριβότερα, τα ίδια προϊόντα εδώ και στην Ευρώπη, εδώ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100% ακριβότερα τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Μήπως πρέπει να ψάξουμε να δούμε γιατί είναι ακριβότερα αντί να κάνουμε
3: συμφωνίες κυρίως. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να με επιτρέψει και ως καθηγητής να πω. Η μεταφορά της συμφωνίας στο Σεπτέμβριο είναι κάτι που είναι άμεσο. Τι σημαίνει ότι την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν εποχιακοί κλάδοι και περιμένουν να κάνουν όπως λέμε στην αγορά τζίρο, δεν θα το κάνουν. Και αυτό θα το δούμε αργότερα να μεταφράζεται σε παραπάνω κόστος. Γιατί τι διαπιστώσαμε στην έρευνα, ότι το 60% θα κάνει καθόλου λίγες διακοπές. Και όταν πάει, έχει μικρή κατανάλωση. Άρα το θέμα της ακριβίας θα επηρεάσει και τα έσοδα που αφορούν τις εποχιακές δουλειές του καλοκαιριού και θα έχει αντίκρισμα στα χρέη αυτών των επιχειρήσεων. Ο κλάδος της εστίασης, για παράδειγμα, θέλω να σας πω από έρευνα που κάνει, είναι 60% χρεωμένος. Το 60% δηλαδή χρωστάει. Και ένα μέρος από αυτούς δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.
0: Κακό είναι αυτό. Ελάτε, κύριε καθηγητή.
4: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ερώτημα που βάλατε είναι δομικό. Είναι ουσιαστικό.
0: Βέβαια.
4: Αλλά είναι όμως εκτός μιας βραχυγρόνιας αντίληψης των πραγμάτων. Αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί συνένεση και απαιτεί ένα σχεδιασμό. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή οφείλει να γίνεται σε μια ευνοούμενη πολιτεία και νομίζω ότι είμαστε, αλλά θέλει δουλειά και συμμετοχή από όλους. Διότι, παραδείγματος χάρη, εάν προσιάζονται στοιχεία κερδοσκοπίας και εκμετάλλευση των συνθηκών και της ευαιότητας που υπάρχει εδώ καιρό, πώς το μαζέψει αυτό το πράγμα, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Να σας πω, να σας μεταφέρω την ερμηνεία. Έκανε μία μελέτη η Τράπεζα της Ελλάδος για δύο θέματα. Το ένα είναι χωράφι-ράφι. Ρωτούσε τον κύριο Στουρνάρα, γιατί είναι 10 φορές αψηλότερα, ξεκινάει το ρύζι 30 λεπτά και φτάνει 3,5 ευρώ. Λέει, αναρωτηθείτε τι περιορισμοί υπάρχουν ακόμα σε αυτή τη διαδρομή που αν αντιμετωπιστούν δομικά στην οικονομία θα χτυπήσουν το πρόβλημα. Και στα επαγγέλματα εννοεί. Δηλαδή ότι υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που αν δεν αλλάξουμε τη δομή της μεταφοράς προϊόντος, απλώς θα το λέμε μέχρι να γεράσουμε. Και το δεύτερο στο ράφι, ότι υπάρχει ο παράγων τουρισμός που αυξάνει τη ζήτηση και μου λέει τι θέλετε, να διώξουν τους τουρίστες. Έρχονται τουρίστες, αυξάνονται τη ζήτηση, αυξάνονται τιμές. Δεν θα ξανακούσει αυτά δύο, γι' αυτό σας τα θέτω υπόψη σας.
4: Όχι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το πρώτο, να ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία ανέκαθεν, όταν λέμε ανέκαθεν εννοούμε 100 χρόνια πριν, πάντοτε χαρακτηριζόταν από ένα μεγάλο ενδιάμεσο τομέα μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης.
0: Μεγάλο γάγκρα, δομικό πρόβλημα.
4: Είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, που είναι γεγονός ότι σε ένα βαθμό σημαντικό διατηρείται και είναι και υπεύθυνο αυτό το κομμάτι για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχει να κάνει με τις αποστάσεις, έχει να κάνει με την οργάνωση της αγοράς, έχει να κάνει με την παράδοση η οποία υπάρχει. Προτιμότερο άλλος να έχω δρόμος παρά να είναι λιανέμπορος, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως πραγματικά δεδομένα τα οποία πρέπει και οφείλει η κοινωνία να τα ανοίξει σε μια συζήτηση και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, οι σοβαρές συζητήσεις σαν αυτή που προκαλείται πάνε λίγο πίσω. Αυτή είναι η ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
1: Πάνε λίγο πίσω, κύριε Πετράκη, αλλά από την άλλη. Σαφώς ενώ δεν θα έπρεπε και μπορεί να πηγαίνουν λίγο πίσω, αλλά δεν μπορούν να πάνε πίσω οι καταναλωτές. Δεν μπορούν να πάνε πίσω οι καταναλωτές από το να πάνε σούπερ μάρκετ, από το να πάνε στην αντλία να βάλουν πετρέλαιο ή αμόλυβδη. Δεν μπορούν. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Περιμένουμε.
4: Όχι, δεν περιμένουμε. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να δίνουν τις αυξήσεις τις οποίες θα έπρεπε να δώσουν στους μισθούς, γιατί είναι εντυπωσιακό. Αντί να δίνονται σημαντικές αυξήσεις, γίνονται διάφορες άλλου τύπου κινήσεις. Μην γελιόμαστε. Τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν, και μάλιστα το βάλε και ο Ιωσήφ λίγο πριν, κάποια στιγμή, τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τρία τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να έχει περάσει στους μισθούς. Θα μου πείτε, δεν περνάει από μια στιγμή στην άλλη, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία. Τώρα δεν υπάρχει. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ορθολογικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, διότι ας μην γελιόμαστε, πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν με πολύ πολύ μικρότερο προσωπικό από ό,τι απαιτείται να δουλεύουν, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης και των ξενοδοχείων. Εντάξει, μετακλητή το καταλαβαίνω, πρέπει να καλύψουν κενά, αλλά ας δούμε και τον κόσμο ο οποίος υπάρχει. Υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρέπει όλοι, υπάρχουν καταναλωτικές ενώσεις, όλοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Εγώ σέφομαι τη δουλειά των δημοσιογράφων, σχεδόν υποκαθιστούν όλο αυτό το πλέγμα των πρωταγωνιστών.
0: Πάμε στον πρόεδρο.
5: Ναι.
0: Πρόεδρε.
5: Αν με επιτρέπετε, αυτά τα θέματα δεν τα λύνει η κοινωνία, τα λύνει η κυβέρνηση. Θα συμφωνήσω με τον καθηγητή ότι το πρόβλημα των μεταπρατών, των μεσαζόντων υπάρχει, απλά τώρα οξύνθηκε πάρα πολύ. Σε ό,τι δεν αφορά τους μισθούς, θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ακόμη και η Τράπεζα Ελλάδος που την επικαλεστήκαμε, ξέρει ότι ένα 3-4% των επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λιγότερα κέρδη. Να εξηγήσουμε σε έναν κλάδο που νομίζω είναι πολύ διακριτό. Παραδείγματος χάρη, ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, υπάρχει αύξηση τζίρου, μόνο που ο τζίρος πήγε στις πλατφόρμες και πήγε στα πολυκαταστήματα. Δεν πήγε στις μικρές, οι οποίες δηλώνουν τώρα ότι έχουν 50% πτώση του τζίρου. Άρα πρέπει να δούμε αυτό ο τζίρος και τα κέρδη σε ποιους πήγανε. Συνολικά όμως, δεν θα λύσει η κοινωνία το θέμα των μεσταζώνων, θα το λύσει η πολιτεία. Δεν λέω σημαίνει να μην παρανοήσει το
4: δηλαδή. Πώς προτείνει η κυβέρνηση?
5: Αν μου επιτρέπετε, θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω.
3: Τι σημαίνει εποπτεία, το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κ. Στραβελάκης, γιατί ένα προϊόν φτάνει 10% ακριβότερα, θα το λύσει η κοινωνία αυτό. Δεν θα πρέπει η πολιτεία να δει τι συμβαίνει, γιατί ο χοντρέπορος που έχει παίρνει περίπτωση είναι ο όμιλος, αφήστε με να ολοκληρώσω, ο όμιλος, γιατί ο ίδιος το παίρνει και αυξάνει την τιμή 10 φορές, δίνοντας, κάνοντας ο ίδιος ενομιλικές συναλλαγές για να το φτάσει μέχρι εκεί. Το πρώτο παράδειγμα που είναι βασικό. Το δεύτερο είναι στη λέξη κόστος. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που έχω συμφωνήσει, το My Data, οι κάρτες που δουλεύει ο κόσμος, το ψηφιακό τιμολόγιο, αυξάνε πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας. Έτσι, για παράδειγμα, μιλάτε για την εστίαση. Στην εστίαση, το είπα προηγουμένως, 60% χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Δεν αντέχει το κόστος το ενεργειακό κυρίως που μπαίνει. Άρα, μια συνολική ανάλυση δεν είναι η απάντηση. Γιατί εγώ έχω πει, για να αυξάνεται το ΑΕΠ, θα πρέπει να υπάρχει πλούτος. Το θέμα είναι ο πλούτος που πάει. Πάει οριζόντια ή πάει κάθετα. Πάει σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και θυμίζω ότι για καρτέλ στην οικονομία μίλησε ο Στουρνάρας. Και είπε ότι υπάρχουν 4 καρτέλ, ολιγοδούνται κι άλλα. Τα καρτέλ είναι αυτά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, εν αντιθέσει με τους μικρούς που δεν έχουν. Αυτό που λέμε στην αγορά, το να, η αγορά να λειτουργεί ομαλά, δεν είναι θέμα της κοινωνίας, μην μπερδευόμαστε. Είναι θέμα της πολιτείας. Η πολιτεία βάζει εκείνους τους φραγμούς που εμποδίζει να συμβαίνουν όλα αυτά. Και μένα στο τελευταίο θέμα των καυσίμων, που θέλω ο καθηγητής να μου πει, γιατί ακούω ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν βάσει. Όταν οι τιμές αυξηθήκαν την πρώτη φορά, τα διελιστήρια παίρνουν για 2 μήνες έχουν συμβόλαια για τα καύσιμα που παίρνουν. Γιατί αύξησαν την τιμή την επόμενη μέρα. Τώρα πάλι αυξήθηκε η τιμή πριν από λίγες μέρες, ενώ επίσης το έχουν. Αυτό τι λογική.
6: Σωστά.
3: Να λες, ας πούμε, πάω και παρεμβαίνω στην Αντλία, που είναι παράλογο, και δεν παρεμβαίνω στο ληστήριο, μα το βενζινάδικο θα αγοράσει από το ληστήριο. Αυτά όλα, η ρύθμιση της αγοράς, δεν μπορεί να είναι θέμα της κοινωνίας. Γιατί δεν είναι, γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να τα αλλάξει. Η κοινωνία διαμαρτύρεται για όλα αυτά.
6: Ναι.
3: Ολοκληρώνω. Λέτε για την αύξηση των μισθών κλπ. Άρα η ερώτηση είναι να δούμε, ας πούμε, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που είναι εύκολο, αν τα κέρδη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία 3 χρόνια που δεν αυξήθηκαν. Τουναντίον μειώθηκαν. Και μειώθηκαν
1: και γιατί μπορεί να αυξάσει το αυξήσει τον μισθό.
6: Συγγνώμη. Μην παίρνουμε δεδομένο εκφράσεις μειώθηκαν, αυξήθηκαν και για τους μεν και για τους δε. Αυτό χρειάζεται πια αρκετά προσεκτική μελέτη να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εμείς εδώ τα στοιχεία. Όχι, με συγχωρείτε. Τα στοιχεία τα οποία.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και
7: τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
11: Πάρε Στρώμα.
10: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
11: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
10: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και 2 ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε 2 σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Αντένα Πάτρας.
8: ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
0: Έχουμε μικρότερα εισοδήματα από ό,τι είχαμε προμνημονίων. Πριν από το 9.
9: Όχι, όχι, λάθος.
18: Και πριν από το 2009.
0: Ναι, λάθος. Ο κύριος Τουρνάρας μου το επιβεβαίωσε. 9% κάτω. 9% όχι, κάτω είναι ο μισθός σε σχέση με το 2009.
18: Όχι, κάντε λάθος. Είναι υψηλότερος. Αυτό το οποίο σας διαφεύγει είναι η σύγκριση του μισθού, του πραγματικού ενώ, σε σχέση με το εξωτερικό. Η διαφορά έχει μεγαλώσει. Η μισθή είναι υψηλότερη από το 9. Αυτό σας λέω, η αγοραστική αξία.
0: Ελάτε, πρόεδρε, κλείστε. Ολοκληρώστε το
18: σύγκριση.
0: Ελάτε, κύριε Χριστόδοσίου.
18: Τα μνημόνια προκύψανε όντως από το έλλειμμα που είχαμε στο ισοζύγιο. Εδώ όμως η απάντηση είναι η εξής, και μιλάω για όλο το πολιτικό σύστημα. Αν δεν κάνεις πολιτικές ώστε να μειώσεις αγωγές, που σημαίνει θα στηρίξω την πρωτογενή παραγωγή, θα στηρίξω τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, αυτό δεν θα λυθεί. Άρα θα υπάρξουν λίγα χρόνια, γιατί όντως είναι ένα σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και έχω μιλήσει το σχέδιο στην οικονομία θέλει 7 με 10 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει με σχέδιο 6 μηνών και ενός χρόνου. Είναι απόλυτα σωστό. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία πάλι ως οδηγητές για να λύσει το θέμα. Όσο δεν το λύνεις, πολύ σωστό είναι αυτό. Όσο το έλλειμμα δεν μπορούμε να το αντιδράσουμε, να το μειώσουμε, θα προκύπτουν νέα προβλήματα και πιθανόν, μη φοβόμαστε τη λέξη, θα προκύπτουν νέα μνημόνια. Γιατί πρέπει να το λύσει.
19: Όχι,
18: δεν μπορεί.
19: Εντάξει, αυτό
18: που έλεγε παλιά από, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν μπορεί. Ναι. Αυτά που ξοδεύουμε να είναι περισσότερα από αυτά που καταναλώνουμε. Αυτή είναι η λογική.
9: Σωστά, σωστά. Αλλά είμαστε μακριά από μνημόνια. Απλώς θέλει προσοχή για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας. Αλλά είμαστε μακριά, μακριά, μακριά.
0: Λοιπόν,
9: αλλά
0: σας ευχαριστούμε.
9: Δεν καλά όσο θα θέλαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
18: Να είστε καλά. Να είστε
0: κύριο
18: καλά.
0: Πετράκη, κύριο Θεοδοσίου, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα των καυσίμων.
8: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μια σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είχε ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 29 στα Χανιά.
8: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real.

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα, αλλά εγώ θα το δείξω στη Λουκία και μετά θα σας πω.
1: Για να δω.
0: Αυτό, ξέρεις.
1: Για κάνε, έχει κάτι που πρέπει να το σταματήσεις για να το δω. Είναι αυτό, ροζ
0: καλάθια
1: σε σούπερ μάρκετ. Ροζ της Μπάρμπι.
0: Πάμε. Λοιπόν, δεν είναι μια διακοσμητική επιλογή, σου διαβάζω, ούτε διαφημιστική καμπάνια. Είναι ο νέος τρόπος γνωριμιών στους διαδρόμους των φιλανδικών σούπερ μάρκετ.
1: Δηλαδή,
0: έχει καλάθια μαύρα.
1: Ναι.
0: Και έχει καλάθια ροζ.
1: Ωραία. Εγώ θα το έπαιρνα το ροζ, αλλά τι σημαίνει.
0: Πρόσεξε,
1: για μην έχει παγίδα, λέγει.
0: Δώσ' το πίσω,
1: Το δίνω πίσω.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβα, παγίδα.
0: Γράφει το καλάθι, ναι. Σύγκου κόρη.
1: Τι?
0: Όχι η κόρη του Σύγκου. Ναι, είναι Σύγκου, είναι σίγκλ, εργένης, και κόρη είναι καλάθι.
1: Oh.
0: Όποιος επιλέγει το ροζ καλάθι και βγαίνει στο διάδρομο, σημαίνει ότι ψάχνει τον άλλο με το ροζ καλάθι.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα, όταν συναντιούνται στο διάδρομο δύο ροζ καλάθια, λέει ροζ και εσύ, ροζ και εγώ,
1: πάμε. Καλή που το έχουν πάει το έργο.
0: Γίνεται χαμός στη Φιλανδία. Πάνε όλοι με τα ροζ καλάθια στο διάδρομο.
1: Στον δρόμο που χάραξε η Φιλανδία, παιδιά.
0: Και φεύγουν ζευγάρια.
1: Αυτά είναι. Να. Καταργούν τα social που έχει φτάσει το φλερτ στα social. Να, ορίστε, στο σούπερ μάρκετ το φλερτ τώρα.
0: Έχω και βίντεο νοικοκυράς.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Θα κλείσουν σπίτια έτσι στη Φιλανδία.
0: Περίμενε. Έχω βίντεο νοικοκυράς. Θα σου πω, θα μεταφράζω γιατί είναι στα αγγλικά. Είναι η ίδια μια καλοστεκούμενη έτσι γυναίκα, δεν είναι νέα γυναίκα. Είναι νοικοκυρά, έχει πάρει το καλάθι, περίμενε. Και εμφανίζεται να λέει, σου μεταφράζω. Πάω γρήγορα στη Φιλανδία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα, αυτά τα ροζ καλάθια. Δεν είναι ότι είναι ροζ, είναι ότι είναι κόρη, δηλαδή είναι για σίγκλ. Εξηγεί ότι αυτό και η σύγκου κόρη είναι καλάθια σίγκλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Πάω να περπατήσω στους διαδρόμους με το ροζ καλάθι.
1: Αυτά είναι. Εγώ φοβάμαι πολύ πράγματα. Θα κλείσουν σπίτια στη Φιλανδία, παιδιά. Μετά το σούπερ μάρκετ. Δύσκολα τα πράγματα. Τη βλέπω.
0: Ωραία ιδέα.
1: Μήπως να βάλουμε και άλλα χρώματα όμως. Να μην είναι μόνο ροζ και μαύρο. Να
0: υπάρχει ροζ, ψάχνει.
1: Ναι, και αλλιώς να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Άλλη επιλογή. Δηλαδή το καφέ είναι πάμε για καφέ.
1: Αυτό, ναι.
0: Το πράσινο είναι πάμε για σαλάτα.
1: Πάμε για ποτό.
0: Ποτό είναι το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα δούμε.
1: Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα σκεφτούν πραγματικά.
0: Ωραία η Φιλανδία.
1: Ωραία η Φιλανδία όμως.
0: Βρήκαν
1: ναι,
0: τρόπο να φλερτάρουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Όντως, να ξεκολλήσουν και λίγο από τα κινητά. Από τα app και από τα social.
0: Κινδυνεύεις γιατί είμαι εγώ στο διάδρομο με
1: το ροζ.
0: Έρχεται ο άλλος και δεν μου αρέσει. Και λέει τι να κάνω τώρα. Γεια σας.
1: Γεια σας, φαντάζεσαι. Στρίβιν δια του διαδρόμου.
0: Λοιπόν, ωραία η πλάκα. Πάμε τώρα στο κανονικό. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πατηριούχων της Αττικής.
1: Καυσίμων Αττικής.
0: Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα. Αρχίζουν τα δύσκολα. Είχατε πει, λέγατε μέχρι χθες, ότι και δικαιωθήκατε, ότι σήμερα όλα θα γράφουν δύο. Μπήκα νωρίτερα στη σελίδα της Δημαίας, το fuelprice.gr, όλα τα πρατήρια, 2-3 νομή είναι η εξαίρεση, έχουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο τουλάχιστον 2 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό όμως ήταν με το πετρέλαιο στα 96, 97, 98, 99, 100, 102. Τώρα το πετρέλαιο έχει 86, έχει 87. Η ερώτησή μου είναι πριν μπει η επιδότηση των 10 λεπτών στην Αντλία που θα μπει την άλλη Δευτέρα Τρίτη. Έχει μπει στο δηληστήριο 5 λεπτά το πετρέλαιο και 10 η αμόλυβδη. Δικαιολογείται από χθες το βράδυ το πετρέλαιο είναι έως και 10 δολάρια φθηνότερο. Δικαιολογείται να συνεχίζει να ακριβαίνει. Και από χτες μέχρι σήμερα να φτάσει 2 ευρώ. Δεν πρέπει να έχει φρενάρει ήδη.
2: Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα, Δευτέρα, οι τιμές που τιμολογούν τα δηληστήρια προς όλες τις εταιρείες χοντρικής πώλησης είναι οι τιμές του Σαββάτου. Του Σαββάτου, λοιπόν, που είχαμε 96 δολάρια το βαρέλι.
0: Σωστά.
2: Θεωρώ ότι από αύριο θα υπάρξει ισορροπία στις τιμές που θα πωλούν τα δηληστήρια στην ελληνική αγορά.

0: πέσουν δηλαδή.
1: Και από μεθαύριο, από Τετάρτη δηλαδή, θα αρχίσει η μείωση. Εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει στα 86 δολάρια. Mm. Δηλαδή κάτω από 90. Εκεί ας έχουμε το όριό μας, το κάτω από 90. Εφόσον λοιπόν δούμε αυτό, θα δούμε και τις τιμές να αποκλιμακώνονται. Μέχρι την Παρασκευή σχεδόν τα περισσότερα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων θα έχουν προμηθευτεί με νέες χαμηλότερες τιμές. Mm. Οπότε θα το καταγράψουν και αυτοί στο ταμπλό των πρατηρίων τους. Να πούμε ότι σήμερα.
0: Μια στιγμή, από 96, τιμές, πρόεδρε, από 96-86 είναι 10% κάτω, συμφωνούμε.
1: Βεβαίως.
0: Θα πέσει 10% η αμόλυβδη. Θα πάει
1: όχι.
0: Από 2. Γιατί όχι.
2: Γιατί?
0: Θα πάει από 2 ευρώ 1,80. Τόσο είναι το 10%.
2: Όλοι αυτό περιμένουμε πάντως.
1: Λοιπόν, όταν από 74 δολάρια το βαρέλι που ήταν στις αρχές του μήνα έφτασε τα 100 πριν από 2-3 μέρες, η βενζίνη αμόλυβδη από 1,93 που ήταν έφτασε στο 1,99. Δηλαδή δεν ακολούθησε παράλληλη πορεία με την αύξηση του πετρελαίου τύπου Brent. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αυτά τα δύο δεν έχουν συνάφεια. Δηλαδή το δηλισμένο προϊόν της βενζίνης με τη τιμή του πετρελαίου Brent δεν έχουν συνάφεια. Δεν εξαρτάται δηλαδή η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που πληρώνει ο ένας καταναλωτής από τη τιμή που ακολουθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αποκλειστικά και μόνο η τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι ένας παράγοντας και ίσως με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Από τώρα θα στενοχωρήσω. Πέρα... Επειδή έχω αρχεία μπροστά μου και ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος των αριθμών. 28 Φεβρουαρίου ξεκινάει ο πόλεμος. Η διεθνή τιμή είναι 72,4. Η αμόλυβδη έχει 1,75 και το ντίζελ 1,56. Τώρα που μιλάμε, το ντίζελ, συγγνώμη, το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές έχει 86. Τώρα το βλέπω
1: σωστά,
0: live. 86.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι 20% ακριβότερο από 28 Φεβρουαρίου. Θα πάει το ντίζελ 1,56. 20% πάνω είναι 2,15,30, 1,86. Μείον 15 η επιδότηση, 1,76, 1,71. Θα πάει 1,71. Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν θα φτάσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα δηλισμένα προϊόντα έχουν τη δική τους τιμή, τη δική τους δηληστηριακή τιμή. Εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων ακολουθούμε
0: τις τιμές τη δική
1: των
0: τιμή
1: βασικών προμηθευτών
0: την έχουν όταν είναι
1: σήμερα,
0: να μην κατέβουν. Όταν είναι να ανέβουν, μια χαρά ανεβαίνουν χωρίς τη δική τους τιμή, με τη διεθνή τιμή. Εγώ αυτό
1: μα εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημοσιοποιούμε και τις τιμές που πουλάμε, αλλά δημοσιοποιούνται και οι τιμές που αγοράζουμε, διότι με το υγρό νεκρών 24 ώρες όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν πόσο αγοράσαμε, πόσο πουλήσαμε, ποιο ήταν το κέρδος μας και ποιο είναι το κόστος λειτουργίας μας. Άρα από εμάς μην περιμένετε, και δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές σας, μην περιμένετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό. Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων θα υπολογίσει τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και ευτυχώς υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός σε εμάς υπέρ του καταναλωτή. Και πάντα να είστε σίγουροι ότι κερδίζει ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα, σήμερα, τιμή δηληστηρίου, πετρέλαιο κίνησης, 1,83.
0: Ναι.
1: Αν υπολογίσει κάποιος το κόστος, το κέρδος της εταιρείας χοντρικής, το κέρδος του μεταφορέα και το κέρδος του πρατηρίου, εύλογα φτάνουμε στα 2 ευρώ. Τα 17 λεπτά είναι το ελάχιστο που μπορεί να κερδίσει, να κερδίσουν όλοι μαζί οι παράγοντες αυτοί για να μπορούν να είναι λειτουργικοί, τουλάχιστον να καλύψουν τα έξοδά τους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια στον χώρο των καυσίμων της λιανικής πόλης.
2: Απλά είναι το μόνιμο θέμα, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό που συζητάμε, ότι έτσι όπως με τη μία ανεβαίνουν οι τιμές, δεν βλέπουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο την ίδια πτώση. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά που μας απασχολεί όλους τους καταναλωτές. Και λέμε κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ θα σας μιλήσω σαν μία πολίτης, έτσι. Αφήστε τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Λέμε κάτσε, τι γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει τώρα εδώ πέρα.
0: Είναι αργός στην πτώση, γρήγορο στην άνοδο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως αυτό είναι κάτι, οι δηληστηριακές τιμές είναι κάτι που δεν εξαρτώνται από την ελληνική αγορά. Ενδεχομένως για τον καθέναν από εμάς, ακόμα και για μένα που είμαι 51 ετών. Και 51 χρόνια γεννήθηκα, μεγάλωσα και λειτουργώ μέσα στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Μου φαίνεται αδιανόητο. Όμως το διεθνές πεδίο, η διεθνής επιχειρηματικότητα στα δηληστήρια είναι τέτοια, η οποία είναι αδυσόπιτη. Πάντα κερδίζουν τα δηληστήρια. Πάντα κερδίζουν τα δηληστήρια. Το λέω ξεκάθαρα, όλοι οι άλλοι χάνουμε.
2: Άρα λοιπόν το μόνο μέτρο που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδώσει, έτσι όπως μου το λέτε, είναι να είναι στα δηληστήρια. Να πάρουν μέτρα, να πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά τα δηληστήρια.
0: Ένα νέο καθεστώς λειτουργίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την ομάδα των χωρών της Μεσογείου, γιατί ξέρω ότι είναι ενίος.
2: Γιατί αλλιώς καταλαβαίνω ότι
1: το έθεσε πάρα πολύ ωραία.
2: Ότι άκρη δεν θα βγάλει.
1: Είναι η αλήθεια.
0: νέο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς πετρελαίου στη Μεσόγειο, όχι στην Ελλάδα.
1: Η ελληνική κυβέρνηση έπραξε πάρα πολύ καλά. Πίεσε τα ελληνικά δηληστήρια να επιδοτήσουν την τελική τιμή, η οποία βγαίνει από τις πύλες του. 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 λεπτά το πετρελαίο κίνηση. Ασχέτως με τη συγκυρία, η οποία όπως έχουμε πει στο παρελθόν, εγώ θα το ξαναπώ πάλι και ας το συγκρατήσουν οι ακροατές σας. Θα έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον βραχίδιες πιέσεις προς τα πάνω, λόγω των εντάσεων που προκλείονται στις περιοχές που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι σε πόλεμη κατάσταση, και σταδιακές αποκλιμακώσεις. Κρατήστε, δεν σας λέω κάτι υπερβολικό, σας λέω τη μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ακαριαία θα αυξάνονται οι τιμές σε οποιοδήποτε γεγονός που προκαλεί έντονα στις περιοχές.
0: Αργά θα πέφτουν.
1: Και αργά θα πέφτουν. Αυτή είναι η εικόνα της διεθνής αγοράς όπου επιχειρούν τα ελληνικά δηληστήρια. Αυτό που είπατε πριν. Η περιοχή της Μεσογείου.
0: Επομένως, πρακτικά, πρόεδρε, για να δούμε τώρα στην Αντλία. Καταρχήν υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Οι πόλεις και τα νησιά. Οι πόλεις είναι κοντά στα 2 ευρώ. Τα νησιά φτάνουν, Κυκλάδες, σας λέω τώρα το 2,25, φτάνουν 2,5, 2,10, 2,15. Τι τιμές θα δούμε εάν σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι? Τι τιμές θα δούμε το επόμενο διάστημα και από πότε?
1: Θα δούμε περίπου στα 6-7 λεπτά μείωση τη τιμή της βενζίνης.
0: Από το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης.
1: Από το τέλος της εβδομάδας, μάλιστα. Ναι, πολύ σωστά. Και κάτι αντίστοιχο, περίπου αντίστοιχο, ίσως και λίγο περισσότερο, ίσως και στα 9 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί θα έρθει να προσταθεί και τα 10 λεπτά.
0: Θα είναι 19 λοιπόν.
1: Πάμε για 19 ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή, πάμε για πετρέλαιο στα 1,81-1,82 την άλλη εβδομάδα, αν σταθεροποιηθεί το 86.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά.
0: Θα είναι σημαντική ανάσα αυτό, διότι ξέρετε ότι είναι βαρόμετρο η τιμή του πετρελαίου για το κόστος που καθορίζει προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα, αν πέσει από τα 2,03 στο 1,80 το πετρέλαιο, επιδοτημένο κατά 10 στην Αντλία, κατά 5 στο δηληστήριο, και η διεθνής πτώση που είναι 20% από τα 102 στο 86 δύο εβδομάδες, νομίζω θα είναι μια σημαντική ανάσχεση, δεν λέω μείωση, ανάσχεση αυξήσεων στο κόστος στην αγορά.
1: Νομίζω πως και η ελληνική αγορά, η ελληνική αγορά καυσίμων και η κυβέρνηση έχουν την οριμότητα πια, γιατί από το 2022 ζούμε περιόδους έντασης από τον πόλεμο της Ουκρανίας και έχουν την οριμότητα, όπως και οι καταναλωτές έχουν την οριμότητα, έχει αλλάξει η καταναλωτική συνήθεια των Ελλήνων. Και δείτε το από το πώς ψωνίζουμε στο μανάβικο, στην υπεραγορά, στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Ποια οι καταναλωτές έρχονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων και προμηθεύονται αυτό το κάσιμο που είναι απαραίτητο για την καθημερινή τους μετακίνηση.
0: Ναι, το γέμισε το δεν υπάρχει. Όπως στην Ευρώπη το σούπερ μάρκετ, ξέρεις, Λουκία, το σούπερ μάρκετ είναι εδώ στο μία φέτα καρπούζι, δύο ντομάτες.
2: Ναι, 110 γραμμάρια φέτα. Εμείς δεν το. Μην το δούμε να έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
0: Εδώ παίρνουμε 4 κιλά, 5 κιλά καρπούζι, 2 κιλά φέτα.
2: Μην το δούμε να έρχεται όμως, μην αλλάξουν και οι δικές μας συνήθειες.
0: Δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη είναι μία φέτα καρπούζι και 100 γραμμάρια τυρί. Δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα ήδη.
2: Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Πραγματικά. Ότι άρα σιγά σας σιγά
0: λένε, βάλε μου πρόεδρε, λένε, βάλε μου 10 λίτρα.
1: Βάλε μου, ακριβώς υπολογίζουν τα λίτρα, κύριε Στραβελάκη. Δεν το περίμενα ποτέ να το δω.
2: Υπολογίζουν τα λίτρα ή σας λένε, ας πούμε, βάλετε μου 10 ευρώ.
1: Έρχεται κόσμος που λέει για τα λίτρα. Αυτή ήταν μια πρόταση την οποία δεν περίμενα να την ακούσω και την ακούω τον κύριο Στραβελάκη. Υπολογίζουν τα λίτρα και λένε, βάλε μου 15 λίτρα. Με 15 λίτρα εγώ θα βγάλω 3 μέρες. Υπολογίζει πια με την κατανάλωση που έχει το αυτοκίνητο του κάθε καταναλωτή.
0: Διότι τα μετράνε ευρώ-ευρώ να τελειώσει ο μήνας και όπου κόψουν. Δηλαδή, άλλο να γεμίσουν με 100 ευρώ και άλλο να ξοδέψουν 25 ευρώ για βενζίνη. 75 ευρώ κέρδος στο βενζινάδικο. Ο λογαριασμός, γιατί ξέρεις, Λουκία, διαλέγουν. Αυτό μήνα θα πληρώσουμε ρεύμα. Ναι. Τον άλλο μήνα κοινόχρηστα.
2: Ακριβώς. Έτσι πάει. Rotation.
0: Ναι. Εκεί φτάσαμε.
2: Ελληνιστή.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε.
1: Έχουμε περίπου κατανάλωση 2 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της εγχώριου αγοράς. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η επιδότηση η οποία δίνεται. Καλώς είπε η κυβέρνηση περίπου στα 40 εκατομμύρια μέχρι τέλος Αυγούστου. Θα διαθέσω για το πετρέλαιο κίνησης. Και θεωρώ ότι κρατάει δυνάμεις, κρατάει κουμπόδεμα για να το διαθέσει ξεκινώντας Οκτώβριο στο πετρέλαιο θέρμανση. Διότι σας το ξαναλέω, η κρίση αυτή ήρθε για να μείνει για πολύ καιρό στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε κ. Παγιοργίου, να πω τα νεότερα για την έκρηξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής ξιδιού στην Κόρινθο. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός, ηλικίας 25 ετών, από την ισχυρότατη έκρηξη. Δυστυχώς. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν από μια μισή ώρα. Ήταν 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός, όλοι σόοι, μέσα στο εργοστάσιο. Η έκρηξη έγινε αισθητή ως το λουτράκι, η Λουκία. Τόσο δυνατή ήταν. Έχουν πάει 2 περπατώντας στο νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρά εγκάβματα. Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι 2 δεν ήταν στο εργοστάσιο. Ήταν σε μεγάλη απόσταση. Και ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη που υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και έφυγαν. Δεν ενέπνεε η υγεία τους ανησυχία. Αυτή είναι η εικόνα από την έκρηξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μας έδωσε λοιπόν ειδήσει ο κύριος Παγιοργίου.
4: Πολλές.
3: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι βάλε μου 12 λίτρα βενζίνη.
4: Ναι, ναι.
3: Αυτό
4: ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Εγώ είχα μείνει πραγματικό. Στο βάλε μου 10 ευρώ.
3: Ναι, ναι.
4: Και 5 ευρώ έχω ναι. Ακούσει.
3: Το, θα μπερδεύονται γιατί είναι διαφορετικό ναι. Το κόστος. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε μία πτώση η οποία θα φτάσει με την επιδότηση στην Αγγλία το πετρέλαιο από 2,03 τώρα γύρω στον 80 την άλλη εβδομάδα. Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα και μείνει το πετρέλαιο, γιατί αυτά αλλάζουν, στις διεθνείς αγορές στα 86-87 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνη θα πέσει γύρω στα 7-8 λεπτά, θα πάει πάνω από 1,90, αλλά πάρα πολύ ακριβή. Πρόσεξε, εδώ στα νησιά
4: ναι.
3: Θα μείνει 2 ευρώ. Και μας είπε το χειρότερο, ότι ως τα Χριστούγεννα, έχουμε Ιούλιο,
4: Ιούλιο, θα πόσους πάμε μήνες. Έτσι.
3: Oh, καλά. Θα πάμε με μεγάλες αυξήσεις.
4: Κάντε υπομονή που θα ακούσει.
3: Με μεγάλες αυξήσεις και μικρές αποκλιμακώσεις, Λουκία. Κράτησε το αυτό. Λοιπόν, να πω για το real.gr. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Καλή ώρα. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή real.gr είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Λουκία, ταξίδι.
4: Λοιπόν, πού θα πάμε,
3: Καλαμάτα.
4: Θα πάμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην Καλαμάτα 3 μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να σου το πω και αυτό.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Λίγο καψαλισμένος, θα έλεγα.
1: Καψαλισμένος?
0: Ναι, από το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Έτσι. Νιώθω. Εντάξει, έτοιμος για διακοπές. Τι να σου πω άλλο.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Έτσι. Έτοιμος για διακοπές, είπα.
1: Ναι.
0: Όχι κάτι άλλο. Καταλαβες. Έτοιμος για διακοπές.
1: Μπορεί...
0: Όλοι μαζί μπορεί να είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Γιατί όχι.
1: Εξαιρετικό το πρόσωπο.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. 27 του μήνα σήμερα, 27 του Ιούλη. Εμβιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ κοντά σας. Έχουμε ζώδια που έρχονται
1: βεβαίως
0: σε λίγο.
1: Και έχουμε. Από όλα έχει ο Μπαξέζης.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης. Τώρα νέα από το διάστημα θα είναι, κάτι άλλο θα είναι, τι να σας πω.
1: Είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Και καλώς συμβαίνουν ορίσατε. Εκεί έξω.
0: Έτσι, έτσι. Και εκεί πάνω, και εκεί κάτω, ξέρω και εγώ τι.

0: κουράγιο και δύναμη. Ήρθε η ώρα
1: τώρα,
0: και τα ζώδια.
1: Όπως το πάρει κανείς το κουράγιο και δύναμη, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα στις γενικές κατευθυντήριες των ζωδίων έχουμε μία πανσέλινο, την Τετάρτη, 29 του μηνού.
0: Οπότε, τώρα, σε δύο μέρες.
1: Ναι. Ναι. Οπότε θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας στις κακοτοπιές, τις εντάσεις που μπορεί να προκληθούν. Μην τα παίρνουμε και όλα τις μετρητής και πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, είναι μία περίοδος, είναι μία εβδομάδα που μπορείτε έτσι να κάνετε τα ταξίδια σας, μπορείτε να κάνετε τους προγραμματισμούς σας, αλλά και να περάσετε αρκετό καιρό με αγαπημένα μέλη της οικογένειάς σας. Καλό θα είναι να είστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί με την υγεία σας. Ταυράκια, αυτή η εβδομάδα σας δίνει πολλές δυνατότητες στο κομμάτι της επέκτασης των οριζόντων και κατά κύριο λόγο των γνωστικών πεδίων. Δεν αποκλείεται λοιπόν εσείς μέσα στο καλοκαίρι να πάρετε την απόφαση να εξελίξετε λίγο τις γνώσεις σας πάνω σε κάποιο τομέα. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να τα καταφέρετε με μεγαλύτερη ευκολία. Διδυμάκια, θα χρειαστεί ίσως να κρατήσετε λίγο χαμηλά τους τόνους αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αποφύγετε παρεξηγήσεις με την οικογένειά σας ή με στενά σας πρόσωπα. Καρκίνι, θα χρειαστεί να προσέξετε λίγο παραπάνω την υγεία σας, καθότι ζητήματα στα οποία δεν έχετε δώσει τη δέουσα προσοχή μπορεί τώρα να γιγαντωθούν και να είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Λιονταράκια, τα ταξίδια σας μπορούν να έχουν πολλαπλά κέρδη. Ενδεχομένως να συνδυάσετε την ξεκούραση και τη διασκέδαση με κάποιο μέρος της δουλειάς σας και να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα. Παρθένη, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποιες διαμάχες με πρόσωπα του στενού οικογενειακού σας περιβάλλοντος και να σας χαλάσουν την καλή διάθεση και τη θετική ατμόσφαιρα. Προσπαθήστε, σε περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια και παιδιά, να διατηρήσετε χαμηλά τους τόνους και να βρείτε ένα τρόπο επικοινωνίας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί, υπάρχουν έτσι κάποιες προτάσεις επαγγελματικές ή κάποιοι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας στο κομμάτι των επαγγελματικών που θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα καλό κέρδος. Θα χρειαστεί ωστόσο να είναι πολύ προσεκτικός ο δικός σας σχεδιασμός. Πάμε στους σκορπιούς. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από στενούς σας φίλους ή συγγενείς, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας απογοητεύσει. Μην προβάλλετε τέλος πάντων τα δικά σας όνειρα πάνω στους άλλους και κοιτάξτε πως θα πατήσετε στα δικά σας πόδια. Τοξότες, υπάρχουν έτσι διάφορα θετικά οικονομικά στοιχεία για σας που μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Ενδεχομένως να σκέφτεστε και κάποια επένδυση αυτό το χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε τι, οργανώστε τι, αλλά μην προχωρήσετε ακόμα. Εγώ καιρή, υπάρχει έτσι στο πλάνο κάποιο ταξίδι ενδεχομένως το οποίο συνδέεται με τα επαγγελματικά σας και θα μπορούσε να σας αποφέρει υψηλό κέρδος. Ελέγξτε λοιπόν ότι όντως μπορείτε να προχωρήσετε και οργανωθείτε καλά για να διεκδικήσετε. Και πάμε στους υδροχώους, υδροχάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο για σας αυτή την εβδομάδα να εξελιχθείτε οικονομικά, να αποκτήσετε κάποιο καινούριο έσοδο ή να εισπράξετε και κάποια χρήματα που ενδεχομένως σας χρωστάνε. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, μπορεί κάποιο ταξίδι να μην έχει την εξέλιξη που εσείς επιθυμείτε ή να μην πάει ακριβώς όπως το σχεδιάζετε. Μην το βάζετε κάτω, μην απογοητεύεστε και προχωρήστε.

0: πώς νιώθεις? Α, δεν νιώθει καλά, παιδιά. Σήμερα δεν νιώθει καλά, παιδιά. Χρειάζεται προδέν που λέει και τι άλλο και κάτι άλλο.
1: Φροντίδα.
0: Φροντίδα και προδέν μου.
1: Κοίτα, χρειάζομαι κάτι το νοτικό, η αλήθεια είναι, γιατί νιώθω μία εξάντληση παραπάνω. Δεν ξέρω τι με έχει πειράξει. Να με έχει πειράξει ζέστη.
0: Τα λόγια του παπά. Τότε, όχι τώρα.
1: Τότε
0: τώρα,
1: ναι.
0: Τώρα όμως σε πειράζουν, ξέρεις. Αχ, τώρα που είπα παπά, έχουμε πολλά να διαβάσουμε σήμερα.
1: Με παπάδες?
0: Και με παπάδες, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας,
1: στα social media μας βρίσκεται Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως κάναμε και πέρυσι, μπορείτε να στέλνετε βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε. Μας είχαν στείλει πέρυσι από παραλίες.
1: Ναι.
0: Ζηλεύαμε βέβαια, αλλά μας άρεσε και η επικοινωνία αυτή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλώς τους.
0: Επιβαλή, κόσμος και δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους, γιατί είναι Δευτέρα, 27 του μήνα.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν ξέρεις πώς νιώθεις?
0: Νιώθω ότι θέλω να πάω διακοπές. Να, ορίστε, έτσι νιώθω.
1: Α, τις θες τις διακοπές σου.
0: Οι άλλοι όχι, έτσι. Δεν θέλουν διακοπές.
1: Είμαι
0: λίγο περίεργος.
1: Άκουσες κανένα να μιλάει για διακοπές? Όχι, παίζει.
0: Τι να σου πω. Θέλω να μου πεις το σαν σήμερα, βασικά.
1: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά και την καρδιά μου θα ρωτήσω. Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Ιουλίου το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήταται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. 1922, με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. 1974, οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε single τη μεγάλη επιτυχία του Sweet Home Alabama. 1996, η βόμβα είχε εκραγεί στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με απολογισμό έναν νεκρό και 110 τραυματίες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 27 Ιουλίου.

0: Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, που λέγαμε για γάμους, τα λόγια του παπά,
1: ναι,
0: και διάφορα άλλα τέτοια. Κάτι μου κάνει το κλικ, λέω, κάτι θυμάμαι ότι έχουμε για γάμους σήμερα, έτσι. Το πρώτο που διαβάζω είναι ότι μία νύφη, καταρχήν θέλω να μου πεις ακριβώς η είδηση από πού λες εσύ ότι προέρχεται, από ποια χώρα ας πούμε, ή έστω ρε παιδί μου από ποια Ήπειρο. Η νύφη πλήρωσε τη μάγισσα $6, έτσι, για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου. Πες μου χώρα, πες μου χώρα.
1: Η νύφη πλήρωσε τη Ρουμανία.
0: Όχι. Έχεις άλλη μία προσπάθεια.
1: Ελλάδα. Πού?
0: Σίδνεϊ.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ, λοιπόν, που ο κόσμος προχωράει και πάει μπροστά. Δεν έχουμε και
1: θεωρητικά,
0: διάφορα άλλα
1: τέτοια. Σε όλο τον κόσμο θεωρητικά προχωράει και πάει μπροστά.
0: Αλλά θεωρητικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μάγισσες που μπορούν με 6 ευρώ να σου κάνουν ένα ωραίο ξόρκι καλοκαιρίας για την ημέρα του γάμου, που έχεις και το τραπέζι έξω. Και η άλλη σου λέει, είναι η τελευταία μας ελπίδα, επειδή βλέπουμε ότι θα έχει βροχές εκείνες τις μέρες. Έτσι έψαξαν στο διαδίκτυο, βρήκαν εισαγγελίες μία που έλεγε ότι έχει καλά ξόρκια καλοκαιρίας και τις έδωσαν 6 ευρώ. Και πραγματικά γράφουν οι εφημερίδες, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής τέλος πάντων που έγινε αυτό, γράφουν οι εφημερίδες ότι... Και τελικά λέει, παρόλο που έδιναν πιθανότητες 50% βροχής, δεν έβρεξε, είχε απλά σύννεφα. Το πιστεύουνε όλο το story, έτσι.
1: Τι να πω,
0: δηλαδή,
1: και εγώ.
0: Τα θέλει ο κόλος μας κανονικά, δηλαδή, κανονικά το πιστεύετε τον άλλον ότι μπορεί να ανοίξουν οι κρουνοί των χρημάτων και να σας πληρώνει. Έτσι, δεν το έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί ποτέ αυτό. Ας πούμε, ότι χρειάζεται λίγο κόπο. Έτσι, γιατί άμα βάζετε μάγισσες.
1: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Δεν ξέρω, είχε και κανένα άλλο δώρο μαζί με το ξόρκι καλοκαιρίας δώρο, και ένα ξόρκι ας πούμε να κολλάει άντρας πάνω σου, να μην φεύγει. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Να μου πεις, αυτά είναι πιο ακριβά.
1: Κάποιο ξόρκι για να ξεσαλώσεις τη νύχτα του γάμου.
0: Αυτό γίνεται και χωρίς ξόρκι, πιστεύω.
1: Νομίζω οι περισσότεροι ξεραίνονται στον ύπνο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, για την προηγούμενη είδηση, ναι, δεν ήταν στη Ζιμπάμπουε, δεν ήταν κάπου στην Αφρική, δεν ήταν στα βάθη του Αμαζονίου. Η είδηση προηγούμενη με τα ξόρκια ήταν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, κανονικότατα.
1: Μα τι ωραία.
0: Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ποιος ψηφίζει μαζί με σένα, δηλαδή, κατάλαβες. Έχουμε και άλλα παρακάτω τα οποία.
1: Γιατί πρέπει να μάθω.
0: Έλαντε, είναι και αυτό. Σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτή που λένε η κοινή λογική, δεν υπάρχει τελικά κοινή λογική, μάλλον. Καταλαβες. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτένα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέει, ρε φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά, γιατί είπαμε να το πούμε την αρχή της εκπομπής τώρα.
0: Έλατε.
1: Στον Παντελή, στην Παντελίνα, την Παντελίτσα, την Ανθούσα.
0: Ο Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
1: Παντέλος γιορτάζει σήμερα.
0: Η Παντελία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε και ακροάτρια Παντελία που μας έχει γράψει κάποια στιγμή.
1: Τις ευχές μας λοιπόν σε όλους εσάς όσους γιορτάζετε και σε εκείνους βεβαίως που έχετε γενέθλια, Λιονταράκια.
0: Είναι και αυτό, ναι. Επιβαλή το όνομά της, έτσι, όχι Παντελία, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης εδώ. Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται τώρα αμέσως.
1: Βεβαίως και έχουμε. Είναι γνωστή όλη αυτή η ιστορία με τους επιστήμονες στην Αμερική που είτε αγνοούνται είτε βρίσκονται νεκροί και όλα αυτά τα ωραία που διαβάζουμε κατά διαστήματα. Υπάρχουν λοιπόν τώρα κάποιες αναφορές από ένα σύζυγο μιας νεκρής πυρηνικής επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε πως φοβάται για την ασφάλειά του. Ξέρω τώρα πως θα ακουστεί αυτό. Η Μελίσσα Κάσιας είναι εκείνη που αγνοούταν για σχεδόν ένα χρόνο μέχρι που εντοπίστηκαν τα λείψανά της. Ήταν εργαζόμενη στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και η εξαφάνισή της συγκέντρωσε πανεθνικό ενδιαφέρον. Τώρα, ο σύζυγός της έχει καταθέσει, λέει, περιοριστικά μέτρα κατά του Τόμας Μακνάλι, ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνεργάζεται με κάποια μέλη της οικογένειας της συζύγου που προσπαθούν να βρουν απαντήσεις. Προφανώς πάνω στο σκάλισμα κάτι παραπάνω έχει βγει στην επιφάνεια για να φοβάται ο σύζυγος. Δεν ξέρω. Το εντυπωσιακό στην εξαφάνιση της συγκεκριμένης γυναίκας, όπως και στις εξαφανίσεις των υπολείπων, είναι ότι τα περισσότερα προσωπικά αντικείμενα, όπως το αυτοκίνητο, η τσάντα, τα κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, είχαν μείνει στο σπίτι. Είχε φύγει χωρίς αυτά.
0: Δεν θα τα χρειαζόταν εκεί πέρα.
1: Και ότι επίσης τα κινητά τηλέφωνά της, γιατί είχε δύο συσκευές, είχαν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν εξαφανιστεί εκείνη.
0: Κάτι ξέρουν αυτοί που τα κάνουν. Μην νομίζετε.

0: Έχουμε αυτό το θέμα εδώ πέρα στο στούντιο με τα χρώματα.
1: Άμα εσύ έχεις αχρωματοψία, εγώ δεν
0: φταίω. Είναι άσπρο προς μπανανί, λέει. Εγώ το βλέπω ανοιχτό χρώμα, άσπρο, εντάξει.
1: Μπανανί είναι.
0: Είναι μπανανί.
1: Είναι χρώμα τσιμωδός του καλοκαιριού. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν.
1: Έχω μπανανί νύχια στα χέρια, φιστική νύχια στα πόδια.
0: Εντάξει, τα πόδια δεν τα έχω δει. Τα χέρια βλέπω. Παναγία μου, λοιπόν. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε γάμους.
1: Σοβαρά θέματα.
0: Σοβαρά δεν το λες. Έχουμε γάμους, έχουμε χωρισμούς. Έχουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό μου πήγε στην αρχή τόνο με τους παπάδες και τους γάμους που είχαμε πει. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνη την καλή κοπέλα, η οποία.
1: Καλές κοπέλες δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κι εγώ όντως συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι, θυμάσαι αυτή η οποία έλεγε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ.
1: Τη θυμάμαι και θυμάμαι επίσης ότι είχε προβλήματα στη σχέση της.
0: Είχε προβλήματα στη σχέση της. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και να είσαι σε άντρα, άκου αυτή την είδηση για να ηρεμήσεις ότι δεν φταίσαι εσύ. Συνήθως φταίει ο πύργος του Άιφελ. Να ήταν, το ίδιο θα ήταν. Θα φταίγε εκείνος. Πήρε διαζύγιο. Για ποιο λόγο λες?
1: Γιατί γνώρισε κάποιον άλλο.
0: Ερωτεύτηκε. Τι ερωτεύτηκε?
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Έτσι, φράχτη. Ερωτεύτηκε ένα φράχτη.
1: Ωραία.
0: Υπέροχα, αλλά γιατί κυκλοφορεί έξω? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υπηρεσίες που σε έρχονται με το λευκό αυτοκινητάκι, σου βάζουν τη λευκή ποδίτσα και σε οδηγούν σε ένα ασφαλές μέρος. Έτσι να είμαστε κι εμείς λίγο πιο ήρεμοι, βρε παιδιά.
1: Εντάξει, κοίτα, τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η... το επόμενο βήμα.
0: Αυτινής. Δεν το βλέπω ευίωνο. Δεν το βλέπω ευίωνο.
1: Μετά το φράχτη, ας πούμε, τι θα μπορούσε να ερωτευτεί?
0: Εγώ ξέρεις με ποιον ήμουν από όσα χρόνια. Με τον πύργο του Άιφελ. Τι μου μιλάς τώρα εσύ?
1: Πιστεύεις ότι θα το πάει έτσι?
0: Τι μπορείς εσύ να είσαι
1: εσύ
0: μπροστά...
1: ο ταπεινός, ο βλαχό φράχτης, ας πούμε. Εγώ ήμουν με τον πρωτευουσιάνο.
0: Όταν θα τσακωθεί, καταλάβεις.
1: Όταν θα της αντιμιλήσει ο φράχτης.
0: Όταν θα τσακώνονται μόνοι της, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Τσακώνονται μόνοι τους.

0: περνάμε υπέροχα εδώ, σε αυτήν εδώ την παρέα, καθημερινά 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα 27 Ιουλίου, που θεωρώ, καταρχήν είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αλλά θεωρώ ότι στείνονται οι περισσότερες διακοπές από εδώ και πέρα. Έτσι δεν είναι, ετοιμάζονται δηλαδή. Την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα μεγάλο γιουρούσι, θα έλεγα.
1: Ναι, έτσι αναμένεται τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και εκεί τα λέμε.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο δυνατά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο 20 λεπτό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας για λίγο ακόμα. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Πολλά νέα από το διάστημα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε στη Σελήνη ξανά για να κάνουμε εκείνο τον ενδιάμεσο σταθμό. Αλλά έχουμε πει επίσης, το έχουμε καταλαβαίνει, χάριν ευγενείς, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον Άρη. Δεν το έχουμε πει αυτό?
0: Καλά, έχουμε πει ότι θέλουμε να πάμε και στον ήλιο. Το ζήτημα που θα πάμε τελικά.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Elon Musk στοχεύει προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας να καταφέρει να κάνει την αποστολή στον Άρη. Η NASA σου δίνει σαν χρονικό περιθώριο τη δεκαετία 2030 με 2040 για την αποστολή στον Άρη.
0: Γιατί βιαζόμαστε? Μετά τι θα γίνουμε κολυμπητές?
1: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προβλέπει μόνιμη παρουσία ανθρώπινη στο διάστημα και αποστολές στους γύρω πλανήτες μέχρι το 2040. Όχι μόνο στον Άρη, γενικά.
0: Α,
1: σε
0: γενικά
1: πλανήτες.
0: Θα απλώσουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι πότε? Μέχρι το 2040. Α, θα ζούμε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Θεού θέλοντος. Θα παίζουμε ένα μπαμπλόν σε πολύ πλανήτη, θα πάμε, ας πούμε, βόλτα.
1: Το ταξίδι από τη Γη στον Άρη υπολογίζεται το να πας να διαρκήσει 6 έως 8 μήνες. Το να γυρίσεις,
0: ναι,
1: αναλόγως με τις ευθυγραμμίσεις των πλανητών, μπορεί και 1,5 χρόνο να θέλει αναμονή για να επιστρέψεις. Καταλαβαίνεις.
0: Πρέπει να κάτσεις
1: εκεί. Θα κάνεις εκεί,
0: δηλαδή,
1: 6 με 8 μήνες. Εκεί θα πρέπει να περιμένεις γύρω στον 1,5 χρόνο για να μπορέσεις να επιστρέψεις πάλι σε 6 μήνες, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά να περάσετε, να πάτε. Να μου πείτε πώς περάσατε.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ζωή να έχουμε.
0: Ναι. Παναγία μου. Ούτε καν.
1: Το κάνεις εικόνα, το να είμαστε εδώ και να τα λέμε, ή το
0: όχι,
1: να πάω στον Άρη?
0: Το να πάω στον Άρη, δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ, όχι να πάω.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτή την φυσιολογικό κατά τη κοπέλα, νεότατη είναι κιόλας, που από τον πύργο του Άιφελ που τον χώρισε, αγάπησε και ερωτεύτηκε τον Φράχτη.
1: Έχουμε κάποιο έκτακτο και... δελτίο,
0: όχι,
1: ότι
0: απλά
1: γνώρισε...
0: είναι, απλά δεν σας είπα προηγουμένως τα εξής, ότι αυτή η τάση σεξουαλική, αυτή είναι η τάση σεξουαλική τώρα, έτσι. Σημειώστε το αυτό. Είναι τάση σεξουαλική για όλο τον κόσμο.
1: Μπορεί να είναι πλατωνική η σχέση της με το Φράχτη.
0: Λέγεται obdectum. Έτσι λέγεται. Obdectum sexual. Αν το διαβάζω σωστά. Έτσι λέγεται.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Δηλαδή μπορεί να κάθεσαι στο σαλόνι με άλλους πέντε και να είναι αυτή, εγώ είμαι bisexual, θα πει ο ένας. Άλλος θα πει, εγώ είμαι objection sexual. Θα το κοιτάνε, καλά καλά.
1: Κοίτα, άμα είναι παρεάκι και είναι όλοι στο ίδιο σαλόνι, μπορεί και να το ξέρουν ήδη, κατάλαβες.
0: Ναι, μπορεί να είναι άγνωστοι μεταξύ τους και να το συζητάνε εκείνη τη στιγμή. Κάτσανε στο πάρτι πέντε άγνωστοι και αρχίζει και γνωρίζει το ένα τον άλλον. Θα ακουστεί φυσιολογικό αυτό. Δεν θα το ξέρει ο άλλος, πει, εντάξει.
1: Παιδί μου, ξέρεις τι είναι και το άλλο, ότι να σου πει ο άλλος ότι έχω σχέση με ένα ερωτικό βοήθημα.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου λίγο να πεις ότι τώρα με το Φράχτη.
0: Με το Φράχτη, ναι.
1: Είναι τον πύργο του Άιφελ.
0: Mm-hmm. Έχουμε και Μιχαλή παλιότερα, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω να πω για τους παλιούς.
1: Εσύ τι θα ερωτευόσουν.
0: Για τους παλιούς, έτσι, που ακούγαμε ότι... κάνανε σεξ με κατσίκα, με αγελάδα, με τέτοια. Του θεωρώ λίγο πιο φυσιολογικούς. Είναι έμβιο τουλάχιστον αυτό που κάνουν σεξ.
1: Ούτε αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι φυσιολογικός ο Φράχτης. Ούτε ο πύργος του Άιφελ. Εντάξει, επειδή δεν πονάει.
1: Τώρα τι να σου πω και σένα.
0: Δεν φταίω εγώ. Εμένα να μου πεις. Εμένα να μου πεις.

0: Τέλος για σήμερα, θα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι, κανονικότατα, γιατί είναι καλοκαίρι και εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Το καλοκαίρι κάνεις πράγματα.
1: Πάντα θέλεις να κάνεις πράγματα. Μπάρμα.
0: Ειδικά το καλοκαίρι είναι πιο ωραία. Δηλαδή, επειδή είμαι και το βράδυ,
1: μπορείς να βγεις 12 η ώρα. Πράγμα.
0: Το βράδυ μπορείς να βγεις 12 η ώρα και να γυρίσεις, ας πούμε, το πρωί.
1: Γιατί και σου το χειμώνα, αυτό το χειμώνα, χειμώνα.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν καλή παρέα να υπάρχει.
0: Ρε, δεν είναι θέμα παρέα, είναι πώς νιώθεις. Περπατάς έξω, πας παντού, είσαι με το φανελάκι, είσαι άνετα, δεν κρυώνεις, ξέρω κι εγώ. Το χειμώνα τώρα που να τρέχεις μέσα στις βροχές και σε αυτά. Πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες.
1: Υπάρχουν και το χειμώνα αυτές τις συνθήκες.
0: Υπάρχουν, εντάξει. Λοιπόν, αύριο, εδώ, κανονικότατα στο πόστο μας και τη θέση μας, σε 22 ώρες δηλαδή.
1: Μέχρι τότε, πολλά φιλιά και καλή αρχή στην εβδομάδα.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο αυτό φοροδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας για τη φωνική έκρηξη που κόστησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φαίνεται ότι προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Έχει κατηγορηθεί ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος ως υπαρχηγός με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Από μαχαιριά στον θώρακα επήλθε ο θάνατος της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία δολοφονήθηκε στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά που κατηγορείται για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής για την ίδια υπόθεση. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχτεί αύριο στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγες ώρες νωρίτερα η ελληνική αποστολή θα αφηχθεί στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι μετά από πολύωρο ταξίδι από το Σίδνεϊ. Εγκομιαστικά σχόλια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου για το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου. Αναφέρει ότι οι άνδρες της Ελλάδας κατέκτησαν το ιστορικό πρώτο τους παγκόσμιο στέμμα. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather.
20: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 7. Νωρίς πολύ, ρε παιδιά. Πολύ νωρίς είναι μέρα έξω. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε. Έχει ηλιο. Ναι, έχει ηλιο ακόμα. Βρικόλακας έχω καταντήσει. Λοιπόν, μέχρι τις 12 με τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την εβδομάδα 7 με 12. Γιατί λείπει η κυρία Ελένη και είμαστε πια σε θερινό πρόγραμμα, γιατί έχουμε περάσει και στις 27 του μήνα. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Όσο νουπο. Λοιπόν, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά τις 10, αν και έχω προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, θα βγει 9.30, θα βγει 10, έχουμε και το Σταυρακάκι. Εννοώ τόσο αργά, γιατί έχουμε άλλες δύο συνέντευξεις νωρίτερα. Μετά τις 10 θα ανοίγουμε γραμμές, 10 με 12, αυτή την εβδομάδα. Για να έχουμε το χρόνο λίγο και να τα λέμε. Και θα πηγαίνουμε και πολύ με επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έντονη επικαιρότητα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με συνεντεύξεις, δηλαδή θα βλέπουμε μαζί κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και όχι μόνο. Είχαμε δυστυχώς αυτή την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, που όπως φαίνεται προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η ελληνική αστυνομία είχε ενημερωθεί εντωμεταξύ για τη σύλληψη του Έντικ και του υπαρχηγού του Λεωνίδα στο Ντουμπάι και περιμένουν την έκδοσή του. Τι γίνεται, προφυλακίστηκε 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Φαίνεται οι αρχές να καταλήγουν για το τι έχει συμβεί στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε. Τώρα ο δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι νόμιζε ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσε. Τώρα τι έχει γίνει εκεί, ένα τέσσερα ξέρει πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα, η οποία θα μας απασχολήσει πιο αργά εκεί κατά τις 9.30-10, διότι μετά το περιστατικό στη Λαμία, που δεν μάθαμε τελικώς και τι συνέβη, είχαμε κι άλλο περιστατικό στη Νίκαια. 9 άτομα, εκ των οποίων 2 παιδιά, τα οποία φέρεται να έφαγαν όλα στο ίδιο σημείο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας με σαλμονέλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ποτέ ξανά καλοκαίρι δεν είχαμε 2 κρούσματα τόσο κοντά το ένα στ' άλλο. 2 περιπτώσεις με τόσα πολλά κρούσματα. Και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, διότι εδώ πέρα τώρα ούτε ξέρουμε από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα. Το πιο πιθανό είναι το κοτόπουλο, αλλά δεν είναι μόνο το κοτόπουλο που προκαλεί σαλμονέλα. Αλλά επειδή μιλούσα πριν με μια διατροφολόγο με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, και μου λέει ότι εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για κοτόπουλο, ήταν μολυσμένο πριν να παραδοθεί στο, πριν τον τελευταίο σταθμό, δηλαδή πριν το εστιατόριο, ας πούμε, που το σέρβιρε. Μπορεί να μολύνθηκε λόγω κακών συνθήκων συντήρησης. Αν είναι έτσι, μεμονωμένο. Αν δεν είναι, είναι ολόκληρη παρτίδα. Γίνεται η μεταφορά των τροφίμων τις ώρες που πρέπει. Ας πούμε, όλη η Αττική καλύπτεται νωρίς το πρωί. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαγνώσει, βλέποντας τα τρόφιμα, ότι έχουν αλλοιωθεί. Μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Μου λέει ότι φαίνεται, μου λέει, στη ράχη του κοτόπουλου. Της λέω, ποια ράχη? Αυτά μου λέει ένας τεχνολόγος τροφίμων, τα ξέρει. Αλλά μου λέει, ποιος μου λέει τεχνολόγος τροφίμων παραλαμβάνει παρτίδες τροφίμων και μπορεί να τις ελέγξει στην ολότητά τους? Πολλά θέματα μπαίνουν. Τέλος πάντων, τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αντιμετωπίστηκαν, έφυγαν. Αλλά είναι ένα ζητηματάκι, γιατί είναι καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας. Λαμία, τώρα Νίκαια, τι συνέβη?
Τι έχουμε? Τυχαία περιστατικά. Συνδέονται, δεν συνδέονται. Επίσης άνοιξε ο νέος εξοδικαστικός. Θα τα πούμε με την κυρία Φραγκάκη μετά. Η ανεξάρτητη αρχή κάλεσε, λέει, τα σούπερ μάρκετ να ενημερώσουν ποια θα συμμετέχουν στη μείωση των τιμών από Σεπτέμβριο. Ζήσε Μάη μου. Μειώσει, λέει, από 5 έως 20. Πράγμα το οποίο και να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, άντε, ποιος θα δεσμευτεί τώρα για το τι θα γίνει σε 1,5 μήνα? Και αν, ας πούμε, οι εξελίξεις οδηγήσουν σε αναγκαστικές αυξήσεις τιμών, τι θα γίνει? Λέω εγώ τώρα, έτσι, μια ιδέα. Είναι, λέει, σε ισχύ συμφωνία κυρίων. Για στείλτε μου μηνύματα λίγο να δω τι βλέπετε από τιμές. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Όχι βέβαια ακόμα, νωρίς είναι. Και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Να μη σου τύχει, μου γράφει ο κύριος Ηρακλής, να πάθεις λάστιχο στην Ηπείρου έξω από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Να μη σου τύχει να πάθεις λάστιχο οπουδήποτε, φαντάζομαι, και να είναι ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, πλεονασμός. Το βίντεο, λέει, που έχει κυκλοφορήσει, το έχεις δει, με τη διασώστρια ξεκάθαρα δικαιώνει το δράστη. Δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ, καλησπέρα από τα πόλια, καλή εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τα βίντεο. Α, το Σοπίτερ είναι δικός μου άνθρωπος. Έκλεισα, λέει, μπατζούρια και σε ακούμε. Τεχνητό σκότος, σωστά. Έμα, λέει, με τόση γκρίνια, έτσι. Με τόση γκρίνια δεν άντεξε η κοπέλα. Το νοματιόν της πήρε να γλιτώσει ο Real Blogger. Γεια σου, ρε Real Blogger. Real Blogger, φαντάζομαι δεν δαγκώνεσαι συχνά. Γιατί, εντάξει, η δηλητηρίαση είναι ένα στάδιο. Καλησπέρα, λέει, μοναχέ, όχι μοναχικέ, μοναχέ καβαλάρι. Εντάξει, πολύ καλά πάμε. Λοιπόν, στην Κρήτη, λέει, άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε εστιατόριο. Εκεί δεν είναι που είναι, που μου λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ούτε μπαλωθιές παίζουν, ούτε τίποτα τώρα. Τίποτα, τίποτα, ησυχία. Άλλο ξυλοδαρμός. Άλλο πράγμα. Χωρίς όπλα. Μπουνίτσες. Ρε, τι έχουμε πάθει.

μου ήρθε και ένα μήνυμα και ένα mail από την Λάση του Τσίπρα. Κάτι έχουν αύριο στις 12, δεν ξέρω. Όχι, δεν πήγα να δω το έργο. Ήθελα πάρα πολύ. Το δες. Δύο φορές το είδες, γιατί τόσο πολύ σου άρεσε. Και πήγες και το δες. Συγγνώμη, περίμενε. Είναι 3 ώρες έργο. Ωραία. Πας το βλέπεις με μια παρέα 3 ώρες. Και μετά δεν βαριέσαι να το ξαναδείς, γνωρίζοντας τι θα συμβεί άλλες 3 ώρες. Ναι, αυτό λέω, γνωρίζοντας πλέον τι θα συμβεί. Όχι, ναι, αλλά δεν ξέρεις πόσο το αποδίδει ο Νόλαν. Την πρώτη φορά θα το. Ή όσο και να ξέρεις την ιστορία, πάντα κάθεσαι, ναι, οκ. Okay. Και πας και βλέπεις άλλες 3 ώρες το έργο. Βρε, δε σε δε το ποιο, με ποιον πήγες. Δεν έχει, δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Με ποιον πήγες πρώτη φορά. Okay. Οπότε εντάξει, εκεί σε δικαιολογώ. Κι εγώ νομίζω θα πήγαινα. Κι εγώ, με άλλη παρέα δεν ξέρω αν θα πήγαινα να το δω δεύτερη φορά. Αλλά για ένα δικό μου άνθρωπο μπορεί, ναι, μάλλον θα πήγαινα, εντάξει. Έτσι, ναι. Αλλά 3 και 3 ώρες 6 δεν νομίζω θα τις πέταγα. Δεν είπα εγώ, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Πες μας, λέει, τι σου ήρθε από, από την Ελλάς. Δεν το άνοιξα. Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση. Έτσι που το είπα, το δεν το άνοιξα, λες κοινιός. Δεν το άνοιξα. Κάτι λέει θα γίνει αύριο στις 12. Το δω μετά όμως. Επίσημα προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ματίνα Παγώνη με πρωτοβουλία Γεωργιάδη. Αύριο όμως, λέει, θα συγκληθούν τα όργανα για να. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Υπάρχει, λέει, ένα φυτό που λέγεται γλώσσα της πεθεράς. Πώς να το πολλαπλασιάσετε από ένα μόνο φύλλο και να αποκτήσετε πολλά φυτά στο σπίτι σας. Ποιος θέλει να αποκτήσει πολλές γλώσσες της πεθεράς μέσα στο σπίτι. Ο φίλος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Ναι. Α, του πούμε πώς γίνεται η επικονία να έχει πολλές. Ρε, τι έχουμε κάνει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε. Ελλαδάρα, παγκόσμια, στο πόλο, φοβερό. Ήθελα κι εγώ να δω το παιχνίδι. Και να πω ότι κοιμόμουν, από πάει στα τσακίδια, κοιμόμουν, δεν το δω. Ξέχασα ότι έχει παιχνίδι. Δεν το δω ποτέ. Εν τω μεταξύ, έχει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι φοβερό, ένα από τα φοβερά τέλος πάντων, που μεταφέρουν στην Εύβοια με ηλεκτρικό πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη από το πατίνι. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη και από τον αναβάτη του πατίνιου. Ναι, ολόκληρη. Και όλο αυτό γίνεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί σου λέει, άμα είναι να γίνει, να το κάνουμε σωστά. Έτσι. Στην Κρήτη είναι λύση εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος Ευρωπαϊκής. Όχι δα. Σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Καραμέρος, λέει, εντάχθηκε στο κόμμα Τσίπρα και το ανακοίνωσε με βίντεο από το καράβι Ελλάς. Ποιο είναι αυτό το καράβι? Ωραία, έξυπνο. Σημειολογία έξυπνη. Κι άλλος ρωτάει, θα μας πεις, λέει, τι σου έχουν στείλει από την Ελλάς. Θα τα ανοίξω. Δεν μπορείς, λέει, να κρίνεις από το βίντεο. Μασκαρεμένη ολόκληρη και με προτεταμένο το μαχαίρι μπαίνει μέσα. Δεν μπορώ, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Πέρα από τα πειράγματα, λέει, που σου κάνω, σε θεωρώ ευφυάνθρωπο. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι θα ίσχυε ποτέ μια τέτοια συμφωνία? Ποια, η συμφωνία κυρίων? Όχι. Αλλά αφού την προτάσουν ότι έχουμε συμφωνία κυρίων, να μην το πούμε? Να μην γελάσω με λίγο, βρε αδερφέ. Έχουνε συμφωνία κυρίων, τι θα κάνουμε τώρα? Πού, πώς, πότε και γιατί? Θεός και ψυχή τους. Το είπε και το έκανε, λέει, δάφτη. Και εγώ νομίζω πως έλεγε χαζά. Αν δεν που έλεγε χαζά, τράβα νορβηγικό κουπί τώρα. Και τι, νορβηγικό λόγω
Μουντιάλ. Όχι, όχι, δε, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από βίντεο. Λυπάμαι. Καλησπέρα, λέει, μια και λέτε για σαλμονέλες και τα λοιπά. Μάθαμε ώστε να μας πείτε ποιος έσπρωξε στην αγορά πριν από λίγο καιρό 5 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, κρεάς. Αλλιώς, λέει, μας λέτε τίποτα. Εγώ θα μάθω. Οι αρχές, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα που είχαμε κρούσματα και στην Αττική, να μην το πούμε. Τι θέλετε, να βγω, να ψάχνω. Τα λες και άμα τα δω θα τα καταλάβω. Δεν υπάρχουν αρχές που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βρούνε και να μας πούνε. Ποιος, που, πού, ποιος, πού, τι, πότε και για... Ποιος, τι, πού, πότε και γιατί. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή σειρά. Λοιπόν, όχι, δεν μάθαμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν στην Αττική, επειδή λένε ότι και οι 9 έφαγαν στο ίδιο σημείο, αλλά εικάζεται ότι έφαγαν στο ίδιο σημείο, οπότε και αυτό δεν είμαι πολύ βέβαιος, για να σας είμαι ειλικρινής. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Κοιτάξτε, γενικώς το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διατροφή μας και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των τροφίμων. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ατομική ευθύνη. Δεν είναι δηλαδή ότι έφτιαξε κάποιος κάτι σπίτι του, ούτε στη Λαμία έγινε κάτι αντίστοιχο. Εκεί εντωμεταξύ δεν μάθαμε καν τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πάει όλοι και είχαν φάει στην ίδια πηγή. Δηλαδή μπορεί να πήραν από κάπου κρέας και να το μαγείρεψαν στο σπίτι ή να το φάγανε. Δεν ήταν. Εδώ τώρα λένε για την Αττική ότι... Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε το καθαρά πρακτικό κομμάτι. Δεν είμαστε στο αστυνομικό σκέλος του πράγματος. Μειώσεις τιμόλαιος 20% στα σούπερ μάρκετ από τα τέλη Αυγούστου. Ποια προϊόντα μπαίνουν πρώτα στη λίστα. Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 8.30. Αρχίζει από σήμερα, λέει, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία. Η συμμετοχή, αν θέλουν, συμμετέχουν. Αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν σας βλέπω πολύ πιθανούς. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Για να βρεις ένα τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους. Τι ώρα πάμε, κλείνουμε για τίτλους. Ωραία, έβαλε ένα μικρό τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το...
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
5: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Και σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τον εξοδικαστικό με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε ακόμα στις επάλξεις, διακοπές όχι ακόμα.
1: Αργούν οι διακοπές, αργούν, τι να κάνουμε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις και πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, τι είναι αυτός ο καινούριος εξοδικαστικός που διαβάζω από το πρωί ότι από σήμερα σε εφαρμογή και τι διαφέρει από τον προηγούμενο και πόσο διευκολύνει. Δεν είναι, εγώ διάβασα, αλλά δεν τα πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού που αφορά τους μικροφυλέτες, αυτούς που έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, είτε είναι προς τον ΕΦΚΑ, προς την εφορία, καθώς επίσης προς τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, ενώ λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι κάποιος πρέπει να οφείλει πάνω από 10.000 ευρώ, πλέον από σήμερα αυτό αλλάζει και όποιος έχει μικρές οφειλές μπορεί να τις εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να δει και κούρεμα της οφειλής, καθώς επίσης και ως 240 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορεί να δει έως 420 δόσεις, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με το εισόδημα κάποιου, καθώς επίσης και με τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Και την ηλικία φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου θα σας πω ότι η ηλικία, όσο και να ακούγεται παράδοξο, δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη κυρίως τα εισοδήματα κάποιου τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και την περιουσία που έχει.
0: Ναι. Άρα επί της ουσίας αυτό που γίνεται είναι μια διεύρυνση και για εκείνους που χρωστάνε λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Μικρότερα ποσά. Που δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέχρι τώρα. Λειτουργεί αυτή. Μάλλον ότι λειτουργεί, αλλά έχει επιτυχία εξοδικαστικός, γιατί και ο τόκος είναι σημαντικός. Αλλά τώρα, μία σύμβαση 420 μηνών είναι μία σύμβαση που γίνεται, πώς το λένε, καθίσταται και μεταβιβάσιμη, έτσι.
1: Θα σας πω. Όταν έχει γίνει ένα καλό κούρεμα, μία διαγραφή χρέους, ο εξοδικαστικός σίγουρα είναι μια καλή λύση για κάποιον, ώστε να βρει μια λύση την οποία μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, δυστυχώς, ακόμα μέχρι και σήμερα, μετά από 6 χρόνια που υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, δεν βλέπουμε σπουδαία κουρέματα.

0: Είναι μια άλλη κατηγορία. Θέλω δηλαδή να πω ότι ο εξοδικαστικός, όντας η τελευταία ευκαιρία που έχει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει κάτι έτσι.
1: Σωστά, είναι τελευταία ευκαιρία και μετά βεβαίως υπάρχει η πτώχευση, που με την πτώχευση όταν κάποιος δεν έχει κάποια περιουσία μπορεί να διαγράψει όλες τις οφειλές του μετά από 3 χρόνια, αφού παρέλθουν 3 χρόνια, και είναι εκεί ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς καθόλου οφειλές.
0: Ναι, άρα στον εξοδικαστικό επί της ουσίας διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου.
1: Σωστά, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου και κάνεις μια ρύθμιση. Ενώ με την πτώχευση κάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αν υφίσταται, και διαγράφονται όλες σου οι οφειλές.
0: Μάλιστα, τώρα μέχρι στιγμής, με βάση την εμπειρία σας, πώς πάει αυτό το πράγμα, τι θέλω να πω. Λέτε ότι δεν γίνονται τα κουρέματα τα οποία θα περιμένατε να δείτε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα έτσι για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές.
1: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση, το έχω πει πάρα
0: πολύ, προφανώς είναι ξεχωριστή.
1: Ναι. Είναι ξεχωριστή. Έχω δει να γίνονται και τεράστια κουρέματα και έχω δει περιπτώσεις ακόμα και ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν έχουν δει κανένα απολύτως κούρεμα και δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το εισόδημά τους. Δηλαδή, εδώ κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένας παραλογισμός. Κάποιος να έχει μεγαλύτερο εισόδημα να βλέπει μεγαλύτερο κούρεμα και σε κάποιον που είναι ευάλωτος να μην γίνεται κούρεμα. Αυτό έχει να κάνει με τον αλγόριθμο, ο οποίος δυστυχώς πάει και βρίσκει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα προηγουμένων χρόνων. Τα οποία όμως, αν δεν τα έχει κάποιος σήμερα που μιλάμε και κάνει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία δεν είναι βιώσιμη.
0: Άρα, σε τι βοηθάει έτσι ως μηχανισμός. Και όταν σε αυτές τις περιπτώσεις, τι δυνατότητα έχει εκείνος ο οποίος επιδιώκει τη ρύθμιση, δηλαδή αν του βγάλει μια ρύθμιση που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει.
1: Με τίποτα δεν μπορεί να την αποδεχτεί, καταρχάς.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, προφανώς.
1: Η δική μου η πρόταση είναι ποτέ δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να κάνουμε αναγνώριση χρέους, ενός χρέους στο οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί από τη στιγμή που έχει γίνει αναγνώριση, μετά δεν μπορεί και ο δικηγόρος να αλλάξει την κατάσταση, ό,τι και αν κάνει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε σε ειδικούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και να μην πηγαίνουν σε κάποιον ο οποίος μπορεί να τους δώσει μια εσφαλμένη συμβουλή και αυτοί να τη βρίσκουν πάντα μπροστά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εάν λοιπόν δεν αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση που του προτείνετε, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ή χάνεται?
1: Για τα χρέη, επανεξέταση πρακτικά δεν υπάρχει. Υπάρχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά δεν βλέπουμε αυτό με κάποιο τρόπο να ευδοκιμεί τις περισσότερες φορές. Μετά, μπορεί για τα χρέη, ας πούμε, προς το δημόσιο να κάνει ή προς τον ΕΦΚΑ τις 72 δόσεις, η οποία και αυτή αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί έως το 2023, ενώ εκεί το επιτόκιο είναι υψηλότερο, φτάνει στο 5,8 σε σχέση με τον εξοδικαστικό που είναι 3%, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορούμε να πάμε σε μια διμερή διαπραγμάτευση.
0: Με κάθε τράπεζα ξεχωριστά ή με κάθε fund?
1: Με κάθε fund ξεχωριστά.
0: Καλά.
1: Και κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
0: Εκείνη δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί μετά ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, το κάθε fund έχει μια διαφορετική πολιτική. Υπάρχουν fund που πράγματι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν εξωπραγματικές προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, τρέχουν άμεσα τους πληστηριασμούς. Ξέρετε, είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική. Το σίγουρα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να αφήνει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει και το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κερδίζουμε πολλές προσφυγές, ενώ παράλληλα υπάρχει και η διαδικασία της εξοδικαστικής ρύθμισης, όπως αναφέραμε, που και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουμε καλές ρυθμίσεις.
0: Ναι. Λέει, ρωτάει η κυρία Γεωργία από την Εύβοια, μέχρι τι ποσό υπάγεται, λέει, στον εξοδικαστικό διακανονισμό.
1: Πώς, δεν άκουσα?
0: Μέχρι τι ποσό υπάγεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, μέχρι ποιο ποσό μπορεί να υπαχθεί?
1: Το ποσό δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Υπάρχει όμως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ελάχιστο ποσό που είναι 5.000
0: ευρώ. Είναι τα 5.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Επίσης, η κυρία Αναστασία, δεν ξέρω όμως αν θα το καταλάβετε, λέει, ρωτήστε, λέει, και για τους ευάλωτους.
1: Για τους ευάλωτους υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, καθώς επίσης και περιουσιακά. τα εισοδηματικά ξεκινάνε από τις 7.000 και

0: πάνω στις 21.000, ενώ τα περιουσιακά ξεκινάνε από τις 120.000 και φτάνουν στις 180.000. Όταν κάποιος εκδώσει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, σε αυτή την περίπτωση προστατεύει την πρώτη κατοικία του και μπορεί να κάνει και ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Φραγκάκη, που με ρωτούν εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή, λένε ότι στον εξοδικαστικό μαζεύονται όλες οι οφειλές. Δηλαδή το σύστημα βρίσκει όλες τις οφειλές που υπάρχουν. Αυτό έχει όμως ισχύ, γιατί σας ρωτάω. Υπάρχουν άνθρωποι που τους καλούν στο όριο 18-19 χρόνια μετά το θάνατο κάποιου συγγενικού τους προσώπου, όπου ψάχνουν για συγγενείς και για ανθρώπους που έχουν συνέχεια στην περιουσία. Αν λοιπόν κάποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό και προκύψει ένα χρέος μετά, τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, τότε πρέπει να το ρυθμίσει. Δηλαδή έχει την ρύθμιση την οποία τρέχει, η οποία είναι συγκεκριμένη, και μπορεί να κάνει και κάποια νεότερη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει να ρυθμιστούν ξανά όλες του οι οφειλές.
1: Να συνυπολογιστεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί προκύπτουν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν καλέσει 18 και 19 χρόνια μετά το θάνατο ενός συγγενικού τους προσώπου και τους λένε ότι υπάρχει οφειλή.
0: Ναι, μπορούν να τα εντάξουν και αυτά τα χρέη, εφόσον επιθυμούν, ή να κάνουν μια νεότερη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
1: Μάλιστα. Επίσης, μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε να μου απαντήσετε. Υπάρχουν, μου λένε εδώ πέρα, πολλά χρέη σε τράπεζες τα οποία ήταν ασφαλισμένα.
0: Ήταν ασφαλισμένα.
1: Τα οποία ήταν ασφαλισμένα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ασφαλισμένα χρέη δεν διαγράφονται?
0: Τα ασφαλισμένα, μπορούν να διαγραφούν και τα ασφαλισμένα χρέη, αλλά όταν είναι κάποιο ασφαλισμένο χρέος, είναι σίγουρο ότι θα έχουν κάνει τα 20 τελευταία χρόνια κάποιες ενέργειες προκειμένου να έχουν εξασφαλιστεί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κόστος έχει, κυρία Φραγκάκη, να υπαχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό?
0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. Ο κάθε δικηγόρος αξιολογεί τη δουλειά του διαφορετικά και αποφασίζει πόσο θα χρεώσει το πελάτη του.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει, κάποιο ποσό το οποίο μπαίνει ως προκαταβολή ανάλογα με το ποσό της δόσης?
0: Προκαταβολή πληρώνει κάποιος μόνο όταν τρέχει ο πληστηριασμός. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα δώσει και η προκαταβολή.
1: Α, μόνο εάν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού.
0: Πρόγραμμα πληστηριασμού.
1: Σε διαφορετική περίπτωση πάει στη δόση κατευθείαν.
0: Πάει μόνο στη δόση, ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα και οι μικρότεροι οφειλέτες
0: εντάσσονται στον εξοδικαστικό, ναι, και μπορούν να βρουν μια καλή ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
1: Τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό?
0: Δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστό επιτυχίας, ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ενταχθεί και μετά από λίγο να μην μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση. Εγώ, ναι, σας λέω αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές και με έχετε ακούσει, είναι αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν θα λυθεί στη χώρα μας.
1: Με βάση την εμπειρία σας, βλέπετε να βλέπετε να προωθείτε και κάτι άλλο στο άμεσο?
0: Κοιτάξτε, θα προωθηθεί από όσο ξέρουμε η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, αλλά σας λέω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις. Πρέπει η κυβέρνηση να δει και κάποιους άλλους τρόπους προκειμένου να λυθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη.
4: Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε 56 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Συγγνώμη που κολλάω στην ώρα, αλλά θα τη συνηθίσω. Δεν είναι πρώτη μέρα. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Δεν ξαναδίνω το τηλέφωνο γιατί αργότερα θα πάμε σε επικοινωνία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο κύριος Αντώνης, κύριε Αντώνη μου, δυστυχώς ήρθε το μήνυμα όταν είχα κλείσει την κυρία Φραγκάκη. Έχω ρύθμιση λίγη για στεγαστικό δάνειο μέσω του εξοδικαστικού με φαν. Τα ανήκω στους ευάλωτους αμαία και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Οι δόσεις είναι περισσότερες από το μισθό μου, αλλά καταφέρνω και τις εξυπηρετώ. Αυτό. Χαρά στο κουράγιο σας. Σε λίγο βγαίνω, λέει, στη σύνταξη. Θα μειωθούν κατά πολύ αποδοχές μου και θα είναι αδύνατο να εξυπηρετώ τις δόσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω? Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να σας το απαντήσω υπεύθυνα, ειλικρινώς. Θα το ρωτήσω όμως. Θα το κρατήσω δηλαδή ως εκκρεμότητα και θα το ρωτήσω. Αυτό όμως που μου έρχεται στο μυαλό, έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου είπανε, αλλά το διατηρώ μια επιφύλαξη μέχρι να ρωτήσω διαζώσεις και να μου απαντήσουν, ότι μπορείτε να ζητήσετε από τη στιγμή που αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείστε και οι αποδοχές σας, ότι μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση και επαναρρύθμιση από τη στιγμή μάλιστα που είστε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής.
13: Αναγκαστική προσγείωση λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροπλάνο που έκανε την πτήση Αθήνα-Πάρος και αναμένονται καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας για τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φαίνεται ότι προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκούλησης. Από μία μαχαιριά στο θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα επήλθε ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 αεροσκάφη. 2 γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει στην ομάδα της Bundesliga πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο τη 41 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας την πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, ανεμιβόρειε έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε μολύτερα.

Έχω πει για το μουσικό κουτί T-shirt ότι είναι μια εκπομπή που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω λόγω ωραρίων, αλλά είναι από τις λίγες φορές που λέω ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο. Δεν είναι ότι πέρασαν όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, είναι ότι κάνανε φοβερή δουλειά. Δηλαδή ακόμα και τραγούδια που μπορεί να μην σ' αρέσουν, μάτα ακούσεις από αυτή την εκπομπή και να πεις, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, είναι άλλο πράγμα. Παρετήθηκε, μου λέει, ο Μακρόν στη Γαλλία και ο Σάντσες στην Ισπανία για τις φωτιές ή ακόμα, ρωτάει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν έχουν παρετηθεί ακόμα και πολύ λυπάμαι. Θα έπρεπε κανονικά. Όχι. Θες να μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι γιατί ζητάει η αντιπολίτευση να παρετηθεί ο Μητσοτάκης όταν έχουμε φωτιές εδώ? Ναι. Δεν ξέρω. Όταν θα γίνουν, θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί πέρα που κάηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα το συζητήσουμε. Λέω, δεν ξέρω. Όταν δεν γίνει αναδάσωση και πάνε και βάλουν διάφορα, τι κάνουμε αυτή τη δουλειά? Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για τις παρατηρήσεις σας προς το παρόν, γιατί είναι νωρίς ακόμα για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Κάντε ένα κόπο. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχουμε εφαρμογή και πήγα και εδώ. Την έβαλα και μου έρχονται τώρα ενημερώσεις, μια χαρά. Επίσης, τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Από σήμερα τρέχει. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom. Η Grecostrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Grecostrom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Air Fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και air fryer από τη Μόρις. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε, πάω να πω, ναι, καλησπέρα, εντάξει, είναι, αλλά θα συνηθίσω την ώρα, μην αγχώνεστε, είναι ακόμα πρώτη μέρα. Κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, τα λέγαμε πριν με την κυρία Φραγκάκη, πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό. Μπορούν να κάνουν έτσι, για να το πω πιο σωστά, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκείνοι που χρωστούν κάτω των 10.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Δεν έχει κάτω από 5.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι για λιγότερα από 5.000 ευρώ δεν χρειάζεται καν ο εξοδικαστικός, δηλαδή είναι πολύ μικρές οφειλές, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να τις διευθετήσει. Όχι απόλυτα, δεν το λέω απόλυτα, αλλά εντάξει. Κάποιος με 2-3.000 ευρώ τώρα να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού, φαντάζομαι ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολο να ρυθμίσει μια τέτοια οφειλή.
Λοιπόν, το ότι ανοίγει και για εκείνους που είναι μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν την αίτησή τους, έχει τη σημασία του. Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσει δεν μπορώ να σας το πω. Τα υπόλοιπα με το δικηγόρο σας. Ή αν δεν έχετε δικηγόρο θα πρέπει να αναζητήσετε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να υπαχθεί μόνος του. Έτσι, χρειάζεται μια καθοδήγηση, χρειάζεται μια συνδρομή, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μου γράφει Real Blogger την είδα τη συνέντευξη του κύριου Σαλμά. Αυτό για το οποίο ακόμα αναρωτιέμαι είναι για τις καταγγελίες που έκανε στη Βουλή. Τελικώς τι συνέβη? Έχω ξαναπεί για τον κύριο Σαλμά ότι αυτά που λέει θα ήθελα να τα ακούσω όσο ήταν στη Νέα Δημοκρατία, και για την ακρίβεια και για την εσχροκέρδη και πως αυτά δημιουργούνται στα σούπερ μάρκετ κτλ. Χωρίς να αμφισβητώ αυτά που λέει. Γενικώς πάντως, όταν, να ξέρετε, όταν ένας βουλευτής, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς μαζί του λέει πολιτικά ή αν συμφωνεί με τα όσα λέει, όταν ένας βουλευτής βγαίνει και καταγγέλει κάποια πράγματα εκτός κοινοβουλίου, πολλό δε μάλλον εντός κοινοβουλίου, εγώ σαν πολίτης περιμένω κάποιες διαδικασίες γρήγορα να ακολουθηθούν. Δεν τις βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη, λέει, που θέλουμε να μάθουμε να προφυλαχτούμε την ατρώμα, αλλά ειδήσει τότε μιλούσαν για επιχείρηση στα βόρεια προάστη, μετά από έλεγχο βρήκαν 5 τόνους χρέας για τα νησιά και δεν ξέρουμε ποια είναι. Κύριε Γιάννη, θα απευθυνθώ και στην περιφέρεια που λέτε. Δεν έμαθα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Έχω, λέει, να πάω Καλαμάτα από το 78. Τι σχέση έχει Καλαμάτα με την Ελβίκ? Εκεί τους στέλνανε τους Ελβικάριους πρώτα Καλαμάτα και μετά Κύπρο? Δεν το ξέρω. Όχι Γιάννη μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία μπήκανε για τις ανεμογεννήτριες. Το ακούσαμε, λέει, και αυτό. Είπα, όταν στη Γαλλία και την Ισπανία οι εκτάσεις που κάηκαν δεν αναδασωθούν και μπουν ανεμογεννήτριες, τότε να ζητηθεί η παρέτηση του Μακρόν και του Σάντσεφ. Δεν κατάλαβες μάλλον το πνεύμα μου? Έκλεινα και το μάτι την ώρα που το έλεγα, αλλά πού να με δεις, είναι ραδιόφωνο, βλέπεις. Κατάλαβες? Δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα είπα. Πονηρούλη. Γεια σας κυρία Γιώτα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι μόνος. Είπα ότι δεν έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη αυτή την εβδομάδα. Θα επιστρέψει την επόμενη. Μην ανησυχείτε. Όλες οι κυρίες και όλοι οι κύριοι είναι αξιοπρεπέστατες και αξιοπρεπέστατοι. Και η κυρία Ψάλτη και η κυρία Κούρτη και ο κύριος Διβάνης. Ο Γρηγόρης. Λοιπόν. Ναι, είναι λίγο ανάποδο αυτό το 7 με 12. Κάνει και ζέστη. Εμένα μου πείτε. Εδώ μέσα είμαστε. Όχι, το λέει η ακροάτρια. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε. Σούπερ. Είναι, λύση σαν το δικό μου πρωινό δεκαήμερο ξύπνημα στις 6:30 για φυσικοθεραπείες. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν, τι να κάνουμε. Εντάξει, υπομονή. Βάλτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 6:30 δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα από το βραδινό. Ναι, Γιάννη, μην ανησυχείς. Αμάζητο το έχω πάει το σανό. Μπορώ να σου πω και σε ποιες περιοχές έχουν μπει και πού και πόσες. Άσε, ρε, Γιάννη. Εντάξει, έχουμε ματάκια και βλέπουμε. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή, θα μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης του Καρέτζα. Εντάξει, ναι, το παλικάρι δεν είναι. Είναι η μπάλα που παίζει για την ηλικία του, είναι εξωπραγματική. Μακάρι να συνεχίσει και να αναπτύσσει το ταλέντο του. Τι να σας πω. Για το αεροπλάνο δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Πέραν των όσων ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων. Τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Τώρα υπάρχει μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα και λέει ότι
θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας τα επόμενα 24 ώρα. Θα αγγίξει τους 37 κατά τόπους και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα, λέει, με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmo Hub, σας το διάβασα όπως το είδα, έχουμε νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε σήμερα και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Η μεταφορά, λέει, θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Ε, παιδιά, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε αφρικανική σκόνη. Την είχαν σκουπίσει όλοι και μετά άρχισε να ξαναμαζεύεται. Δεν έχω καταλάβει. Αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου και κλάδες Δωδεκάνησα. Συγγνώμη τώρα, πείτε μου, τι έχει μείνει έξω? Ξαναλέω, Στερεά, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, νησιά Ιωνίου και κλάδες Δωδεκάνησα. Δεν βλέπω Εύβοια και δεν βλέπω και Βόρεια Ελλάδα. Ε, ναι, και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εντάξει. Σωστά. Εν τω μεταξύ, πώς θα επηρεαστεί η Αττική, η Πελοπόννησος και η Στερεά χωρίς να επηρεαστεί η Εύβοια, δεν το έχω καταλάβει. Θα κάνει υπερπίδηση πάνω από την Εύβοια. Έχει σαμαράκι πριν την Εύβοια, οπότε θα κάνει ελαφρά, θα έχει ελαφρά ανασήκωμα και θα ξανακατεύει η Αττική. Μπράβο, αυτό. Ναι, κύριε Γιώργο, ακόμα κινούμαστε σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά με το δορυφόρο της Τουρκίας, γιατί ο δικός μας των Ολυμπιακών Αγώνων έχει χαλάσει. Τα δορυφορικά της Τουρκίας καλύπτουν το Μισό Αιγαίο. Τι νομίζετε, ότι είμαστε τίποτα, πώς το λένε, τίποτα σύγχρονοι? Ω, δεν είμαστε. Γραμμές μετά τις 10, κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος ότι εμένα πάντως και την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεν αντιμετώπιζα πρόβλημα, όταν έβγαινα έξω δάκρυζαν τα μάτια μου και κοκκίνησαν και με δυσκολία. Εντάξει, ρίξτε μια μάτια και σε ένα γιατρό, μήπως έχετε κάποιο ερεθισμό, αλλά γενικά το περιβάλλον, να ξέρετε ότι επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί μια έντονη υγρασία, ας πούμε, να επηρεάζει διαφορετικά εσάς, διαφορετικά εμένα. Ή αυτή η σκόνη που λένε, που κάποιος μπορεί να την αντιλαμβάνεται, κάποιος μπορεί να μην την αντιλαμβάνεται, κάποιον μπορεί να τον επηρεάζει το αναπνευστικό του. Έτσι. Οπότε κάντε και ένα τσέκ από γιατρό. Γιατί ξέρετε, τα μάτια πολλές φορές μας δείχνουν και κάποια πράγματα για την υγεία μας, δεν απαραίτητα περιβαλλοντικοί παράγοντες. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα εδώ ένα mail που μου, με μια είδηση, βίντεο και εικόνες από κύκλωμα εμπορίας όπλων. Πού? Στην Κρήτη. Όχι δα. Αφού δεν βγάζουν όπλα καθόλου εκεί, τα έχουν τελειώσει όλα. Τι να σας πω, και εγώ τι διαβάζω, λέω. Χιλιάδες, λέει, Βρετανοί μετά την Οδύσσια θέλουν να μάθουν ελληνικά. Άνοδος 550% στις αναζητήσεις για εκμάθηση. Τι λέτε τώρα? Α, ορίστε. Η διαφήμιση, βέβαια, δεν ξέρω όλο. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί εκτός Ελλάδας. Σε Σκωτία, σε Ισλανδία, σε Σικελία, σε Μαρόκο. Έχει βέβαια και την Ελλάδα. Τι όντως? Εννοείται. Οι εξωτερικές σκηνές της Οδύσσιας έχουν γυριστεί εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 4 χώρες. Και η Ελλάδα μάλλον έχει το μικρότερο ποσοστό γυρισμάτων. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί αυτός που πάει να δει την ταινία, ό,τι τοπίο και να δει, Ελλάδα θα πει είναι. Η διαφήμιση δηλαδή στην Ελλάδα καταλήγει. Βρε, ό,τι και να έχει.
όταν βλέπεις την Οδύσσια, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι το Μάρο. Ναι, δεν σκέφτεσαι ότι είναι το Μαρόκο, σκέφτεσαι ότι είναι ή ότι είναι η Σκωτία, σκέφτεσαι ότι είναι Ελλάδα, τέλος. Κατάλαβες. Έτσι παίζει το πράγμα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για τους τίτλους? Βάλε τραγούδι.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr. Μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από μια μαχαιριά στον θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα, επήλθε ο θάνατος της διασώστηρας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.

0: 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων κύριε Λεχουρίτη.
1: Κύριε Παρδάλη, οι τιμές και η ακρίβεια δεν πέφτουν με συμφωνίες κυρίων, πέφτουν με πραγματική παρέμβαση στην αγορά και όχι με ευχολόγια. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ευχολόγια, βλέπουμε συναντήσεις ή σκέψεις για την πτώση των τιμών. Σήμερα ανακοινώθηκε από τη νέα ανεξάρτητη αρχή πως καλούνται οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη μείωση των τιμών να καταθέσουν τα προϊόντα που θα συμμετέχουν.
0: Αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι πρωτοβουλία, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Μα και όλα είναι πρωτοβουλίες. Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία.
1: Οι συμφωνίες κυρίων δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, σωστά είναι αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ακόμα και οι 2.000 κωδικοί που παραμένουν υποτίθεται σταθερές οι τιμές δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι όταν υπογράφεις υπουργική απόφαση που λες θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Τα υπόλοιπα, οι συμφωνίες κυρίων και όλα τα σχετικά είναι προαιρετικό, αν θέλει. Ναι. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, πριν ένα μήνα έγινε η νέα πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Με ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι κάτι το καινούργιο, ότι θα φέρει ανατροπές στην αγορά, μείωση τιμών και πάει λέγοντας. Γιατί αυτού βλέπουμε άλλα νέα δεδομένα περί συμφωνιών, είτε λέγονται καύσιμα, είτε λέγεται τρόφιμο. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Η κυβέρνηση το αποδέχεται ότι υπάρχει η ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια λέει ότι είναι εισαγόμενη και δεν είναι ελληνική. Εμείς λέμε ότι είναι καθαρά ελληνική και όχι εισαγόμενη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα λέγοντας ότι δεν γίνεται να αναβαίνουν οι τιμές των καυσίμων όταν ανεβαίνει η τιμή του Brent και όταν κατεβαίνει η τιμή του Brent να λένε «Α, είχαμε αποθεματικά και δεν μπορούμε ακόμα και ξέρετε το ένα και ξέρετε το άλλο με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες». Όλα αυτά κύριε Παρδάλη, κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές ότι κάνουμε κάθε τι προσπάθεια για μείωση και χτύπημα της εσχροχέρδης και οδοσκοπίας. Πώς μπορεί να συμβαίνει ο παραγωγός το καρπούζι να το πουλάει 6 λεπτά στο χωράφι και εμείς ως καταναλωτές να το αγοράζουμε 50, 60 λεπτά, 70 λεπτά, δηλαδή 1.100, 1.200% επιπλέον τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Θα μου πείτε μα ή μα. Ξεχνάτε τι είχε δεσμευτεί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, όταν θα ερχόταν η υλοποίηση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα φέρει διάταξη αναγραφής διπλών τιμών, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή στα ταμπελάκια των
0: οπών. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Έγινε ποτέ, ποτέ. Άρα, εγώ τα λέω, το ΙΝΚΑ τα λέει. Δεν τα λέει το ΙΝΚΑ. Εμείς μιλάμε με τα λόγια που λένε τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν είναι απότοκος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας του 22 και του πολέμου του 2026. Είναι απότοκος από το 2020 ξεκίνησε και έρχεται. Και άκουσα σήμερα ως εκθαύματος τον κύριο Χατζηδάκη να λέει πως έπεσε η τιμή του χοιρινού. Όχι κύριε Υπουργέ, έπεσε η τιμή στη χοντρική στο χοιρινό και όχι στη λιανική. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει. Γιατί? Διότι και τα σουβλάκια συνεχίζουν να πωλούνται πανάκριβα, ένα και τις ενέργειες, του κόστους του λειτουργικού και όλων των σχετικών. Και από εκεί και πέρα συζητάμε πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό. Συζητάμε πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό.

0: Δεν γίνεται να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και μένουν και έχουν τουρισμό και πληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως τις πληρώνει ο τουρίστας, έχουν κάτι το διαφορετικό. Παίρνουν κάτι βάουτσερ επιπλέον για να καλύψουν τη διαφορά. Είναι δυνατόν μια εξάδα 1,5 λίτρου νερού στην Ίω να πωλείται 6 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ.
1: Πού πωλείται 6 ευρώ?
0: Στην Ίω, στο νησί Ίω.
1: Α, ναι.
0: 6 ευρώ. Λοιπόν.
1: 1 ευρώ το μπουκάλι.
0: 1 ευρώ το μπουκάλι. Και εμείς στην Ενδοχώρα να το αγοράζουμε 30 λεπτά το μπουκάλι. Πώς είναι η διαφορά τιμής υπάρχει, κύριε Μπαρδάλη?
1: Εντάξει, μεγάλη διαφορά.
0: Άρα, όλα αυτά, αν τα βάλουμε, δεν γίνεται να συζητάμε. Δεν ξέρω. Ζούμε σε διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω, εσείς και εγώ ζούμε κάπου αλλού εκτός Ελλάδος και τα κυβερνητικά στελέχη ζουν στην χώρα. Ακούμε και το άλλο, το εξωφρενικό. Εξορθολογισμός λέει του νερού. Δηλαδή, ιδιωτικοποιείται το νερό και δεν φωνάζει κανένα. Και θα πούμε το νερό νεράκι. Μας λένε δεν μπορεί να μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ? Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί, να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το ρεύμα που είναι 6% και να πάει στο 0%? Γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το νερό ίδρυψης που είναι 13% να πάει στο 0%? Ή γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από την αποχέτευση που είναι 24% να πάει στο 0%? Αποχέτευση λέει 24%. Αν τα δείτε όλα αυτά, λογικό είναι ο κόσμος να μην τα βγάζει πέρα. Λογικό είναι να περιμένει με το σταραγωνόμετρο να πάρει τη σύνταξή του για να μπορέσει να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις και να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει το ρεύμα. Ποιο ρεύμα? Το οποίο έχει αυξηθεί 40% το τελευταίο χρόνο σχεδόν. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Δηλαδή μου έστειλε μια καταγγελία σήμερα ένας κύριος ο οποίος μου αναφέρει το τραγικό για εμένα. Πάνες, λέει, ακράτειας. Πάνες ακράτειας τις αγόραζε 34 ή 29 ευρώ και σήμερα πήγε και να τις παραγγείλει και του ζήτησαν 45-48, δηλαδή ένα ποσό το οποίο πραγματικά με ξένευσε και εμένα και απόρρισα. Γιατί, μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να λέμε πώς θα επιβιώσει ένας άνθρωπος σε μια τρίτης ηλικίας κατάσταση?
1: Και δεν είναι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. 29,95 λέει το αγόραζε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα το αγοράζει 49, 47 και 49.
1: Εν τω μεταξύ αυτό είναι ένα είδος το οποίο σπάνια μπαίνει προσφορά.
0: Σπάνια μπαίνει προσφορά
1: σπάνια.
0: Και έχει και ΦΠΑ 24%.
1: Ναι, ναι, έχει υψηλό, και έχει υψηλό κόστος.
0: Αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, κύριε Μπαρδάλη, αγαπητέ Μανώλη μου, όλα αυτά τα οποία φωνάζουμε, δεν τα φωνάζουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προς Θεού. Τα φωνάζουμε γιατί είναι η αγωνία του κόσμου. Γιατί ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί ο κόσμος μας πιάνει στο δρόμο. Δεν υπάρχει μέρα που να περπατήσω, να πάω στη Λαϊκή, να πάω στο σούπερ μάρκετ και να μου λέει ο κόσμος καλά τα λες πρόεδρε. Καλά τα λες πρόεδρε. Αλλά ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και πες ακόμα περισσότερα. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε κάποιον να μας υποστηρίζει. Θέλουμε ένα σύμμαχο. Την αγωνία μας, την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας. Χάσαμε την αξιοπρέπεια γιατί? Πώς είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος, αγαπητέ Μανώλη Μπαρδάλη, των 360 ευρώ, των 460, των 500,
1: καλά,
0: των
1: 700,
0: των 1000 ευρώ να βγάλει πέρα το μήνα? Πώς είναι δυνατόν? Και άμα πληρώνει και ενίκιο, που έχει αλλή μονό του άνθρωπο. Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν δίνουμε 13η, 14η σύνταξη γιατί θα πέσουν έξω τα δημοσιοοικονομικά? Και βέβαια θα πέσουν έξω, αφού πληρώνουμε ένα σωρό επιπλέον τιμές για κάποιες υπηρεσίες όπως είναι τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια ή οι έξυπνες διαβάσεις. Λογικό είναι να μην φτάνουν.
1: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα αυτό του. Πώς το λένε, τη συμφωνία κυρίων και των μειώσεων των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου.

0: Αυγούστου.
1: Από 31 Αυγούστου.
0: Το ίδιο πράγμα. και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν ότι οι εταιρείες θα δώσουν μια λίστα με προϊόντα στα οποία αναμένεται οι τιμές να είναι μειωμένες από 5-20%. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εάν οι συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα στις διεθνείς συνθήκες ρίχνουμε πάντα το βάρος της ευθύνης για την αύξηση των τιμών. Αν λοιπόν οι συνθήκες δεν ευνοήσουν αυτό το σκηνικό και πάμε σε μια...
1: Θέλω να πείτε το κόστος, το λειτουργικό.
0: Ναι, σε μια κρίση που θα... Τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις?
1: Θα πάρουν πίσω την υπόσχεση.
0: Θα έχει κάποιο πρόστιμο, θα έχει κάποιο πέναλτι?
1: Όχι
0: αυτό.
1: Βέβαια, ούτε πέναλτι θα έχει, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα δεν θα έχει. Οι επιχειρήσεις...
0: Δεν είναι δεσμευτική αυτή η συμμετοχή?
1: Όχι,
0: αυτή,
1: είναι,
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Από τη στιγμή που εγώ θα δηλώσω ότι το χ προϊόν, ας πούμε, από 31 Αυγούστου θα το διαθέτω με 10% μείωση. Δεν με δεσμεύει.
1: Άμα φτάσει το καύσιμο, το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, τα 3 ευρώ το λίτρο... Έχετε την εντύπωση ότι θα διατηρήσουν αυτή τη δεσμευτική?
0: Όχι, αναρωτιέμαι για να δω λίγο και πώς θα λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε επιχειρηματίας θα προτείνει με βάση το θέλω της κυβέρνησης. Άλλωστε το ξαναζήσαμε αυτό. Το ξεχάσατε? 2.180 κωδικούς.
0: Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω κακό το να δημιουργηθεί μια λίστα. Όχι, το θέμα είναι να εφαρμοστεί.
1: Άλλο λέω. 2.180 κωδικούς εφαρμόστηκε πέρυσι 3 μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025.
0: Καλά, τώρα η λίστα με τους κωδικούς εκείνους ήταν και λίγο αστεία. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ τώρα μιλάμε όμως για προϊόντα πρώτης γραμμής.
1: Λοιπόν,
0: δεν θα είναι τσιμπιδάκια, ας πούμε, και συνδετήρες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπαρδάλη, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και γιατί θα συμβεί και τώρα το ίδιο? Διότι κάποιες, δεν ξέρω αν θα είναι η βιομηχανία που θα συμμετέχει, αν θα είναι τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Θα βάλουν 200 προϊόντα το ένα σούπερ μάρκετ, 100 προϊόντα το άλλο σούπερ μάρκετ, 300 το άλλο σούπερ μάρκετ και θα βγει στο τέλος η ανεξάρτητη αρχή και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πετύχαμε μείωση τιμών από 5-20% σε 5.000 κωδικούς προϊόντων. Mm. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Και θα τα δείτε πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουν. Όχι, κύριε Παρδάκη. Έτσι, με συμφωνίες κυρίων, οι τιμές στα προϊόντα δεν πέφτουν, και αν πέφτουν γιατί αγόρασα τον παραγωγό 50 λεπτά το ρύζι και το πουλάω στην κατανάλωση 4 ευρώ και θα το μειώσω τα 3,80, σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής? Όλα εξαρτώνται πόσο το αγόρασε. Η τιμή της αγοράς από τον παραγωγό. Όλα από εκεί ξεκινούν. Γιατί όταν μου βάζει σε μένα ένα κοστολόγιο 80% επί του προϊόντος διαφήμιση και μου πας το προϊόν από τα 50 λεπτά τα 5 ευρώ, με συγχωρείτε κύριε Παρδαλή, αυτό δεν είναι ορθολογισμός και διαχείριση αξίας κόστους ενός προϊόντος?
0: Ναι. Τώρα σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουν παγώσει τιμές, εσείς έχετε καταγράψει αυξήσεις σε κάποια προϊόντα?
1: Βεβαίως. Σε τυροκομικά αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Στα κρέατα αυξήσεις, στα είδη περιποίησης αυξήσεις, χαρτικά, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας, καθαριστικά για το σπίτι ή για την υγιεινή, για την προσωπική φροντίδα. Και βεβαίως έχουμε καταγράψει αυξήσεις.
0: Αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε το πάγωμα.
1: Αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ναι, σας είπα παράδειγμα το καρπούζι ή σας λέω παράδειγμα το κεράσι, το πεπόνι.
0: Τα κεράσια είναι πανάκριβα.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, διαβάσατε ένας παραγωγός στην Μπέλα που του ζητήθηκε να αγοράσει ο έμπορας με 0,65 λεπτά το κεράσι και πήγε και το έριξε στην χωματερή 20 τόνους κεράσα?
0: Είναι, ναι, εδώ είναι γύρω στα... είδα τώρα. Πριν από λίγο είδα μια τιμή γύρω στα 8 ευρώ.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω.
0: Το κιλό.
1: Το κιλό. Βεβαίως θα δείτε αυτές τις τιμές. Θα δείτε παράλογες τιμές. Και είναι παράλογες τιμές εάν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο των μεσαζώτων. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πως κάθε σούπερ μάρκετ έχει τρεις και τέσσερες εταιρείες από κάτω της για να τιμολογεί η μία στην άλλη και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Δεν γνωρίζουν ότι τέλος του χρόνου παίρνουν πιστωτικό τα σούπερ μάρκετ και δεν είναι η σωστή καταγραφή της τιμής του προϊόντος. Έχετε όλα αυτά, έχετε την εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση ή έχετε την εντύπωση ότι δεν γίνονται ελληνοποιήσεις. Δεν εισάγουν πατάτες Αιγύπτου και τις βαφτίζουν άξου ή εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία.
0: Αυτό
1: ή...
0: φαντάζομαι δεν είναι βέβαια τωρινή πρακτική.
1: Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ ότι υπάρχει τωρινή προς Θεού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν έγκυται στο θέμα μόνο κυβέρνηση. Έγκυται στο θέμα κυβερνήσεις. Είναι έτσι. Εγώ δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Εγώ μιλάω γενικά ότι οι κυβερνήσεις, ενώ θα έπρεπε να φροντίζουν για την υγεία και την υγιεινή των προϊόντων, λόγω του πληθωρισμού αφήνουν ανεξέλεκτα να εισάγονται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Δέστε τι έγινε στη Λαμία με τη δηλητηρίαση λόγω της
0: σαλμονέλας. Τώρα έχουμε και στην Αττική.
1: Τώρα έχουμε και στην Αττική.
0: Εννέα κρούσματα, τα οποία βέβαια εδώ τώρα...
1: Παραπέρα. Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ μάθαμε αυτοί οι 5 τόνοι πόσο ήταν του κρέατος, από πού τι έγινε. Γιατί...
1: Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Ανεβήκανε, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια οι εισαγωγές κατά 100%. Αυτό πώς θα έχετε.
0: Ναι. 100%.
1: 100% ανέβηκαν οι εισαγωγές. Ναι.
0: Διπλασιάστηκαν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από 2,5 δις που ήταν πήγανε στα 5 δις περίπου. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα και θαύμαστα στην ελληνική αγορά, αφού ο πρωτογενής τομέας πλέον φτύνει να εξαφανιστεί. Η κτηνοτροφία το ίδιο. Ο αγροτικός κόσμος το ίδιο. Σταμάτησαν να καλλιεργούν. Ήπεθρος ερημώνει. Τα χωριά πλέον έχουν τελειώσει. Και είχα κάνει μια πρόταση μετά ακούγοντας κάποιον δήμαρχο και συγκεκριμένα τον δήμαρχο Καλαβρή, τον οποίος μου είχε πει το εξής. Και ήταν πάρα πολύ σωστό. Θέλω να επιδοτήσω σαν δήμος να ξαναλειτουργήσουν τα καφενεία στα χωριά, πληρώνοντάς τους το ενίκιο και το ρεύμα και δεν μου το επιτρέπουν. Και αυτό ήταν μια πολύ σοφή λύση και άποψη, γιατί όταν καταργούνται τα καφενεία στα χωριά, καταργείται η ζωή, καταργείται το μικρό κοινοβούλιο, καταργούνται οι παρέες, καταργείται η ύπαρξη των χωριών.
0: Μάλιστα.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μανώλη Παρδάλη, αυτό το θέμα το να ξαναζωντανεύσουν τα καφενεία στα χωριά, φέρ' το που και που στις...
0: Καλά, πρέπει πρώτα να ξαναζωντανεύσουν τα χωριά για να ζωντανεύσουν τα καφενεία.
1: Μα όμως όταν δεν έχει και το καφενείο, πάβει να υφίσταται και το χωριό.
0: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Είστε
0: καλό καλά. Βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση.

0: υπογραφή την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

I love it, I love it, I love it από την Bella Kay. Γνωρίζει επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και η Lady Gaga σε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Glamorous Life.

Ένα ολοκένουργιο τραγούδι από την Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Τι να το κάνεις τώρα. Εκτός αν θέλεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μετά τη δεύτερη ευκαιρία, τέλος. Πάμε για flashback 2004, άρα 22 χρόνια πίσω. Ναι, όντως. Μεγάλη επιτυχία του Mario Winans. I don't wanna know.

Πριν από κάποια χρόνια θυμάμαι τα θερινά σινεμά. Έπαιζαν κατά κόρον τη Ζωοτόπια νούμερο 1. Τώρα θα παίζουν τη 2. Και θα ακούγεται μέσα στην ταινία και αυτό το τραγούδι της Σακύρα με τίτλο Ζου. Η Σακύρα ετοιμάζει και μια έκπληξη όταν θα ολοκληρώσει την παγκόσμια περιοδία της μέσα στο Σεπτέμβρη. Όσοι βρεθούν τότε στη Μαδρίτη θα παρακολουθήσουν ένα μοναδικό event που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία σε μια έκταση 185.000 τετραγωνικών μέτρων. Το event θα επιμεληθεί η ίδια η Σακύρα και εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στη Νότια Μαδρίτη, δίπλα. Πάμε στους Ολλανδούς, Crack and Smack, και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίες 70, Donna Summer, η βασίλισσα της disco, έτσι την αποκαλούσαν, Bad Girls. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Την έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικά τραγούδια. Αυτό όμως της ταιριάζει πάρα πολύ. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Charlie XCX, Always Everywhere. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για flashback πίσω στο 2012. Έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Lana Del Rey με αυτό το τραγούδι που για μένα είναι ακόμα το καλύτερό της. Video Games.

Μέλανι Μαρτίνες, Possession, φετινή κυκλοφορία. Και μεγαλώνουμε και αλλάζουμε προς το καλύτερο, εννοείται αυτό. Τι λένε οι μελέτες για το ποια είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να νιώθεις πιο ευτυχισμένος ever? Δεν το φαντάζεστε, θα σας το πούμε τώρα. Αν είστε κοντά στα 60, θα πρέπει να νιώθετε υπέροχα, γιατί η ωριμότητα σε συνδυασμό με την σοφία και τις εμπειρίες της ζωής σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Μακριά πλέον οι τοξικοί άνθρωποι, δεν κάνουν καλό. Και το σημαντικότερο, αν είσαι γύρω στα 60, αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά, χαίρεσαι με απλά πράγματα καθημερινά, έχοντας πλέον αποδεχτεί τον εαυτό σου. Σπουδαία μελέτη αυτή, θα κάνουν πολλούς να χαμογελάσουν, γιατί όταν είσαι 60 είσαι στα καλύτερά σου. Πάμε σε ένα cover. Rebounder μαζί με την πιτσιρίκα Σοφία Ρόγερ. Διασκευάζουν το πασίγνωστο και αγαπημένο Playground Love που είχαμε πρωτογνωρίσει από τους Γάλλους.

Συνήθως ακούμε το remix του Σουηδού DJ Avicii που έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Εδώ ακούσαμε το αυθεντικό του Aloe Black, Wake Me Up από το 2013, και πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, 1987. Ένα αγαπημένο τραγούδι που θα μας πάει στα late 80s από τον Bruce Willis. Ο Bruce Willis για θέματα υγείας έχει αποσυρθεί πλέον από τη μουσική και τον κινηματογράφο, δυστυχώς. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και φυσικά στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά που βλέπαμε και εμείς τη δεκαετία του 80, Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια. Μερικές από τις ταινίες όπου εμφανίστηκε: Ο Θάνατός Σου Πάει Πολύ, Pulp Fiction, Αρμαγεδόν, Η Έκτη Αίσθηση φυσικά, Άφθαρτος, και αυτή την έχουμε δει, Αμαρτωλή Πόλη, Η Αναλώσιμη 2, πιο γνωστή του ταινία ήταν όταν ερμήνευε το ρόλο του ως Τζοκ Μακλέιν στος Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει του 1988. Και τέλος, ο Bruce Willis έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινίες όπως «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989 και «Πέρα από το φράκτη» την ταινία του 2006, «Respect Yourself».

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Senior Coconut και έλεγα τόση ώρα που το άκουγα το τραγούδι έτσι πριν παίξει τον αέρα. Τι μου θυμίζει. Τελικά θυμήθηκα ότι είναι cover σε ένα τραγούδι των Kraftwerk. Showroom Dummies. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τάτς από τις Κατσάι και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack-gr, έτσι θα μας βρείτε. Και αυτό που θα σας πούμε τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε τη μόδα. Το must του φετινού καλοκαιριού ανήκει στα λουλούδια, σαν και εμάς δηλαδή. Τα πάντα floral, αλλά και τα λευκά τζιν παντελόνια έχουν την τιμητική τους. Αν είστε κοντά στα 50, συνδυάστε ντένιμ φούστες με καρόπου καμισάκι και γόβες, ισορροπώντας το chic ντύσιμο με το casual. Επενδύστε επίσης στα floral φορέματα που εκπέμπουν ένα δροσερό και ανάλαφρο look. Και συνδυάστε το floral με σανδάλια ή πεδιλάκια. Σας δώσαμε και λύσεις για το καλοκαίρι πώς θα ντυθείτε στις διακοπές σας. Η πρώην Spice Girl, Melanie C, έβγαλε νέο άλμπουμ από όπου ακούμε, Pressure.

Τραγούδι. Το έχουμε λιώσει στην κυριολεξία και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η Νορβηγή Μπάουζα. Τριμελές χείμενε νομίζω αυτό. Magnetic. Μ' αρέσει και αυτό το πιανάκι. Και η συντομότερη πτήση του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαρκεί. Δεν προλαβαίνετε καν να δέσετε τη ζώνη σας. Απογειωθήκατε και προσγειωθήκατε στην κυριολεξία στο λεπτό. Σε μια γωνία της Σκωτίας, στα Orkney Islands, η πτήση μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray κρατάει λιγότερο από λεπτό, ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάτι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα χωρίζουν μεταξύ τους αυτά τα δύο νησιά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο διαφορετικά, πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Η διάρκεια της πτήσης επίσημα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας είναι μόλις 2 λεπτά. Αλλά στην πραγματικότητα η απόσταση καλύπτεται μόλις σε 90 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιούν κάποια βάρκα ή κάποιο πλοίο για να πάνε από το ένα νησί στο άλλο ή και κολυμπώντας. Τα νησιά όμως του Βόρειου Ατλαντικού είναι συχνά άγρια, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό για κολύμπι. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο γίνεται μόνο αεροπορικός με κάποια ειδικά αεροσκάφη που χωρούν συνολικά μόλις 8 επιβάτες. Δίνουν μάλιστα και ειδικό αναμνηστικό πιστοποιητικό στους επιβάτες αυτής της τόσο μικρής διαδρομής.

Ο Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει. Λατρεύουμε Teddy Swims. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του έχει τον τίτλο Mr. Not It All και μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2002, ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την Michelle Branch στα φωνητικά, Game of Love.

χαρακτηριστική κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. The Game of Love, και πάμε σε διάλειμμα με τον δικό μας Μεσχέ Μινιμάλ, εξαιρετικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται, πολύ πετυχημένο στο είδος του, από το 7ο στουδιακό του άλμπου με τίτλο East to West Last Dance, και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Love, μια υπέροχη μπαλάντα από τον Λουίς Καπάλντι που επέστρεψε δυναμικά με πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά τραγούδια. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Και αυτό είναι ένα καινούργιο από τον Εσαμπούζη, Born to Die.

Υπέροχη όπως πάντα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Sugar Talking και ο Ed Sheeran στο Bad Habits. Ο Ed Sheeran εδώ και χρόνια δηλώνει ότι αντλεί έμπνευση από τις εγάτες του. Γιατί όχι, όλοι από κάπου αντλούμε έμπνευση. Επίσης έχει δηλώσει κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως το έχει δηλώσει. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και χρόνια, τουλάχιστον έτσι λέει στις συνεντεύξεις του. Υποθέτω ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ούτε με τα social. Εσείς όμως που το έχετε μπορείτε να μας βρίσκετε στο Instagram, στο starblack, κάτω παύλα GR.

Θυμηθήκαμε μαζί ένα τραγούδι από το 1988, Μάλτερ Σκάλι από τους Κατατόνια. Τι όνομα κι αυτό, μακριά από μας. Πήραν το όνομά τους από μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που είτε σε ρίχνει σε λίθαργο, είτε σου προκαλεί υπερκινητικότητα. Αυτή η διαταραχή βέβαια δεν έρχεται μόνη της. Συνδέεται με διπολική προσωπικότητα ή σχιζοφρένεια. Ωραίο το τραγούδι πάντως. Και πάμε σε δικά μας πιο καινούργια, Fly By Midnight, Better Late Than

Ωραίο τραγούδι, αλλά θα σας αφήσω με κάτι πολύ funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Eugene Filatov, αν λέω σωστά το όνομα, έχει φτιάξει ένα δικό του project, The Mannequin. Mary, το τραγούδι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Έλα να γαβρεσιάσεις το μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που πέρασε. Θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.